στις χρυσές στιγμές μας πλάι και αυτές. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς, in Panaka.

βρίσκω τη μακρύ πουθενά και παίζω μου τι να κάνω. Έχω γεμίσει ασφυγμό.

0: σου διγενή.
1: Καλάζια σου αράζω, κάθομαι και διαβάζω και με παίρνουν χαράματα καθώς πίσω κοιτάζω.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

λύσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά λιθνός.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Radio.

Αυθεντική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Μέλι, γεύση, παράδοση, όλα σε μία γιορτή. 21η γιορτή μελισσοκόμων και οικοτεχνών. Η Ορεστιάδα φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί στην κεντρική πλατεία την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου να γνωρίσετε από κοντά τον πλούτο της φύσης και τη δημιουργία των ανθρώπων της. Οι τοπικοί μελισσοκόμοι παρουσιάζουν τα αγνά προϊόντα τους, ενώ παράλληλα οι οικοτέχνες αναδεικνύουν τη δημιουργικότητά τους μέσα από μοναδικές γεύσεις και χειροποίητες δημιουργίες. Η γιορτή θα πλαισιωθεί με μουσικές εκδηλώσεις, ενημερωτικές ομιλίες, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Διοργάνωση: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ορεστιάδας. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τον πλούτο της μέλισσας, την παράδοση και τη γεύση.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
5: Bandichrome. Από το πρώτο τουβλό μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
4: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
5: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
6: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520 28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
7: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 112741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
0: Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος. Πρωινή περιπολία με τον Χάρη Καταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούδη.
8: Χορηγός εκπομπής Όραση Σέντερ. Οπτικά και ακουστικά στην Ορεστιάδα.
0: Χορηγός εκπομπής Κρεοτεχνείο Τόλης του Γκουντελίδη Απόστολου. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02. Χορηγός εκπομπής Σιδηρικά Χρώματα Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων Fit Car Rental στην Ορεστιάδα.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλέ να είμαστε κι εμείς. Είναι ο Γιάννης Βαλικούδης.
0: Είναι ο Χάρης Καταρίδης.
1: Και είναι Παρασκευούλα.
0: Είναι Παρασκευή, είναι και είναι μεγάλη μέρα η σημερινή. Είναι πολύ, πώς το πω, σημαδιακή. Πέρα από το γεγονός της 11 Σεπτεμβρίου του 2000, έχουμε σήμερα και την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Έχουμε τους αγιασμούς.
1: Αυτό
0: και αν. Και γι' αυτό έτσι, για κάποιους η χρονιά ξεκινά σήμερα,
1: έτσι,
0: για την πρωτοχρονιά. Ακριβώς
1: είναι. Και ξεκινά, για μας ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Έτσι πάει και είμαστε μαζί σας από τότε για να μπούμε όλοι στο ρυθμό. Προετοιμαστούν και οι μαθητές τι θα έχουν ξυπνώντας το πρωί πριν πάει στο σχολείο.
0: Ναι.
1: Και ακούνε φυσικά Ράδιο Εύρος και Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Με ποιους τρόπους τώρα θα σας πούμε. Είπαμε ότι είναι ο Γιάννης Βαλικούδης, το είπαμε.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Ωραία, δεν θυμάσαι. Λοιπόν,
0: να, και ο Χάρης ο Καταρίδης.
1: Πριν είναι ο Γιάννης Βαλικούδης και ο άλλος είναι εγώ. Και βέβαια μπορούμε να σας υπενθυμίσουμε ότι μας ακούτε από τους 97,1 στα FM για το βόρειο και το κεντρικό τμήμα του νομού Εύρου. Τους 95,3 για το νότιο κομμάτι του νομού και την υπόλοιπη Θράκη. Το radioevros.gr διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο, όπου γης. Και βέβαια, εκμεταλλευόμενοι, αξιοποιώντας μάλλον το διαδίκτυο, κάνουμε και μια ζωντανή μετάδοση, ένα live streaming μέσα από το Facebook του Radio Evros, όπου μπορούμε να σας παρουσιάζουμε κάποια βίντεο, να βλέπετε πότε και εμάς να ξυνόμαστε εδώ πέρα. Και φυσικά να δίνετε και καμιά καλημέρα.
0: Ναι, βέβαια, την περιμένουμε.
1: Τώρα να πω κάτι, Γιάννη, γιατί μόλις άνοιξα το Facebook εδώ, βλέπω μπροστά μου μια καταπληκτική, ένα σκίτσο συγκινητικό, συγκλονιστικό του Αρκά.
0: Να το δείξουμε.
1: Καθιερωμένη καλημέρα του. Δεν ξέρω, μεγαλώνει, ναι, μεγαλώνει. Λοιπόν, δείξ' το. Είναι αυτή που ήταν φωτογραφία, αυτό το έχει σκιτσαρισμένο τώρα, φωτογραφία ενός ανθρώπου να πέφτει από κάποιο πολύ ψηλό όροφο του Δυτικού Πύργου τη μέρα εκείνη, την 11η Σεπτεμβρίου, στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης, και γράφει τώρα, σκιτσαρισμένο βέβαια, 11-9, υπάρχουν ημερομηνίες που δεν γίνονται ποτέ παρελθόν. Είναι αλήθεια, φοβερά τραυματικό γεγονός στην παγκόσμια ιστορία, την πρόσφατη, τη σύγχρονη, που άλλαξε τον κόσμο, και θα τολμήσω να πω όχι προς το καλύτερο.
0: Ναι. Είναι μια μέρα η οποία τέλος πάντων χαράχτηκε βαθιά στη μνήμη όλων μας και ιδιαίτερα αυτών που συντηζόταν, έτσι, που είχαν ανθρώπους μέσα στο Empire State, στο Empire, στους Δίδυμους Πύργους. Και όχι μόνο, και στο κτίριο του Πενταγώνου. Έτσι,
1: ακριβώς, ή στο αεροπλάνο που έπεσε στην Πενσιλβάνια, την εξέγερση, ας πούμε, των ομήρων.
0: Ναι.
1: Τι να πούμε, λοιπόν, Παρασκευή σήμερα, 11 Σεπτεμβρίου. Θα τα πούμε μετά όμως και στο. Δεν ξέρω, είχες να προσθέσεις κάτι, να πούμε πρώτα το καιρό στις πόλεις του νομού.
0: Α, ναι, το έχω. Λοιπόν, έχω αρχικά θερμοκρασία σε Σαμοθράκη, γιατί λειτουργεί ο μετεωρολογικός σταθμός της. Α, όχι. Μόλις σταμάτησε να λειτουργεί. Απίστευτο. Λοιπόν,
1: ντρέπεται από σένα, ντρέπεται τελείως. Δεν έχει άλλη εξήγηση.
0: Ναι, δεν ξέρω. Λες και γίνεται διακοπή κάθε μέρα τέτοια ώρα. Λοιπόν, οπότε Αλεξανδρούπολη 21,7 βαθμοί Κελσίου. Στο Σουφλί η θερμοκρασία είναι εκεί στους 14. 14,1 έχει το Δημότυχο αυτή την ώρα. Στους 13,8 είναι η θερμοκρασία στην Ορεστιάδα. Και 14,9 είναι η θερμοκρασία που καταγράφεται στα δίκαια. Και επειδή είπαμε ξεκινάει σχολική χρονιά, εγώ έχω ετοιμάσει και το ανάλογο τραγούδι.

0: Ναι, είναι ένα μήνυμα το οποίο οι μαθητές δεν μπορούν να το αντιληφθούν και όλοι οι υπόλοιποι που έχουν τελειώσει.
1: Κανείς δεν το αντιλαμβανόμασταν όταν ήμασταν παιδιά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, όταν ήμουν εγώ παιδί δεν υπήρχε το συγκεκριμένο τραγούδι, αλλά θέλω να πω, καθώς το συναντήσαμε στην πορεία, ακόμα νέοι δεν το παίρναμε τόσο χαμπάρι. Καθώς μπαίνεις μετά στο τρυπάκι, στο παιχνίδι της ζωής, στην καθημερινότητα, στις ανάγκες, στις υποχρεώσεις κτλ., λες, ωραία, τι καλά που ήταν τότε. Εδώ φτάνουμε να το λέμε για το στρατό.
0: Ναι, ναι. Εγώ το λέω έτσι, σε πολλούς, ας πούμε, ότι ήταν η τελευταία ευκαιρία ο στρατός να κάνεις διακοπές. Δηλαδή, αν ξεπεράσεις την περίοδο.
1: Το ανελεύθερο της υπόθεσης, βασικά.
0: Ναι, και άμα ξεπεράσεις την περίοδο του κέντρου με. Που προσαρμόζεις μια νέα συνθήκη κτλ. Εκεί στο τέλος της θητείας, νομίζω ότι είναι η τελευταία ανέμελη φάση της ζωής σου.
1: Αλλιώς είναι, αλλιώς λοιπόν. Έτσι πρέπει να είναι και στη σύνταξη, αλλά φοβάσαι το θάνατο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, για να πούμε σήμερα 11 Σεπτεμβρίου του 26 τι έχουμε. Η Εκκλησία γιορτάζει τιμά τη μνήμη της Αγίας Ευανθίας της Μάρτυρος, του Οσίου Εφροσίνου του Μαγείρου και της Αγίας Θεοδόρας η Εμβάστα. Δεν ξέρω που είναι η Βάστα. Θα μια μικρά Ασία θα είναι, λες, δεν το ξέρω, δεν το ξέρω, δεν το ξέρω. Ευανθία, Εύα, Ευάνθης, Εφρόσινος και Εφρόσινος. Όχι Εφροσίνη. Όχι, Φρόσο δεν γιορτάζει λοιπόν. Ανατολή ηλίου στις 7 και 3 πρώτα λεπτά, Δύση ηλίου το 1940. Συγγνώμη, 19 και 40. 19 και 40, έτσι όπως είναι γραμμένο νομίζω ότι έγινε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
0: Ωραία, να καλημερίσουμε την Δέσποινα, την Ξανθήπη και την Τζέννη από το Βελεστίνο.
1: Τέλεια.
0: Βάστα, η Βάστας είναι ένα ορεινό χωριό σκαρφαλωμένο, λέει, σε ύψος 860 μέτρων στις νότιες πλαγιές του Λύκειου Όρους, στα σύνορα του νομού Αρκαδίας με τη Μεσσηνία.
1: Ναι. Εντός ελλαδικού χώρου.
0: Λοιπόν, τώρα, σαν σήμερα, 1611, επαναστάτες με επικεφαλής τον Μητροπολίτη Διονύσιο τον Φύτα καταλαμβάνουν τα Ιωάννινα. Οι Οθωμανοί αντεπιτίθενται συλλαμβάνουν τον Διονύσιο, τον οποίο γδέρνουν ζωντανό στην κεντρική πλατεία της πόλης και καταργούν τα προνόμια που είχε παραχωρήσει το 1430 ο Σινάν Πασάς. 1922 εκδηλώνεται το κίνημα Πλαστήρα, Γονατά και Φωκά στη Χίο και τη Λέσβο από τα στρατεύματα που διέφυγαν από τη Μικρά Ασία στα δύο αυτά νησιά. 1938, έπειτα από 2.000 χρόνια, ξαναρχίζουν οι παραστάσεις στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου με την Ηλέκτρα του Σοφοκλή από το θίασο του Εθνικού Θεάτρου με πρωταγωνίστρια την Κατίνα Παξινού στον ομώνυμο ρόλο. Η σκηνοθεσία

0: η γνωστή οργάνωση WWF με σήμα το Πάντα. 1973, πραξικόπημα εκδηλώνεται στη Χιλή. Ο στρατιώτης της χώρας, με επικεφαλής τον στρατηγό Αουγκούστο Πινοσέτ, ανατρέπει τη δημοκρατία, τον δημοκρατικά εκλεγμένο πρόεδρο Σαλβαδόρ Αλιέντε. Που λέγαμε χθες.
1: Αν δεν τον είχα σκοτώσει, ναι, θα πολλά χρόνια θα ζούσε, γιατί χθες το μνημονεύαμε.
0: Έτσι. Λοιπόν, και πάμε στο 2001, όταν μια μέρα σαν και σήμερα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το 2000 είπα εγώ, πριν 2001, ναι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δέχονται πολλαπλά τρομοκρατικά χτυπήματα από αέρος. Αεροσκάφη της πολιτικής αεροπορίας πέφτουν πάνω στους δίδυμους πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου, στο Πεντάγωνο και σε ερημική περιοχή του Πίτσμπουργκ. Οι νεκροί ξεπερνούν τις 3.000, ανάμεσά τους και 25 Αμερικανοί ελληνικής καταγωγής. Τώρα, το 2004, τρία χρόνια αργότερα, στρατιωτικό ελικόπτερο τύπου Σινούκ συντρίβεται στο πόρτο Κουφό, ανοιχτά της Ιθονίας, ενώ πετά με προορισμό το Άγιο Όρος, με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Πέτρος και άλλοι 15 άνθρωποι. Το δυστύχημα προκαλεί πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, κυρίως όσον αφορά στην ύπαρξη ή μη πολιτικών ευθυνών. Από γεννήσεις το 1885 έρχεται στον κόσμο ο David Herbert Lawrence, Βρετανός συγγραφέας. Το 1935 γεννιέται ο Άρβο Πέρτ, Εσθονός συνθέτης. Και το 1965 έρχεται στον κόσμο ο Μόμπι. Ο Μόμπι λοιπόν, ο οποίος θεωρείται ο πρίγκιπας της ηλεκτρόνικα, τον ακούμε συχνά πυκνά και μέσα από το ραδιόφωνο μας, μας συντροφεύει τέλος πάντων με τα τραγούδια του. Όντως τέλος πάντων έκανε έτσι λίγο πιο προσιτή, ας πούμε, την ηλεκτρόνικα στον κόσμο που δεν σχετίζεται με αυτό το είδος μουσικής. Λοιπόν, Μόμπι λοιπόν, 1965. Τώρα, από θανάτους το 1954 φεύγει από τη ζωή σας σήμερα η Μαρίκα Κοτοπούλη, διακεκριμένη Ελληνίδα ηθοποιός. 1973, είπαμε και νωρίτερα, πεθαίνει ο Αλιέντε, σοσιαλιστής πρόεδρος της Χιλής, που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια πραξικοπήματος του στρατηγού Πινοσέ. Και 2019, σαν σήμερα, πεθαίνει ο Αντώνης Λιβάνης, Έλληνας επιχειρηματίας και πολιτικός, ο πιο πιστός και μακροβιότερος συνεργάτης του Ανδρέα Παπανδρέου, ιδρυτικό μέρος του ΠΑΣΟΚ και ιδρυτής του εκδοτικού οργανισμού Λιβάνη, ενός από τους μεγαλύτερους εκδοτικούς οργανισμούς της χώρας. Ο Αντώνης Λιβάνης ήταν σημείο αναφοράς στα πολιτικά πράγματα της Ελλάδας το τελευταίο τέταρτο του περασμένου αιώνα και πρότυπο κάθε επίδοξου μυστικοσυμβούλου.

0: Ναι, υπάρχουν οι μυστικοσύμβουλοι και οι νηστικοσύμβουλοι.
1: Αυτοί που είναι...
0: Αυτοί που κάνουν, δίνουν συμβουλές βέβαια, αλλά δεν πληρώνονται, δεν... Οπότε...
1: Να σου πω κάτι, δεν τους λυπάμαι. Με αυτούς που χαργεντίζονται, καλά να πάθουν. Λοιπόν, είμαστε ζωντανά μέχρι και τις 10. Σήμερα είναι οι αγιασμοί στα σχολεία. Και από Δευτέρα κανονικά τα κεφάλια μέσα.
0: Ολόκληρο πρόγραμμα υπάρχει εδώ πέρα. Αγιασμό.
1: Ναι, ναι.
0: Θα προλάβουν άραγε οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης να παραστούν σε όλους.
1: Θα μοιραστούν.
0: Πολύ τους λυπά.
1: Ψυχάρα είσαι. Να δούμε την αθλητική επικαιρότητα.
0: Ακριβώς,
1: να ξεκινήσουμε να βλέπουμε τις εφημερίδες. Πρώτη-πρώτη η Live Sport.
0: Ακριβώς. Πες μου τα χαφ σου.
1: Να σου πω ποιος είσαι.
0: Όχι, να σου πω τι σκορ θα φέρεις. Πυλώνες στο αγωνιστικό πλάνο του Νίκολιτς, η Μαρίν, Βιτάλης, Μάγερ. Ποιοι διεκδικούν θέση βασικού στην Τρίπολη το κολλασμένο διάστημα μέχρι το τέλος του 2026 στην κορυφή της παγκόσμιας Shipping Link η ΑΕΚ του Μάριου Ηλιόπουλου, πως κατέληξε στην ΚΑΠΑ 19 ο γιος του Ρέγες. Πως

0: Θα πάρω την εφημερίδα να το διαβάσω. Λοιπόν, τίτλοι με Ιμανόλ. Ο Μαρινάκης, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, εκθίασε Αλγουαφίλ και έστειλε μηνύματα, έστειλε μήνυμα στους παίκτες του Ολυμπιακού. Έπιασε δουλειά ο Βάσκος, το ποδόσφαιρο που θέλει να παίξει και οι μπροστάριδες της απόφασης να έρθει. Το παρασκήνιο της απομάκρυσης του Μεντιλίμπαρ. Ψάχνεται για φορ, σενάρια για Ικάρντι. Πάντα στο παιχνίδι ο Μάριος, προτάθηκε και ο Παουλίνιου. Τώρα, στην κορυφή με τάγκο. Πρώτος ο Παναθηναϊκός, 3-1 την Κηφισιά, με φαρδιά πλατιά την υπογραφή του Πεκταρά Ταμποράλ. Ταμπόρδα, καμία σχέση. Πώς μου βγήκε Ταμποράλ. Ταμπόρδα. Έδιωξε τα σύννεφα από το ΆΚΑ μετά το 1-1 του Θεοδωρίδη από γκάφα του Φαντρόκελεν. Κέρδισε πέναλτι χέρι Αντωνίσε, με το οποίο έγραψε το 2-1. Όχι μόνο χέρι Αντωνίσε, χέρι Αντωνίσε που το έκανες. Και ήταν ο μαέστρος που έκανε τη διαφορά. Είχε δύο δοκάρια στην ίδια φάση. Πρώτο γκολ για Κάγκουα, έπειτα από ζωγραφιά του Αντίνο. Ο Ράστοντερ έκλεισε το σκορ. Με 10 η Κηφισιά από το 63 λόγω αποβολής του Ζολιμπουά.
1: Ζολιμπουά,
0: ναι. Για να δούμε τι άλλο αναφέρει η εφημερίδα εδώ κάτω. Ο Νίστροπ είπε: σκοράραμε, δημιουργήσαμε καθαρές ευκαιρίες και είμαι πολύ ικανοποιημένος. Μπράβο, ο Νίστροπ. Σιμών Μπανζά, ο εκλεκτός. Ο ΠΑΟΚ φέρνει δανεικό τον 30χρονο Κογκολέζο Φόρτης Αλτζαζίρα. Τι άκουσαν για τη φάση μάλλον του Εντιαγέ στο ΆΚΑ οι ασπρόμαυροι? Κώστα Γιάκιτς για βασική στο ντέρμπι με τον Άρη. Θωράκιση με σούταρ τριετίας. Πω, 3 χρόνια θα κάνει αυτός για σούταρ. Ο Άρης συμφώνησε με τον 29χρονο στόπερ και αρχηγό της Rangers. Μοιρασιά 1-1 στην Τρίπολη για το κύπελο. Μακέντα Μωρών, οι σκόρερς φωνές για πέναλτι στον Καρέ. Και στο κέντρο, τέλος πάντων, στη τελευταία σειρά έχει πολλές ειδησούλες μαζεμένες σύντομες. Superlink, πρόταση τομία Λαφούζου για ισομερή κατανομή των τηλεοπτικών εσόδων στις 14 ΠΑΕ. Όφη, συμφωνία με Ομόνια στο Ηράκλειο, ο Χατζηγιοβάνης. Πρόγραμμα, όλα τα ντέρμπι και ημερομηνίες μέχρι τη 16η αγωνιστική. Πάμε στην Basket Link. Η ΚΑΕ ζητούν 7ο ξένο, η αρνητική ΕΟΚ θα αποφασίσει. Μπάσκετ φιλικά, Άρης Μακάμπι στις 6 στο Sky. Παναθηναϊκός ΑΕΚ στις 8. Αυτό το Action 24 είναι ελεύθερο κανάλι, αλλά εκπέμπει μόνο.
1: Αλλά είναι περιφερειακό.
0: Ναι, ακριβώς. Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας πάλι στο Sky στις 9. Ευρωπαϊκό βόλι, πρεμιέρα στον όμιλο με Τσεχία η Εθνική Ανδρών πλέον. Στις 5 ώρα το απόγευμα, υπόψη ότι η Εθνική Γυναικών βγήκε έκτη στην Ευρώπη. Καλύτερη θέση που έχει καταλάβει ποτέ. Δεν το αναφέραμε τις προάλλες που γίνεται.
1: Λοιπόν, αυτό που λες τώρα για. Όχι που λες εσύ, αυτή η πρόταση του, του Αλαφούζου για ισομερή κατανομή των τηλεοπτικών εσόδων στην Αγγλία λειτουργεί ανάποδα. Όσο πιο χαμηλά είσαι στην βαθμολογία, τόσο μεγαλύτερη επιχορήγηση για να μπορέσεις να είσαι ανταγωνιστικός. Αυτό νομίζω ότι είναι πιο δίκιο.
0: Αλλά και πάλι ένα βήμα προς το θετικό είναι και το ισομερή, γιατί έπαιρναν οι μεγάλοι τα πολλά.
1: Τα περνάνε, ναι, έτσι ήταν. Ωραία, πάμε να δούμε την επόμενη εφημερίδα, είναι Sport Day. Έχει εδώ πέρα τον νέο προπονητή του Ολυμπιακού, του οποίου το όνομα τώρα μου διαφεύγει, θα το μάθουμε.
0: Το μάθεις, το διαβάζοντας.
1: Ο Βαγγέλης Μαρινάκης έριξε το σύνθημα για την κατάκτηση νέων κορυφών από τον Ολυμπιακό εντός και εκτός συνόρων. Μαζί για όλα, γράφει και πρωτάθλημα και μέχρι το τέλος του δρόμου στο Europa, ξεκαθάρισε ο πρόεδρος της ΠΑΕ, ο οποίος είπε για τον νέο coach ότι είναι από τους καλύτερους που μπορούσαμε να φέρουμε. Ενωτικός όσο ποτέ, έπλεξε το εγκόμιο του Μέντι, παρουσίασε τους Κορδόν Μονκαδά και τόνισε: είστε σπουδαίοι παίκτες, δώστε το 100% και θα πετύχουμε.
0: Όχι μόνο να το προφέρουν, θα το γράψουν, δεν μπορούν.
1: Ναι. Λοιπόν, το συγκινητικό αντίο με τη Λίμπαρ, φεύγω περήφανος που βοήθησα ώστε ένας τόσο μεγάλος σύλλογος να γίνει ακόμη μεγαλύτερος. Θα ξανασυναντηθούμε. Και κεραυνή καραπαπά κατά Αλαφούζου για λίγκα και τηλεοπτικά. Υπάρχει ζήτημα σύγκρουση συμφερόντων. Ο Ολυμπιακός πιστεύει ότι 3,5 εκατομμύρια ευρώ ανά ομάδα από το στοίχημα πρέπει να είναι η βάση συζήτησης με την κυβέρνηση. Από δίπλα τώρα, η Μανόλ Ωμέγας, τα εγκόμια που συνοδεύουν τον Βάσκο τεχνικό και η λογική της επιλογής. Ο νέος προπονητής, η Μανόλ Αγκουαθίλ, ταιριάζει γάντι στα θέλω του συλλόγου. Θρύλος στο Σαν Σεμπαστιάν και από τους πιο σεβαστούς για τη δουλειά του στην Ισπανία. Το επιθετικό ποδοσφαιρό που λατρεύει, η πίεση στον αντίπαλο και η ανάδειξη νέων παικτών. Τα μεγάλα επιτεύγματά του με τη Σοσιεδάδ σε Λα Λίγκα και Ευρώπη, οδηγός για νέες επιτυχίες. Μεταγραφές χτυπάει Ικάρντο και Παουλίνιο.
0: Το κόβω να το καθιερώνουμε με το μικρό του, η Μανόλη Μανόλ.
1: Η Μανόλη Μανόλ, γιατί πολύ το εύκολο. Άλλο το Αγκουαθίλ, ναι, μας ξενίζει λίγο.
0: Γλωσσοστραβίλ είναι.
1: Πάμε λίγο πιο πάνω τώρα, στην κορυφή με Πρίονο Κορδέλα. Η Κηφισιά των 10 παικτών πάλεψε, αντέδρασε και ισοφάρισε πριν οδηγηθεί στο σφαγείο από διαιτητή και ΒΑΡ. Αστείο το πέναλτι που σφύριξε ο Ματσούκας για χέρι του Αντωνίσε, που ήταν σε φυσική θέση για να δώσει την ευκαιρία στον Ταμπόρδα να σκοράρει από τη βούλα και να μην υπάρξουν εμφράγματα φράγματα στο ΆΚΑ. Λίγο νωρίτερα, στο 63, αποβλήθηκε και ο Ζολιμπουά, προηγήθηκε η ομάδα του Νίστρουπ με τον Καγκουά στο 53, για να φέρει το μάτς προσωρινά στα ίσια ο Θεοδωρίδης στο 74. Έκλεισε το σκορ στο 90-1 ο Ράστοντερ. Τέρμα κάτω τα πάντα και συμφέρει, λέει. Οι κορυφαίες επιδόσεις του MVP Ρασβάν Μαρίν. Ποιοι τον ακολούθησαν όλα για την πρώτη νίκη εκτός έδρας μεθαύριο στην Τρίπολη και μετρημένες αλλαγές από τον Νικολίτς. Τι άλλο έχουμε, κύπελο Αστέρας Άρης 1-1, μοιρασιά με παράπονα και ΠΑΟΚ Σιμών Μπανζά ο εκλεκτός. Ο 30χρονος φόρ από το Κονγκό έρχεται δανεικός από την Αλτζαζίρα. Μπάσκετ, ΕΣΑΚΕ, εισήγηση για 7 ξένους, μένει η έγκριση της ΕΟΚ. Ο Παναθηναϊκός Μελεσόρ θα εμφανιστεί στη Ρόδο απόψε κόντρα στην ΑΕΚ στις 8 και Ολυμπιακός χωρίς Τζόουνς στην Κύπρο κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα, χωρίς λοιπόν τον Αμερικανό σέντερ λόγω μικροεπέμβασης ο Τάιρι Τζόουνς. Άρης, απευθείας στα βαθιά, οι παίκτες του Σπανούλη τεστάρουν δυνάμεις κόντρα στη Μακάμπη και αυτά. Αυτά από την Sport Day. Πάμε να δούμε το φως των σπορ τώρα.
0: Πάμε και άλλα. Στο φως των σπορ, το οποίο γράφει τυφλή εμπιστοσύνη. Για ποιο λόγο ο Μαρινάκης συμφώνησε για 2-1 χρόνια με τον Αλγκουαθίλ. Από τους καλύτερους προπονητές που φέραμε στον Ολυμπιακό, είπε ο πρόεδρος χθες στους παίκτες και ευχαρίστησε μπροστά σε όλους τον Μεντιλίμπαρ. Με τι γοητεύτηκαν από τον Αλγκουαθίλ, Μαρινάκης και Κορδόν, πόσο συνεργάτες έφερε ο 55χρονος τεχνικός. Σήκωσε μανίκι από χθες με ορίζοντα όφη. Χαμός με Ικάρντι, φουλάρι για φόρ, πάντα παίζει και ο Μουαντιλμάτζι της Samsung Sport, α και αυτόν αναφέρουν και καθαρίσαμε. Υπάρχουν και άλλοι στη λίστα. Μιλάει και με τον Πορτογάλο επιθετικό της, το Λούκα Παουλίνο, Παουλίνιο. Και από δίπλα έχουμε τον Μεντιλίμπαρ. Έφυγε, ήρθε κύριος, έφυγε άρχοντας, λέει. Το Μεντιλίμπαρ με χαμόγελο και μία ανθοδέσμη. Η μέχρι πρώτην ως παίκτες του με δημόσιες τοποθετήσεις και όλη η φιλαθλοποδοσφαιρική Ελλάδα υποκλήθηκαν στο Μεντιλίμπαρ. Οπαδοί ήθελαν να πάνε στους Ελευθέριους Βενιζέλους για να τον αποχαιρετήσουν. Θα ξανασυναντηθούν οι δρόμοι μας, ήταν το μήνυμα του Μέντι. Και πιο κάτω τώρα μπορούμε να δούμε ότι ανεβάζει στροφές στην Κύπρο ο Ολυμπιακός που συνεχίζει την προετοιμασία εν ώψη της νέας σεζόν, συμμετέχοντας και φέτος στο τουρνουά νεόφυτος Χανδριώτης στη Λευκοσία, με δύο δυνατά φιλικά απόψε στις 9 κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα και μεθαύριο απέναντι στη Μακάμπι Τελαβίβ. Πρώτος και αίτητος ο Παναθηναϊκός, 3-1 την Κηφισιά στο ΆΚΑ σε ξαναβολή αγώνα για την πρώτη αγωνιστική και μοιράζεται με τον Πανετολικό την κορυφή της βαθμολογίας. Για να πάμε τώρα παρακάτω να δούμε τι άλλο θα έχει. Είναι ο κόκκινος πρωταθλητής πλέον, η επόμενη εφημερίδα. Γράφει πάνω πάνω με πέναλτι Μαϊμού γλίτωσε στο ΆΚΑ ο Παναθηναϊκός. Και πιο κάτω στο κέντρο του πρωτοσέλιδου, ανήκεις στα όνειρά μας. Ο Μαρινάκης παρουσίασε τον Αλγκουαθίλ στους παίκτες του Ολυμπιακού. Είτε είπε ανήκεις σε εμάς και στα όνειρά μας.
1: Ναι, ήταν, είναι και ξέρω εγώ επίκληση στο τραγούδι του Γιώργου του Μαζονάκη.
0: Μήνυμα του Προέδρου, πρώτα απ' όλα το πρωτάθλημα στο Ρέντι, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός, για να παρουσιάσει επίσης Κορδόν και Μονκάδο. Με τη Λίμπαρ, οι δρόμοι μας θα συναντηθούν ξανά στο μέλλον. Από τους καλύτερους προπονητές που θα μπορούσαμε να έχουμε ο Αλγκουαθίλ, μέχρι το τέλος στο Europa Link. κύριος πρόεδρος, ο ένας έμαθε τον Ολυμπιακό να νικά, ο άλλος έρχεται να τον κάνει να μαγεύει. Α, είναι μαθητευόμενος μάγος. Αλγουαθίλ και Μεντιλίμπαρ, ναι, στην πιο
1: δύσκολη... Όχι μαθητευόμενος μάγος, θα μάθει να μαγεύει, θα μας εκπαιδεύσει.
0: Ναι, θα είναι μαθητευόμενοι μάγοι παίχτες.
1: Ναι.
0: Αλγουαθίλ και Μεντιλίμπαρ στην πιο δύσκολη σύγκριση, συγγνώμη. Μοναδική σελίδα 2 λέει: Coach, πριν μάθεις την ομάδα, μάθε το θρύλο.
1: Α, οκ. Μαθήματα ιστορίας.
0: Έτσι, μπράβο. Βάζει μπουρλότο στο πρωτάθλημα με τα τηλεοπτικά. Βολέσκαρα παπά κατάλαφους στη Super Link και δυνατά για η Κάρτη. Επιλέγει Γκολτζή. Ο Βάσκος ενημερώθηκε για τις προθέσεις, για τις υποθέσεις μάλλον, που έχουν προχωρήσει Κορδό και Μονκάδα και αποφασίζει άμεσα. Επιβεβαίωση από την Αργεντινή για τις επαφές του Ολυμπιακού με τον Superstar. Ανοιχτό και του Μάριος στη λίστα και ο Παουλίνιο.
1: Ωραία, εγώ να πάμε σε διαφημίσεις.
0: Έχουμε ακόμα λίγο. Η πλήρης ακτινογραφία λέει, αυτός είναι ο Μανόλ. Γιατί τον λένε έτσι κακιστή, πώς κάνει μάτς στους αντιπάλους, πώς τους στείνει παγίδες, θα μπορούσαν να τον λένε και μπλεκ. Πώς διαβάζει το γήπεδο σαν σκακέρα, γιατί απαγορεύει τις γιώμες και η στρατηγική του επιτίθεται, η στρατηγική που επιτίθεται. Πώς νικάει με το μυαλό και όχι με την ορμή.
1: Μάστε.
0: Εντάξει.
1: Ωραία, λοιπόν, δύο σκακιστές θα έχει λοιπόν ο Ολυμπιακός σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Τώρα να πάμε στις διαφημίσεις των 7.30 και να επιστρέψουμε τις υπόλοιπες εφημερίδες.
2: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
3: Radio Evro.
2: Radio Evro.
4: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Δηδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
5: Να μελετάς για την επόμενη μέρα, να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ, να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρίγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
6: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
7: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
8: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
7: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
9: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520 22288 και 694 7525 259.
10: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ. Μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
11: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
12: Ράδιο Εύρο.
11: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Radio Evros 97,1. Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Οριστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02.
1: Χορηγός εκπομπής Όραση Σέντερ, οπτικά και ακουστικά στην Οριστιάδα.
2: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
0: Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής. Κρεοτεχνείο Τόλης, τον Κουντελίδη Απόστολου.

0: Λοιπόν, ήρθαμε. Εδώ είμαστε, σταματήσαμε.
1: Ήρθαμε στο όνειρό σας.
0: Μα τι σταματήσαμε, και... επιστρέψαμε.
1: Ήρθαμε στο όνειρό σας και περπατάμε.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, καλημέρα να δώσουμε. Καλημέρα στην Εύα, καλημέρα στον Παναγιώτη, στην Ελένη, στο Χρήστο, στην Ιωάννα. Ο Παναγιώτης μας ακούει μάλιστα από Γεωργιανή Παγκαίου Καβάλας.
1: Μάλιστα, δεν είναι και πολύ μακριά.
0: Ναι, οκ, okay, απλά δεν το ξέρω από το μέρος. Θα το δω κιόλας που βρίσκεται. Όπως και να έχει, καλημέρα. Λοιπόν, συνεχίζουμε την πρωινή μας παρέα.
1: Να πούμε λίγο τους φίλους μας. Ναι, ναι. Μας συνοδεύουν εδώ πέρα. Αρχικά να πούμε το παντρόν, έτσι, για την αρχή, για τον καφέ σας, για το ξύπνημα και τη δύναμη, τις πρώτες δυνάμεις της ημέρας. Μπορείτε να πάρετε πρωινό, να πάρετε μπραντς λίγο αργότερα, να πιείτε τον καφέ σας, το ρόφημά σας, το τσαγάκι σας, άγια σας είναι tea time. Και όλα αυτά μπορούν να συμβούν εκεί απέναντι από την κεντρική πλατεία, στην Πρόκου 1. Φυσικά μπορείτε να πάτε και το απόγευμα, το βράδυ, να πιείτε τα ποτά σας, τα κοκτέιλ σας, να συμμετάσχετε σε events. Είναι πλήρης απασχόλησης. Μπορεί να σας κρατήσει νυχθημερών. Να πούμε όμως ότι εκεί δίπλα είναι και τα οπτικά ακουστικά όραση center του Χαρνίδη του Δημήτρη. Δίπλα ακριβώς από το Παντρόν. Και αυτό απέναντι από την κεντρική πλατεία της πόλης, όπου μπορείτε να μετρήσετε ακόμα και την ακοή σας, αλλά και την όρασή σας, να εκτελέσετε συνταγές για να καλύψετε προβλήματα μέσω γυαλιών και φακών, για να καλύψετε προβλήματα που μπορεί να υπάρχουν στα μάτια σας. Φυσικά υπάρχει και το Moscow Mule, που είναι το brand του καταστήματος της επιχείρησης για γυαλιά ηλίου, που μπορείτε να τα προμηθευτείτε, γιατί είναι και πολύ ποιοτικά και πολύ designata, αδόκιμος ο όρος βέβαια, ενώ η λέξη design είναι αμυγός ελληνική. Το designata δεν ακούγεται τόσο ελληνικό. Και φυσικά είναι και πάρα πολύ προσιτά στην τιμή. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό. Να πούμε ότι μαζί μας είναι η Fit Car Rental. Η Fit Car Rental νοικιάζει αυτοκίνητα τα οποία συντηρεί στο συνεργείο που διαθέτει η ίδια, στην Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγού Διαμάντη γωνία, όπου μπορεί της ίδιας τύχης και φροντίδας να τύχουν και τα δικά σας οχήματα. 2552-028-525 το τηλέφωνο, και μια ιδιαίτερη μνήμα στο H2 Blaster, το νέο μηχάνημα που προσθέθηκε στον εξοπλισμό της, το οποίο καθαρίζει τις μηχανές από τις επικαθήσεις άνθρακα, με αποτέλεσμα να παρατείνεται ο χρόνος ζωής τους και να βελτιώνεται η λειτουργία τους. Τέλος, Γιάννη, πάρε ένα top charm. Τρία top charm πάρε.
0: Δύο θα πάρω.
1: Δύο πάρε και περίμενε το τρίτο. Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, top charm σε Ορεστιάδο και Διδημότυχο για τη φροντίδα και τον καλοπισμό άνω και κάτω άκρων στο υψηλότερο επίπεδο. 2552025331 το τηλέφωνο για τις δικές σας, για τα δικά σας ραντεβού και για πληροφορίες. Πάμε να προχωρήσουμε, πάμε να δούμε τις
1: αθλητική ώρα του σπορ και Αλμπέρτο Μπρινιόλι πάνω, κάτι πολύ πιο σημαντικό από το νούμερο 2, λέει ο στραματοφυλακάς. Ναι, του δίνεται η ευκαιρία τώρα. Εγώ εξακολουθώ να πιστεύω σε αυτό το παλικάρι. Δεν είμαι προπονητής, λέω έτσι όπως τον έχω δει να παίζει και με μια μικρούλα θητεία που είχα και εγώ κάποτε ως τερματοφύλακας. Όλο το πρόγραμμα, εντάξει τώρα μην φανταστείς, δεν είπαμε καριέρα. Όλο το πρόγραμμα της ΑΕΚ στο πρωτάθλημα μέχρι τα Χριστούγεννα. Λοιπόν, κοίταξε, μπορεί κάθε κυνηγός να μην είναι μπλεκ, έτσι, αλλά αντιλαμβάνεται πολύ καλύτερα από μένα ή από σένα που δεν κυνηγήσαμε ποτέ, το πώς σημαδεύεις το λαγό, πού χτυπάς ακριβώς όταν τρέχει, το αγριογούρνο ή το πουλί, οτιδήποτε. Εμείς μπορεί να μην συμφωνούμε με αυτό, αλλά η αλήθεια είναι ότι αν έχεις ασχοληθεί με κάποιο σπορ, με οτιδήποτε και αν είναι αυτό, το σκάκι, ξέρω εγώ, το διάβασμα, αντιλαμβάνεσαι αλλιώς τη μάθηση, αντιλαμβάνεσαι αλλιώς ορισμένα πράγματα για κάποιους που είναι κορυφαίοι.
0: Καλά.
1: Έτσι λέω εγώ τώρα. Δεν ξέρω, δεν το στηρίζω σε έρευνες, είναι προσωπική εκτίμηση. Το δύσκολο τέλειο χτύπημα που είχε δουλέψει πολύ ο Μαρίν. Και ποια αστέρια, ο Αστέρας, ο Νίκολιτς έκοψε μαχαίρι όλες τις κουβέντες στα αποδυτήρια της ΑΕΚ για το Champions League. Λέει, δεν θα το πάρουμε φέτος. Κρίσιμο και δύσκολο το μάτς στην Τρίπολη. Αυτό μπορούμε να το πάρουμε, ξεκαθάρισε τους ποδοσφαιριστές του. Και μπάσκετ με Λαρετζάκι έξω τουρνουά της Ρόδου.
0: Πάμε να δούμε και τη Sport Time. Εδώ τι έχει. Τον Παναθηναϊκό Και λέει νέο αθλητικό κανάλι ο Αλαφούζος, τρεις ευρωπαϊκές προκρίσεις το καλοκαίρι, το απόλυτο μενίστροπι στο πρωτάθλημα, κορυφή μετά από 2,5 χρόνια. Όλα αυτά συμβαίνουν στον Παναθηναϊκό. Και ο Σπύρος Παπαδόπουλος λέει, τι έγινε ρε παιδιά?
1: Ο Σπύρος Παπαδόπουλος, τον περασμένο αιώνα η φωτογραφία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τον περασμένη χιλιετία. Και μα για να δούμε, δεν έχουμε
0: μέτρο σπορ.
1: Οπότε αφήνουμε τα σπορ αφού δεν έχουν μέτρο και πάμε στη Δημοκρατία που έχει πολύ μέτρο. Έχει ένα Μανώλη Κοτάκη με το μέτρο σήμερα, όχι που δεν θα το
0: Πάντως,
1: έλεγα.
0: Ο Μανώλης ο Κοτάκης, αν κατέβαινε ας πούμε στον Ευρωβουλευτής, ναι, θα είχε συμβάλει πάρα πολύ στην αναγνωρισιμότητά του. Ναι.
1: Ναι, γιατί έχει βάλει και τη μικρή φωτογραφία. Ποιος θα το αναγνωρίσει αλλιώς. Λοιπόν, περιδεής ηγεσία γράφει. Και
0: όχι περί ΔΕΗ.
1: Όχι περί ΔΕΗ, γιατί η ΔΕΗ δεν κλείνεται, δεν Άνα, έχει μπρο. Γενική, δεν παίρνει σίγμα. Λοιπόν, εν μέσω συνεχών παραβιάσεων στο Αιγαίο, σανίδα σωτηρία σε τεχνητή εντός εισαγωγικών, όχι εντός παρενθέσεως, ένταση με την Τουρκία, αναζητά ο Μητσοτάκης. Οι βολικές αντιδράσεις με την επίσκεψη στο Καστελόριζο και οι διαρροές για τα 12 μίλια. Ο Γεωργιάδης αυτοδιαψεύδεται για τα ίμια και όμως είπε ότι μας τα πήρε η Άγκυρα. Ισχυρίζεται η εφημερίδα, δεν υπάρχει ηχητικό, δεν υπάρχει κάτι. Ταραχή μετά την αποκάλυψη της Δημοκρατίας. Νέα στοιχεία κόλαφος για το κτίριο Κουφάρι της ΔΥΠΑ. Με αοριστολογίες, ανακρίβειες και παραμύθια, απάντησε η διοικήτρια Γιαννούλα Χορμόβα. Αφωνία για τα κρίσιμα ερωτήματα, μεγαλώνουν οι ευθύνες. Τα 10 έγγραφα που επιβάλλεται να δοθούν στη δημοσιότητα. Παράδεισκο κορομαχίες, γιατί η Διεθνή Έκθεση ψήνεται κυβέρνηση μεγάλου συνασπισμού. Ποτέ μιλες ποτέ, δηλώνει βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Πώς έκλεισε το μάτι ο Τσίπρας στο Μητσοτάκη για τα σκάνδαλα? Παύλος Μαρινάκης, μόνο με το Πασόκ μπορούμε. Και πληρωμένη απάντηση Καμένου στον αρχηγό της Ελλάς για τον Μλάντιτς. Α, το Σέρβο. Πάμε τώρα να δούμε τι λέει από την αριστερή στήλη. Θάνατος Μαζονάκη, σαν μανιτάρια εμφυλεγόμενες κλινικές ευεξίας. Ο Άδωνης που τις διαφήμιζε κάνει τώρα ότι δεν τις γνωρίζει. Το ίδιο και παγώνει Πατούλης. Βόμβες εντός εισαγωγικών από τον Τζαβάρα. Επικίνδυνη πλέον η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Μπορείτε να με αποκαλείτε στέλεχος Σαμαρά. Ναι. Μάλιστα, όταν μεγαλώσει θέλει να γίνει τέλεχος Σαμαρά.
0: Τώρα το παιδί τον είπες Σέρβο το Μλάντιτς. Τι το Σέρβο το χαρακτηρίζει, Βόσνιο.
1: Ο Μλάντιτς δεν ήταν αυτός που πέθανε πρόσφατα?
0: Ναι.
1: Δεν ήταν επικεφαλής των Σέρβων για την Ποντγκόριτσα εκεί που έκαναν τη Στρεμπρένιτσα, συγγνώμη, τη Ακαθαρίτσα και τα λοιπά? Άλλον έχω κατά νου εγώ. Ρίξε μια ματιά όσο διαβάζω. Βόσνιος λέει.
0: Σερβοβόσνιος.
1: Εντάξει, και ίδιο σωστά. Και ίδιο σωστά. Από τη μαμά από τον παπά. Λοιπόν, που είμαστε, κρέμασμα ή φυλακή για τον Τριαντόπουλο. Κρέμασμα ή φυλακή, εισαγωγικά έχει βέβαια. Ξέσπασμα του Ασλανίδη στο Θήτα News για το έγκλημα των Ντεμπών. Με μεγάλα κενά το πρώτο κουδούνι για τη σχολική χρονιά. Και 5.000 ρατάζει ο Τραμπ για να τον ψηφίσουν. Αυτό τώρα συνιστά πιθανότατα δωροδοκία. Ναι. Τουλάχιστον δεν ξέρω πώς είναι το σύνταγμά του. Αλλά
0: τα 5.000 είναι σαν να λέμε 500.
1: Ναι, να περνάει ο καθένας και να σου δίνει. Βέβαια η εκπρόσωπος τέλος πάντων του κόμματος των Δημοκρατικών είπε αυτό θα κοστίσει 3 εκατομμύρια λέει, και δεν είπε από πού θα τα δώσει.
0: Μάλιστα. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη και στη Θεοδώρα. Πάμε να δούμε τι γράφει ο Ελεύθερος Τύπος στο σημερινό του πρωτοσέλιδο. Όλα τα SOS για το νέο εξοικονομώ, οδηγός για ιδιοκτήτες ακινήτων, το πρόγραμμα θα ξεκινήσει το 27, επιδότηση ως 80% με χρηματοδότηση από τους παρόχους ενέργειας και εξόφληση μέσω λογαριασμών. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια. Ποιες είναι οι επιλέξιμες παρεμβάσεις και έρευνα ελεύθερου τύπου, ενεργειακά θωράκια στα 2 στα 3 σπίτια, τι δείχνουν οι αγγελίες αναπεριοχή και πόσο ανεβαίνει η αξία των ανακοινισμένων διαμερισμάτων.
1: Συγγνώμη, έπεσαν τους παρόχους ενέργειας γι' αυτό. Αυτοί αντιδρούσαν.
0: Λοιπόν, από διπλά, γκρίζες ζώνες στις ολιστικές θεραπείες. Τα στοιχεία από τις έρευνες της ελληνικής αστυνομίας που οδήγησαν στη σύλληψη των δύο γιατρών για θανατηφόρα έκθεση, οι αντιφάσεις στις καταθέσεις, το μηχάνημα πλασμοαφαίρεσης και το βίντεο, οι 5 σοβαρές παρατυπίες στο ιατρείο του κορονακίου και άνευ ειδικότητας γιατρός χωρίς άδεια για επεμβατικές θεραπείες και με αδήλωτα μηχανήματα. Τα όρια και η εκμετάλλευση στην αγορά της ευεξίας.
1: Ναι, αλλά αν δείτε το ιατρείο, το χώρο,
0: ναι.
1: Η εκκλησία στο χωριό μου έχει λιγότερες εικόνες μέσα.
0: Ναι, αλλά η εκκλησία στο χωριό σου δεν έχει επίσης και στο Λισαμουράι.
1: Δεν έχει αυτά τα έσοδα. Α, και στο Λισαμουράι δεν έχει όντως. Δεν φοράει ο παπάς μας αυτό το πράγμα. Δεν είναι στο. Πώς λένε, στο
0: dress code. Ναι, ναι. Στο τραπέζι, αύξηση πάνω από 50% στο επίδομα θέρμανσης. Και πάλι νομίζω μπροστά σε αυτό που έχουμε να αντιμετωπίσουμε το χειμώνα, λίγο θα είναι. Μακάρι να διαψευστώ. 25 χρόνια από την 11η Σεπτεμβρίου 2001, η μέρα που άλλαξε τον κόσμο, κυβερνητικές βολές, κόστος 40 δις έχουν οι νέες αυταπάτες του προγράμματος Τσίπρα. Οι ψηλότερες δόσεις δανείων από την επερχόμενη άνοδο επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και συνοδεύεται με αναλυτικό πίνακα. Πάμε στα νέα, πάμε να δούμε τι γράφουν.
1: Πάμε στα νέα να δούμε τι γράφουν. Ακίνητα, είστε ιδιοκτήτες ή αγοράζετε, οι έλεγχοι που πρέπει να κάνετε. Ένας οδηγός για να μην έχετε εκκρεμότητες. Πιο κάτω τώρα, στο κέντρο του πρωτοσέλιδου δηλαδή, λειψή ασφάλεια στα τρένα, επιστολή συναγερμός, τι αποκαλύπτει εσωτερική αλληλογραφία που φέρνουν στη δημοσιότητα τα νέα για τα συστήματα σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης και ETCS, στο άξονα Λιανοκλάδη Δομοκός, Δομοκός Λάρισα και η Νόη Τυρωθέα. Ποιος.
0: Τη Θωρέα.
1: Τη Θωρέα, Τυρωθέα. Τη Θωρέα, λοιπόν. Ποιος υπογράφει το κείμενο και τι επικαλείται. Πώς αμφισβητεί τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για επιστροφή στην κανονικότητα. Και το χαρακτηρίζει αποκάλυψη. Αυτό και πράγματι θα είναι. Πάνω προσπαθούν τώρα να μας πείσουν ότι σχεδόν φτιάχτηκε.
0: Όχι σχεδόν, όχι σχεδόν, συγγνώμη.
1: Είπαμε αλλά 5 χιλιόμετρα δεν έχει Λαμία.
0: Ναι, αλλά ο Κυρανάκης νομίζω είπε ότι το πρώτο δρομολόγιο με 100% πώς το λένε, τηλεδιοίκηση. Το είπε.
1: Ναι.
0: Και ο Πρωθυπουργός το είπε. Βέβαια.
1: Μήπως πλάγια γραμμή δεν έχουν, δεν είχε αυτά τα 25 χιλιόμετρα, δηλαδή μήπως είναι Λάρισα Βόλος παράδειγμα τους χάρη.
0: Βρε, το είπανε και δεν ισχύει, τέλος.
1: Βρε, άλλο εννοώ εγώ, θα σου πούνε ότι ίσχυε στην κεντρική αρτηρία.
0: Όχι.
1: Γενικά.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Θάνατος Γιώργου Μαζονάκη, τα δύο κλειδιά.
0: Συγγνώμη, είπανε το πρώτο δρομολόγιο που έγινε με 100% τηλεδιοίκηση. Τι απλά για γραμμή και πια. Το δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Ωραία. Είπε ο Κυρανάκης ότι έγινε, ναι, με 100% τηλεδιοίκηση. Αυτό. Και δεν έγινε. Απλά είναι τα πράγματα.
1: Ούτε αυτό δηλαδή.
0: Δεν ήταν 100%
1: η τηλεδιοίκηση. Ναι, ναι, την προχθές σου είπα και πάλι ότι έβλεπα ένα ρεπορτάζ της τηλεόρασης όπου ομολογούσαν ότι υπάρχουν 25 χιλιόμετρα που δεν καλύπτονται από τηλεδιοίκηση.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν είμαι σίγουρος αν ήταν, λέω, στον κεντρικό άξονα, στον Αθήνα-Θεσσαλονίκη, ή ήταν κάτι πλάγια, δηλαδή που πάει Αθήνα-Πάτρα, ξέρω εγώ, ή Λάρισα-Βόλο. Αυτό είναι.
0: Το Αθήνα-Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, ωραία. Τι ωραία δηλαδή, καθόλου ωραία. Γιατί είναι χρήσιμες οι τοξικολογικές εξετάσεις, τι συνέβη την ώρα.
0: Κρίσιμες είναι, δεν είναι χρήσιμες. Χρήσιμες είναι έτσι κι αλλιώς.
1: Χρήσιμες είπα.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι κρίσιμες λοιπόν οι τοξικολογικές εξετάσεις, τι συνέβη την ώρα της τοποθέτησης του φλεβοκαθετήρα, τα πολλά ερωτήματα και οι γκρίζες ζώνες. Και εδώ γκρίζες ζώνες. Δεύτερη κάλπη. Ποιοι και γιατί αλλάζουν στρατηγική. Ο Μητσοτάκης, τι λέει, παραπέμπει την πρώτη Κυριακή. Ο Τσίπρας φλερτάρει με τη δεύτερη. Πολιτικό παρασκήνιο, τα μυστικά μιας θέσης που χείρεψε. Γιατί το Μαξίμου πάει Καστελόριζο. Με επιταγές, εξαγορά ψήφου από τον Τραμπ, 5.000 ευρώ σε κάθε ενήλικο εάν εκλεγούν οι Ρεπουμπλικανοί. Πειραιάς, το φως άγνωστο καταφύγιο. Και από το 2027 αυξάνονται τα επιδόματα σε 218.000 αναπήρους.
0: Η εφημερίδα Μακελιό ακολουθεί. Καλημερίζουμε επίσης τον Παναγιώτη και την Τζοάν με την ευκαιρία. Λοιπόν, στο Μακελιό σήμερα στο πρωτοσέλιδο έχουμε τα εξής. Έτρεμε μήπως τον πυροβολήσουν. Αποκλειστικές πληροφορίες για την κολλασμένη ζωή του Γιώργου Μαζονάκη, τους εμπόρους θανάτου και τα ναρκωτικά. Σταμάτησε να ψωνίζει κοκαίνη από Έλληνες και πλήρωνε Αλβανούς. Φοβόταν μήπως τον σκοτώσουν. Πάντα δίπλα του δύο αστυνομικοί. Οι οποίοι, ας πούμε, δεν ξέραν ότι κατανάλωνε κοκαίνη οι αστυνομικοί που ήταν στην ελληνική αστυνομία. Δηλαδή,
1: Άρα καταπάτησαν τον όρκο τους.
0: Ναι. Λοιπόν, πετρέλαιο. Ξεπέρασε τα 102 δολάρια το βαρέλι. Πάμε για 2,30 ευρώ στις ανλίες της Εσχροκέρδειας. Τι άλλο, Γιώργος Περιστέρης, ο γαλάζιος μπόμπολας, ο λαός πληρώνει για τον Βαλιτσάκια εργολάβο, διόδια και αποζημιώσεις. Στη δεξιά στήλη, χειροπέδες στο ζεύγος των γιατρών Χάρων του Κολονακίου που άλλασαν αίμα, πάνε για κακούργημα. Αγκαλιά με την Κομπογιαννίτισσα, Υπουργείο Υγείας, Πατούλης, Πλεύρης σε ιατρικά συνέδρια, την ήξεραν και την άφηναν ασίδωτη. Και αφιέρωμα, η Λέλα Καραγιάννη, η μπουμπουλίνα της κατοχής, κοίταξε τον θάνατο στα μάτια.
1: Άρα, να πάμε και στην Εστία, mm-hmm. η οποία γράφει: οι λεγιονάροι βλάπτουν σοβαρά όχι την υγεία, τη Νέα Δημοκρατία ή την υγεία της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Εκνευρισμός στο Μαξίμου από τις απειλές Φλωρίδη για θερμό επεισόδιο με την Τουρκία, αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία. Αποστάσεις από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Το άρθρο του στήλη του Μανώλη Κοτάκη λέει πάλι εδώ πέρα: περί ΔΕΗς ηγεσία. Η στήλη αξίζει να διαβάσετε. Συνελήφθησαν οι δύο ιατροί για το θάνατο του Μαζονάκη. Η βολική ακροδεξιά του πολιτικού συστήματος είναι το άρθρο του Νίκου Σοφιανού. Παράταση στην υποχρεωτική πληρωμή ενοικίων μέσω τραπέζης. Αναβάλλεται λιγάκι, παρατείνεται η εφαρμογή του μέτρου. Ο πληθωρισμός τρώει 290 εκατομμύρια κατέτος από κάθε 10.000 ευρώ αποταμίευση. Περίμενε. 290 ευρώ κατέτος από κάθε 10.000 ευρώ αποταμιεύσεων. Μάλιστα. Χάνονται από τον πληθωρισμό λοιπόν 3 εκατοστάρικα. Εκδικητικές απολύσεις από το προξενείο Κομωτινής. Η σύλλη της ημέρας φιλοξενεί το άρθρο του Δημήτρη Καπράνου με τίτλο «Καιρός να αλλάξουν κάποια πράγματα». Πάντα υπάρχει καιρός για να αλλάξουν κάποια πράγματα. Οι Χούθοι ελέγχουν την έξοδο της Ερυθράς. Σανά, εξαιρετικώς επικίνδυνη τρόπη λαμβάνει ο πόλεμος Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν μετά την κατάληψη του σημαντικού για την ναυσιπλοεία λιμένους της Μούχα από τους συμμάχους της Τεχεράνης στην Ιεμένη, αντάρτες Χούθοι. Αυτό που εφοβούντο οι σύμμαχοι της Ουάσιγκτον στη Μέση Ανατολή και φυσικά όλες οι εταιρείες ναυσιπλοείας έγινε πραγματικότης. Mm-hmm. Αλλάζουμε.
0: Αλλάζουμε, αλλά μένουμε ίδιοι.
1: Ή βουλιάζουμε.
0: Λοιπόν, εφημερίδα Εσπρέσο, πριν το διαφημιστικό διάλειμμα, Dr. Emma και Άμος. Για κακούργημα το ζευγάρι γιατρών του Μαζονάκη κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση του 54χρονου Σταρ. Οι ανατροπές μετά τον ντου εισαγγελέα και ελληνικού FBI στην κλινική με τα παράνομα μηχανήματα αντιγύρανσης. Άγριο θρίλερ και με την νεκροτομή, γιατί έβαλε προσωρινά στόπ η οικογένεια του τραγουδιστή. Καταιγιστικές εξέλιξεις γύρω από το θέμα. Αυτά. Δεν έχει κάτι παραπάνω το πρωτοσέλιδο της Espresso. Εμείς να σας προτρέψουμε για άλλη μια φορά να στείλετε τα μηνύματά σας στην εκπομπή μας στο Facebook του Radio Evros, όπου γίνεται η ζωντανή μας μετάδοση, και αν δεν μπορείτε γιατί οδηγείτε, γιατί τέλος πάντων δεν μπορείτε να ασχοληθείτε στην παρούσα φάση,
1: ηχητικό, δεν θα τα ακούσουμε.
0: Με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τηλεφωνήστε στο 255-20-29-413, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι ανοιχτό. Προχωράμε, πάμε στο πρώτο, τι λέω, στο διαφημιστικό της δεύτερης ώρας, που θα οριοθετήσει λοιπόν την εκπομπή, και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με τα υπόλοιπα. Μείνετε εδώ.
2: 97,1 Radio Evros. Η ώρα είναι 8. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
3: Radio Evros.
2: Radio Evros. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χερυμάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10 και 65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4 και 99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Ράδιο Εύρος.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο.
6: 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
7: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
8: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
9: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
10: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
9: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
10: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
10: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
11: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
12: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
13: Σύγχρονο,
14: πολυδύναμο,
13: μοντέρνο,
14: ευέλικτο.
13: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
14: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
13: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
14: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
13: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
14: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
13: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
14: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
13: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 25530-22-648. Διδημότυχο.
14: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
15: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
6: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Οριστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
1: Χορηγός εκπομπής Όραση Σέντερ. Οπτικά και ακουστικά στην Οριστιάδα.
0: Χορηγός εκπομπής Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων Fit Car Rental στην Οριστιάδα. Χορηγός εκπομπής Σιδηρικά Χρώματα Κασαπιάν πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής Κρεοτεχνείο Τόλης του Γκουντελίδη Απόστολου.

0: Να είμαστε λοιπόν και πάλι εδώ στο Ράδιο Εύρος και στην πρωινή περιπολία. Να μην πω πάλι καμία ανοησία, όπως διαπιστώσαμε νωρίτερα ότι πρωί-πρωί σας είπα έβηχο μουσικοδρόμιο. Ήταν το ξύπνημα, έτσι. Ο Γιάννης έβαλε την 11η Σεπτεμβρίου του 2000 και κανένας μας δεν κατάλαβε ότι ο άλλος έκανε λάθος. Τέλεια. Καλά το αρχίσαμε. Λοιπόν, είπαμε Παρασκευή είναι και ορισμένα πράγματα δικαιολογούνται από την έλλειψη καφέ πρωί-πρωί. Πάμε να δούμε ποιοι είμαστε από άποψη φίλων. Fit Car Rental, ενοικιάσεις αυτοκινήτων συνεργείο στην Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγούδια, γεμάτη γωνία. Και το μηχάνημα έτσι του Blaster που καθαρίζει τις επικαθήσεις άνθρακα στη μηχανή. Οπτικά ακουστικά όραση center του Δημήτρη του Χαρνίδη στην, πάνω στην Βασιλέως, πάνω στην Κωνσταντινουπόλεως, όπως έρχονται οι δύο πεζόδρομοι, για να το κάνω πιο συγκεκριμένο, η Σοφίας Νικολάου και η Πρόκου στην αρχή τους. Λοιπόν, εκεί δίπλα βέβαια είναι και το Παντρόν στην Πρόκου 1. Στην Πρόκου 1, εκεί που πηγαίνουμε για να χαλαρώσουμε, να πιούμε τον καφέ μας μέχρι το ποτό μας το βράδυ. Μαζί μας το κρεοτεχνείο του Τόλι Γουδελίδη στην Βασιλέως Κωνσταντίνου 134 συνορεστιάδα. Τα κρεατικά σε άλλη διάσταση, δεν θα σας πω τίποτα παραπάνω. Μαζί μας τα σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά και είδη θέρμανσης, Κασαπιάν, Σωτηρίου Τσερκέζη 39, όπου πηγαίνοντας και λέγοντας 1924 που είναι το έτος που άρχισε τη δραστηριότητά της η επιχείρηση, κερδίζεται 24% έκπτωση. Και τέλος, μαζί μας πάντα το Top Charm, το κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής, με δύο σημεία εξυπηρέτησης και πάει για τρίτο, στην Ορεστιάδα, στην Αναγεννήσεως 153, δίπλα στην πιάτσα του Ταξί, μετά τις 9 όλα αυτά, και στο Διδημότυχο στην Ορφέως 21. Θα συνεχίσουμε
1: με την εφημερίδα των συντακτών, ακριβώς, η οποία γράφει σήμερα στο πρώτο σελίδο της: καλοπληρωμένοι, εξουθενωμένοι και μάλλον κακοπληρωμένοι, εξουθενωμένοι και φευγάτοι. Μελέτη του Κανέπ Γεσέ για τους εκπαιδευτικούς. Μισθοί πολύ χαμηλότεροι των ευρωπαϊκών. Σχολική διαρροή εκπαιδευτικών λόγω δυσμενών εργασιακών συνθήκων. Γυρασμένος εκπαιδευτικός πληθυσμός.

0: μύθια από τον Τραμπ που απεγνωσμένα θέλει να εκμεταλλευτεί την επέτειο για να κερδίσει πόντους. Είδα μια φωτογραφία το πρωί πριν ξεκινήσουμε. Έχουν κάνει drone show, ας πούμε, εκεί στο σημείο 0. Drone show, δεν το λέμε show, γιατί ο λόγος είναι επαιτειακός και...
1: Εντάξει, δεν είχε καλύτερη αφορμή.
0: Όπου με drone σχηματίσανε τους όγκους των κτηρίων των δίδυμων πύργων. Μονομέτωπος με τον Μητσοτάκη. Μας αφορούν τα προβλήματα της κοινωνίας και οι πολιτικές της κυβέρνησης τονίζουν στην παράταξη. Στρατόπεδο Κόδρα. Αραγές μέτωπο κατά της ανάκλησης παραχώρησης. Αυθόδης πυρετός Μήλος στη Λέσβο για την ευθύνη των σφαγών. Αντιπλημμυρικά στη Θεσσαλία εξαγγέλουν πάλι τα ίδια έργα αλλά μισά. Όπως λέγαμε, εδώ θα κάνουμε διπλή ηλεκτροδοτούμενη σιδηροδρομική γραμμή και τελικά μας την πήρε ο Ντάνιελ και ναι, αυτό. Λοιπόν, τρόφιμα, ενέργεια, δύσκολος και ακριβώς ο χειμώνας. Super League διατήρησε το απόλυτο. Μιλάει για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος νίκησε 3-1 την Κηφισιά και έκανε το 3-3. Και πρεμιέρα για Αλγουαθίλ στον Ολυμπιακό. Καθημερινή.
1: Εγώ έχω πάει στην Καθημερινή από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Νέα αύξηση των επιτοκίων. Διαβάζουμε πάνω-πάνω. Αύγουστος, ο θερμότερος μήνας που έχει καταγραφεί. Αμάλ Κλούνεϊ, η Αλαμουντίν θα έλεγα εγώ.
0: Γιατί έχουν αρχίσει να την αναφέρουν από χθες ως Κλούνεϊ?
1: Χρησιμοποιεί και τα δύο, αλλά δεν ξέρω τόσο πολύ. Όταν έρθω ξανά να βρίσκονται εδώ τα γλυπτά. Μακάρι.
0: Μας έρθουν, μας κούνησε και το δάχτυλο.
1: Ναι, εμείς φταίμε που δεν ήρθανε αμάλλον. Το σχέδιο για τον άγνωστο στρατιώτη. Η αντικατάσταση της ασφάλτου με γκρίζο μάρμαρο, η συντήρηση των φθαρμένων υλικών, οι νέες φυτεύσεις και οι ζώνες σκίασης, αλλά και η τοποθέτηση νέου φωτισμού, όπως δείχνει η φωτορεαλιστική απεικόνηση εδώ στη φωτογραφία, είναι μερικές από τις προτάσεις της αρχιτεκτονικής μελέτης για την αναβάθμιση του μνημείου του άγνωστου στρατιώτη, το οποίο έχει εγκριθεί, το οποίο έχει εγκρίνει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, που πλέον το διαχειρίζεται. Η σκοτεινή αγορά της τεχνητής ευεξίας. Με το μαζονάκι είναι. Συνελήφθησαν οι δύο γιατροί. Λέει, αμφιλεγόμενες θεραπείες που υπόσχονται αναγέννηση, τόνωση και νεανική εμφάνιση διαφημίζονται κατά κόρον στο διαδίκτυο. Το κόστος τους, εξηγούν στην Καθημερινή άνθρωποι που γνωρίζουν τη συγκεκριμένη αγορά, διαφέρει ανάλογα με τη θεραπεία και τα αποτελέσματα που υπόσχονται. Υπάρχουν θεραπείες βλαστοκυτάρων και πλασμαφαίρεσης με κόστος 6.000 έως 10.000 ευρώ, αλλά και ακόμα ακριβότερες με στόχο τη μακροζωία. Η υπόθεση του Μαζονάκη φέρνει στην επιφάνεια ένα επικερδές οικοσύστημα εμπορίας, νεότητας και ευεξίας με πολλές γκρίζες ζώνες. Χθες συνελήφθησαν οι δύο γιατροί στο Κολωνάκι και βρίσκονται αντιμέτωποι με την κατηγορία της θανατηφόρου εκθέσεως. Αλλά είναι πολλά, είναι πάρα πολλά. Είναι τόσο, μια πολύ μεγάλη συζήτηση από τους ίδιους τους γιατρούς που το κάνουν μέχρι και όλους αυτούς που είναι πολύ εύκολοι σε αυτό το ομιχλώδες τοπίο στο θολό να ενσκύψουν και να πούν ναι, πάμε, το κάνουμε. Και βλέπεις έναν επιστήμονα που αντί να βάλει ένα πτυχίο, ας πούμε, στον τοίχο, έχει εικόνες διαφόρων Αγίων για να τον προστατεύσουν από αυτό που κάνει. Και δεν λέμε να μην πιστεύει, ας πιστεύει ό,τι θέλει, ας βάλει μια εικόνα για την προσευχή του, για οτιδήποτε. Και μόνο αυτό δείχνει μια ανισορροπία, μια μη καλή σταθερότητα, ας πούμε, στη λογική. Δεν μπορείς να το εξήγησεις διαφορετικά. Πώς αλλιώς δηλαδή θα μπορούσε να δει κανείς? Να έρχεται ο άλλος στο στούντιο και εμείς ενώ κάνουμε μια πολιτικο-κοινωνική εκπομπή που λέει και λίγα αθλητικά, να είχαμε εδώ μέσα το στούντιο γυμνές φωτογραφίες, ξέρω εγώ, από το live, το περιοδικό, πώς το λέει εκείνο, το penthouse, ξέρω εγώ.
0: Δεν το ξέρω, δεν έχει.
1: Δεν το πρόλαβες εσύ, ήσουν μικρός.
0: Διάβαζα.
1: Τέτοια πράγματα. Και να πεις, ναι, αυτοί είναι έγκριτοι δημοσιογράφοι και ενημερώνουν καλά. Φαίνεται από το χώρο τους. Κατάλαβες.
0: Να έχει, ξέρω εγώ, να έχουμε μια φωτογραφία την επίπεδη γη.
1: Ναι, έτσι, μπράβο. Η μονομάχη των Νέα Δημοκρατία Πασόκ Ελλάς στα κανάλια. Ποιοι θα σηκώσουν το κύριο βάρος της δημόσιας παρουσίας? Οι εκλογές δεν κρίνονται μόνο στα προγράμματα, κρίνονται και στα πρόσωπα. Η κομματική

0: Οι ηγεσίες έχουν καταστρώσει ήδη το πλάνο τους και επιλέγουν με μεγάλη προσοχή τα στελέχη που θα βγουν μπροστά και θα λειτουργήσουν σαν βιτρίνα της προεκλογικής περίοδου, αναλαμβάνοντας το μεγαλύτερο βάρος της παρουσίασης των θέσεων και των προγραμμάτων στα τηλεοπτικά παράθυρα και στην εκλογική βάση. Ποια πρόσωπα προκρίνονται από Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ? Θα δούμε πολλές γυναίκες πάντως, η αλήθεια είναι αυτή. Περισσότερες σε αναλογία, δεν είναι κακό, περισσότερες σε αναλογία, δεν το είπα δηλαδή ούτε για να τις υπερτιμήσω ούτε για τις υποτιμήσω. Θα δείτε, θα το συγκρίνετε με το παρελθόν, ναι, είναι μια πραγματικότητα που θα συμβεί. Γιατί είναι πραγματικότητα αφού θα συμβεί, έλα μου ντε. Συναγερμός για την απειλή από την ανεξέλεκτη AI. Τα σενάρια αποκάλυψης και οι δικλείδες ελέγχου. Στα άκρα οδηγείται η πια ανησυχία για τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς οι σκεπτικοί σχετικοί φόβοι ξεπερνούν πλέον τον ενθουσιασμό και τις θετικές προσδοκίες. Οι ειδικοί του κλάδου κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, παρουσιάζοντας σενάρια αποκάλυψης και καταστροφής του ανθρώπινου είδους. Εργαζόμενοι σε τεχνολογικούς κολοσσούς ζητούν να τεθούν περιορισμοί και δικλείδες ελέγχου στην πορεία ανάπτυξης των εν λόγω τεχνολογιών. Η αλήθεια είναι ότι κάτι πρέπει να γίνει ως προς τις δικλείδες αυτές. Ναι. Υπάρχουν πολλά και ηθικά ζητήματα, όχι μόνο ζητήματα επιβίωσης του ανθρώπινου είδους, που είναι λίγο πιο μακρινός, πώς να το πω, ως φόβος. Υπόσχεται μετρητά, κυνηγάει ψήφους. $5,000 από Τραμπ εν ώψη ενδιάμεσων εκλογών. Το κάνουμε κανονικό, το κάνουμε πολύ φυσιολογικό, το να δωροδοκίσεις να σε ψηφίσουν. Ναι. Αγοράζουμε την προεδρία του κόσμου. Είναι φάπαξ δωράκι ύψους $5,000 σε κάθε ενήλικο Αμερικανό. Υπόσχεται ο Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα του συνεδρίου του κόμματός του στον Ντάλλας, ενώ οι Ρεπουμπλικανοί αν οι Ρεπουμπλικανοί επικρατήσουν στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου για το Κογκρέσο. Για παράνομη απόπειρα εξαγοράς ψήφων κάνουν λόγο οι επικριτές του Αμερικανού ηγέτη. Παράλληλα πάντως, ο Τραμπ ενημέρωσε τους Αμερικανούς ότι ο πόλεμος στο Ιράν δεν θα έχει τελειώσει και ότι οι τιμές των καυσίμων δεν θα έχουν υποχωρήσει πριν από τις εκλογές του Νοεμβρίου. Ήταν σαν να τους έλεγε βγάλτε μας πάλι, θα σταματήσουμε τον πόλεμο μόλις μας βγάλτε, για να κατεβάσουμε τη βενζίνη κάτω από τα $2 το γαλόνι. Είναι στα 3 τώρα. Λουλούδια με κοκαίνη από την Κολομβία. Αμέσως πήγε το μυαλό.
1: Υπεραξία.
0: Αμέσως πήγε το μυαλό μου ότι τα πήγαν στην κηδεία του Μαζονάκη, αλλά ήταν πολύ κακό και πολύ, πολύ κακό γούστο.
1: Πολύ κακό.
0: 7 εισαγωγές από την Κολομβία μέσα σε διάστημα 8 μηνών είχαν προγραμματίσει τα μέλη κυκλώματος Αλβανών ναρκεμπόρων που συνελήφθησαν σε επιχείρηση της ΑΔΕ και κατηγορούνται ότι εισήγαγαν 84 κιλά κοκαίνης κρυμμένη μέσα σε φορείο, σε φορτίο με φρέσκα τριαντάφυλλα. Και τώρα, λοιπόν, είναι ένα μαθηματικό πρόβλημα το οποίο μπορεί να πει στις επόμενες εξετάσεις. Αν εισάγεις από την Κολομβία λουλούδια και το τριαντάφυλλο έχει αυτό το βάρος και αυτό το μήκος ανθού, πόσα κιλά τριαντάφυλλα χρειάζονται προκειμένου να μεταφερθούν 84 κιλά κοκαίνης?
1: Ναι.
0: Μαθηματικό πρόβλημα που μπορεί πολύ εύκολα, ας πούμε, ο μαθητής να απαντήσει. Εφιάλτης η θέρμανση το φετινό χειμώνα στα ύψη πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Οικογενειακοί προϋπολογισμοί θα δοκιμαστούν σκληρά το χειμώνα εάν δεν αποκλιμακωθούν ραγδαία οι διεθνείς τιμές της ενέργειας. Άρχισε σήμερα η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης, η τιμή του θα ήταν στα 1,8 ευρώ το λίτρο, περίπου 69% ακριβότερο, λέει, σε σύγκριση με πέρσι την ίδια περίοδο. 69, 60 γράφει, δεν ξέρω τι γράφει, είναι λίγο φθαρμένο το 9 εκεί στην άκρη, ο δεύτερος αριθμός. Το φυσικό αέριο είναι ακριβότερο κατά 40%, και αυτά ενώ στελέχη της Παγκόσμιας Πετρελαϊκής Βιομηχανίας εκφράζουν φόβους ότι μπορεί να μην έχουμε δει ακόμα τα χειρότερα, και η πληρότητα των αποθηκών φυσικού αερίου στην Ευρώπη είναι μόλις το 67%. Λοιπόν, τι άλλο μπορούμε να δούμε εδώ πέρα. Έλληνες εκπαιδευτικοί άνω των 40 κουρασμένοι και με χαμηλές αποδοχές. Ηλικία μεγαλύτερη των 40 ετών, εργασιακός φόρτος και χαμηλές αποδοχές συνθέτουν το προφίλ του μέσου Έλληνα δασκάλου και καθηγητή, σύμφωνα με μελέτη του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΕΣΕ. Και μέχρι να φτάσει και στα 40, παίρνει μια σκηνή για να γίνει αναπληρωτής και κοιμάται στις παραλίες του κόσμου μαζί με παιδιά, σκυλιά ή ό,τι άλλο έχει ο καημένος, και με ένα μισθό που δεν του επιτρέπει να δει σπίτι ούτε με το κιάλι. Και περιμένει να σου μορφώσει το παιδί. Μπράβο μας, άφεριμ που λέμε στα ελληνικά, για αυτήν, για αυτόν τον πολιτισμό. Και μετά βγαίνουμε και κάνουμε εξαγγελίες δισεκατομμυρίων και τα λοιπά. Προπληρώνουμε, πώς τα λένε, δάνεια και τα λοιπά, που πληρώνουμε δάνεια πριν από την ώρα τους, και κάνουμε και σχέδια για το μέλλον. Είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Δυστυχώς άλλοι την πληρώνουν. Τουρκία. Νέες απειλές κατά της Ελλάδος και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπέλυσε χθες ο εκπρόσωπος του ΑΚΕΠΕ, πώς θα το πούμε, ο Μέρτσελικ. Συμφωνία της Μέκας σε ενεργό διπλωματική προσπάθεια προκειμένου να προσελκύσει στην αμυντική συμφωνία της Μέκας και άλλες χώρες με πρώτο το Κατάρ, έχει αποδοθεί η Τουρκία. Ξενοδοχεία. Οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής εκτόξευσαν την πληρότητα των ξενοδοχείων τον Ιούλιο. Ειδικά στα πεντάστερα έφτασε στο 91,6 από 88,6 πέρυσι.
1: Μάλιστα.
0: Πώς το λένε, εκεί πάμε καλά.
1: Στο last minute που λένε, έτσι. Τελευταία στιγμή.
0: Τελευταία στιγμή. Οι Έλληνες πάντα ήμασταν τις τελευταίες στιγμές.
1: Ναι, αλλά εδώ δεν μιλάμε για τους Έλληνες τώρα.
0: Να δεις που...
1: Συγγνώμη λίγο τώρα, τι περιμένεις, ότι οι Έλληνες πηγαίνουν στα πεντάστερα διακοπές την τελευταία στιγμή.
0: Κάποιοι ίσως, αλλά όχι πολύ, φαντάζομαι.
1: Ναι.
0: Τώρα μπορεί να έγιναν περισσότεροι πλούσιοι μετά από όλες αυτές τις παροχές της κυβέρνησης και να πήγαν περισσότεροι φέτος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σε ήχης, απλήρωτους λογαριασμούς στο εμβληματικό ξενοδοχείο Dorchester, κάπως έτσι, του Λονδίνου, άφησε ο σε ήχης Νάσερ Μπιν Αμπντουλάχ Αλ Χθάνι.
1: Αυτός ήταν από τα γόρες του Παναθηναϊκού.
0: Γόνος της βασιλικής οικογένειας του Κατάρ. Βρετανικό δικαστήριο δικαίωσε το ξενοδοχείο, το οποίο θα βγάλει στο σφυρί ένα από τα αυτοκίνητα της συλλογής του Σεΐχη.
1: Θα βγάλουν
0: το μένος τους, το άχτη τους. Από ένα σφυρί ο καθένας θα το κάνουν 1000 κομμάτια.
1: Όχι ρε.
0: Παιχνίδι. Το να παίζει κανείς με τις λάσπες και τα χώματα ή να κάνει κυπουρικές εργασίες είναι ευεργετικό για την υγεία, καθώς κάνει καλό στο δέρμα αλλά και στο ανοσοποιητικό σύστημα, σύμφωνα με νέες έρευνες. Γύρω να μην βγαίνεις από το παράθυρο στον
1: λοιπόν,
0: κήπο, Γιάννη.
1: Στο διάλειμμα πάμε να κυλιστούμε στις λάσπες.
0: Μην βγαίνεις από το παράθυρο πίσω. Το σχόλιο του Νίκου Κωνσταντάρα λέει 11 Σεπτεμβρίου και οι φωτιές σήμερα, και παραδίπλα διαβάζουμε τα πιτσερί της Μπαγιέ.
1: Τα πισερί. Τα πιτσερί.
0: Τα πιτσερί είπα. Καλά. Με έφυγε ένα τάφο, ήρθε μέσα στο στόμα μου. Ουρές στο Βρετανικό Μουσείο. Εγκαινιάστηκε χθες η έκθεση της Ταπισερί της Μπαγιέ για το Βρετανικό Μουσείο, με το Βρετανικό Μουσείο να υποδέχεται χιλιάδες επισκέπτες. Το ιστορικό δάνειο της Γαλλίας προς τη Βρετανία για πρώτη φορά έπειτα από περίπου 1000 χρόνια εκτιμάται ότι θα προσελκύσει περίπου 1 εκατομμύριο επισκέπτες κατά τη διάρκεια των 10 μηνών που θα διαρκέσει η έκθεση. Είναι δάνειο της Γαλλίας προς τη Βρετανία, και μετά η Βρετανία, για να τις ανταποδώσει, θα τις δώσει τα δικά μας μάρμαρα.
1: Α, ωραία, γίναμε.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε και το κύριο άρθρο. Εμπόριο ελπίδας λέει, και καταλαβαίνουμε με τι θα ασχοληθεί. Στην ψηφιακή αγορά, στην ψηφιακή, διαφημίζονται ως θαυματουργές διάφορες θεραπευτικές μέθοδοι, η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια των οποίων επίοικως αμφισβητούνται. Η πολιτεία και το Υπουργείο Υγείας πρέπει να είναι αμήλικτοι στον έλεγχο όσων προσφέρουν τέτοιες υπηρεσίες. Ο ίδιος ο Ιατρικός Σύλλογος οφείλει να προστατεύσει το κύρος του λειτουργήματος από αυτήν τη σκοτεινή αγορά. Και ξέρεις, κάποια στιγμή ήταν ψιλοακίνδυνες. Ήταν απατεωνιά, αλλά ήταν ακίνδυνες. Πήγαινες, έπινες το νερό του Καματερού για να θεραπευτείς. Έφευγες, ναι, βέβαια, από το πρόβλημα που είχες. Τώρα έχουν λιώσει και τα κόκαλά σου. Αλλά ήταν ακίνδυνες σε ό,τι αφορά το να σου δημιουργήσουν κάτι αυτές καθ' αυτές. Ναι. Πλέον σου δημιουργούν και οι πολλούνται περίεργα φάρμακα μέσα από το διαδίκτυο. Πολλούνται σκευάσματα για μύες, για δεν ξέρω τι. Σε προτρέπουν για επεμβάσεις, ιατρικές πράξεις αμφιβόλου αξίας και από ποιους θα γίνουν και όλα τα σχετικά. Πάμε κόντρα.
1: Πάμε κόντρα πριν πάμε διαφημίσεις. Λοιπόν, γράφει, έμπλεξαν τα καλώδια στις συναντήσεις του Παρισίου. Ο Μακρόν και η εταιρεία που ανέλαβε το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης απαιτούν από τον Μητσοτάκη να ζητήσει άδεια από την Τουρκία. Απόπειρα λοιπόν συμβιβασμού θα κάνει ο Γάλλος πρόεδρος στο ραντεβού με τον Ερντογάν στη Νέα Υόρκη. Ψάχνει ένα γωνίος τώρα τις πλάτες της Γαλλίας και του Εμμανουέλ Μακρόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να προχωρήσει το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ και ιδιαίτερα το εξαιρετικά δύσκολο τμήμα και με γεωπολιτικά ρίσκα λόγω της τάσης της Τουρκίας της έρευνας για την πόντιση του καλωδίου ανοιχτά της Κάσου. Ενοχλημένοι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι ζητούν εξηγήσεις. Ο Ζελένσκι πήρε 100 δις ευρώ και τώρα ζητά ακόμα 27 από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενεργειακός εφιάλτης, φωτιά στο πετρέλαιο, η τιμή ξεπέρασε τα $105 και έτσι λοιπόν το Brent καταγράφοντας αύξηση 4%. Το δε αμερικανικό πετρέλαιο ξεπέρασε τα $100 το βαρέλι για πρώτη φορά από τον Μάιο, καθώς τα συμβόλαια του West Texas Intermediate σημείωσαν άνοδο $3.99 ή 4.15%, φτάνοντας στα $100.04. Οι τιμές του Brent έχουν εκτιναχθεί κατά περισσότερο από 30% από τα επίπεδα του Αυγούστου, όταν υπήρξαν ελπίδες για τερματισμό του πολέμου. Από δίπλα, σωρία ελλείψεων. Νέα σχολική χρονιά με 15.000 κενά εκπαιδευτικών. 15.000 κενά εκπαιδευτικών, το επαναλαμβάνω.
0: Οι υπόλοιποι 4.000 λέει έχουν πάει.
1: Ναι. Πριν το πρώτο κουδούνι. Κυριάκος Πιερακάκης, επιστρέψαμε στους πολίτες 4 δις ευρώ μόνιμα μέτρα μέσα σε 2 χρόνια. Ευχαριστούμε, εμείς τα δώσαμε όμως. Και απίστευτο λάθος, σέρβιραν σε ευρεοφωνηπιακό σταθμό φαγητό με απορρυπαντικό πλυντηρίο αντί για ξύδι. Μπέρδεψε εκεί το ξύδι με το απορρυπαντικό πλυντηρίο. Τώρα πώς το κατάφερε αυτό. Γιώργος Μαζωνάκης πάνω στην πλασμαφαίρεση έπαθε ένα κοπή. Συνέρευθησαν για θανατηφόρα έκθεση οι γιατροί. Αυτά προς το παρόν. Πάμε διαφημίσεις. Πάμε μουσική και εδώ θα είμαστε σε λίγο και πάλι.
2: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
3: Radio Evro.
2: Radio Evro.
4: Φορηγείται και στο δεξί, σαν κόσμημα. Κοσμήματα ρολόγια, Φίλιππος. Κοσμήματα για όλες τις περιστάσεις. Φίλιππος, για ένα ρολόι ή ένα κόσμημα. Για τις ιδιαίτερες στιγμές και όχι μόνο, από τη νέα συλλογή Φα Καντόρο. Για τα πιο μπραντ ονόματα της αγοράς, σε ρολόγια και κοσμήματα. Φίλιππος. Διαχρονικά, δίπλα σου, η ομορφιά, η τέχνη και το στυλ είναι το πάθος μας. Εάν είναι και το δικό σου, τότε ξέρεις. Κοσμήματα Φίλιππος στην Οριστιάδα. Ο χρυσός στα καλύτερά του.
5: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
7: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
8: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε.
7: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση.
8: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
9: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους ευικούς.
10: Φροντιστήριο Μάθηση. Σε εμάς η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
9: Φροντιστήριο Μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
10: Φροντιστήριο Μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότυχο. Απέναντι από το καινούργιο. Υπουργείο Σούπερ Μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
9: Φροντιστήριο Μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
10: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
11: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.

0: Μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
2: Bandichrom. Από το πρώτο τουβλό μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
1: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
2: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
3: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 112741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

0: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Οριστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02.
1: Χορηγός εκπομπής Όραση Σέντερ. Οπτικά και ακουστικά στην Ορεστιάδα.
2: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
0: Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής. Κρεοτεχνείο Τόλης του Γκουντελίδη Απόστολου.
3: Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Θα κάνουμε λίγο ένα διάλειμμα από την ανάγνωση των εφημεριδών για να συζητήσουμε για μια ωραία
4: φεστιβάλ,
3: ναι. γιορτή είναι, μια γιορτή. Είναι που ξεκινά σήμερα και ολοκληρώνεται αύριο στην κεντρική πλατεία της Ορεστιάδας, στην πλατεία Δασίου. Μαζί μας έχουμε στην άλλη πλευρά της τηλεφωνικής γραμμής τον αναπληρωτή προϊστάμενο της ΔΑΟΚ Ορεστιάδας, τον κύριο Χαριτούδη. Καλημέρα κύριε Χαριτούδη.
4: Καλημέρα σας.
5: Καλημέρα Γιάννη. Καλημέρα Χάρη. Καλημέρα στους ακροατές του Ράδιο Εύρος. Όπως είπατε, έχουμε μπροστά μας σήμερα, δηλαδή ξεκινάει η 21η γιορτή Μελισσοκόμου και 20 χρόνων Ορεστιάδος. Θέλετε να συνεχίσω, θέλετε κάποιες ερωτήσεις?
4: Ναι, να πάρουμε λίγο τα πράγματα με τη σειρά. Είναι τριήμερο, είναι Παρασκευή Σάββατο,
3: Κυριακή? Όχι, όχι, Παρασκευή Σάββατο.
4: Διήμερο.
5: Ναι, Παρασκευή Σάββατο.
3: Όπως μας έχει συνηθίσει αυτή η γιορτή, οι μελισσοκόμοι της περιοχής εκθέτουν τα προϊόντα τους στην κεντρική πλατεία και έτσι όλοι εμείς θα έχουμε τη δυνατότητα να τα δοκιμάσουμε, να τα προμηθευτούμε, αλλά και μέσα στο πλαίσιο όλης αυτής της γιορτής θα υπάρχουν και κάποιες ενημερωτικές δράσεις, αλλά και διασκέδαση. Έτσι τώρα εγώ βγάζω τα περιεχόμενα.
4: Το γενικό πλαίσιο. Να το εξειδικεύσουμε λίγο.
5: Ακριβώς. Όπως τα λέτε Γιάννη, υπάρχουν απόψε, θα υπάρχει το χορευτικό από το Σύλλογο Γέννημα, που με χαρά δέχεται την πρόσκλησή μας. Θα υπάρχει μια ομιλία από τον κύριο Πετρέση για την κλιματική αλλαγή και τη μέλισσα. Και αύριο θα έχουμε εκδηλώσεις όπως αυτή που είχαμε τη βιωματική πέρυσι, με κάποιο διαφορετικό περιεχόμενο φέτος. Αυτό γίνεται στα πλαίσια προσέγγισης προς το παιδί, προς τα παιδιά, δηλαδή απευθύνεται κυρίως στα παιδιά για να μπορέσουν να προσεγγίσουν στο επάγγελμα του μελισσοκόμου, να μπορέσουν να το γνωρίσουν και να το αγαπήσουν. Φέτος με την βοήθεια του κύριου Γουδελίδη, του Μελισσάκου, θα μπορέσουν να κάνουν να τριγύσουν μέλι από τις κερίθρες. Είναι μια πολύ ωραία διαδικασία που θα δουν τα παιδιά και θα αγαπήσουν τον τρόπο που γίνεται. Επίσης έχουμε στη ζωγραφική μαζί μας φέτος την κυρία Γεωργία Νταλαγιώργο. Θα γίνει μια προσπάθεια να ζωγραφίσουν τα παιδάκια όχι σε χαρτί όπως είχαμε κάνει πέρυσι, αλλά σε ένα μεγάλο μουσαμά, ο οποίος θα μείνει και επαιτειακό μέρος, το οποίο θα μπορεί να κρεμαστεί κάπου για να το βλέπουμε συνέχεια.
3: 21, 21, έτσι γίνεται 21
4: αυτό,
3: χρόνια.
4: Αυτό ήθελα να ρωτήσω, ποιος αριθμός είναι στη σειρά?
5: Ναι.
4: Ναι. Πρώτη.
5: Ναι, πραγματικά γινόταν στα πλαίσια κάποιες, δηλαδή είχε ξεκινήσει με την αυτοκομική.
3: Α, παράλληλη, σαν μια παράλληλη διοργάνωση.
4: Χρόνο το χρόνο όμως αποκτά μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα και κάνει περισσότερο μπαμ, που λέμε, μεγαλύτερη εντύπωση. Και συμμετοχές, φαντάζομαι.
5: Ποιο?
4: Η διοργάνωση. Σιγά σιγά έχει αποκτήσει τη δική της οντότητα, έχει προσωπικότητα.
3: Θα μας πει και ο κύριος Χαριτούδης. Επειδή και τα τελευταία χρόνια έχει συσταθεί ένας μελισσοκομικός σύλλογος, η Ευρύτικη Μέλισσα, πλέον και οι μελισσοκόμοι είναι οργανωμένοι και έχουν ανεβάσει το επίπεδο. Τα λέω σωστά, κύριε Χαριτούδη?
5: Πολύ σωστά, Γιάννη. Ο Μελισσοκομικός Σύλλογος πραγματικά είναι αρρωγός όλη αυτή την προσπάθεια. Όλα γίνονται σε συνεννόηση μαζί του και με το Προεδρείο και με τα μέλη του, και οι ιδέες πέφτουν και καλύτερο τρόπο, γιατί αυτούς αφορά κυρίως. Είναι βέβαια ανοιχτό και σε όσοι δεν είναι μέλη του Συλλόγου να έρθουν και να εκθέσουν τα προϊόντα τους, αλλά επίσης τα τελευταία χρόνια, αποκτώντας οντότητα και αυτό που λέμε οικοτέχνες, οι οποίοι προέρχονται από ένα κεντρικό ηλεκτρονικό μητρό οικοτεχνών, το οποίο διαχειρίζεται η ΔΑΟΚ, η Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Οικονομίας και Κοινότητας της Ορεστιάδος, υπάρχουν και αυτές οι προσπάθειες, οι οποίες πραγματικά είναι αξιέπαινες. Τα αμύγδαλα με τον κύριο Τσομπανούδη, ο Μελισσάκος με το μέλι και διάφορα προϊόντα παράλληλα του μελιού. Η Λεβάντα, που πολύ καλά ξέρετε, συμμετέχει σε όλες τις εκθέσεις που θα μπορούσε να πάει, και είναι μια πολύ καλή δραστηριότητα, μια πολύ αξιέπαινη δραστηριότητα. Οπότε μέσα από αυτή την γιορτούλα, τη δική μας γιορτή την ονομάσαμε, γιατί πραγματικά έτσι αφορά το μέλι και θέλουμε να έχει έναν χαρούμενο χαρακτήρα, είναι μια ευκαιρία όλοι αυτοί οι άνθρωποι που πονούν, έτσι, στην περιοχή της Ορεστιάδας και βγάζουν τα προϊόντα τους, να έρθουν να τα εκθέσουν και να μπορέσει ο κόσμος να τα γνωρίσει και να αγοράσει.
4: Να κάνω μια ερώτηση σχετικά με το δρόμενο που αναφέρατε, που θα τριγύσουν μέλι έτσι τα παιδιά για να εξοικειωθούν, να δουν πώς είναι. Δεν ακούγομαι καλά, γιατί βλέπω μια δυσκολία. Λοιπόν, λέω σχετικά με το δρόμενο του τρίγου του μελιού που θα παρουσιάσουν. Αυτό πότε θα γίνει και τον τρόπο θα ήθελα? Θα υπάρχουν κυψέλες δηλαδή με μέλισσες και εκεί θα το... Θα το δείξετε εκεί δηλαδή στα παιδιά?
5: Όχι. Θα υπάρχουν μόνο οι κερίτες, τα κονάρα δηλαδή. Εκεί επιτόπου θα δείξουν η κυρία Στέλλα και το κύριο Βουδελίδη στα παιδιά. Τη δεύτερη μέρα θα γίνει αυτό.
4: Αύριο.
5: Πώς ακριβώς γίνεται, δηλαδή αυτό είναι όταν πάμε τα τελάρα στο μελισσοκομείο. Αύριο θα γίνει εμένα.
3: Μάλιστα. Οπότε από σήμερα στις 7 το απόγευμα.
5: Κάτι άλλο.
3: Από σήμερα στις 7 το απόγευμα ξεκινά η γιορτή των μελισσοκόμων και θα ολοκληρωθεί αύριο το βράδυ. Όποιος κάνει τη βόλτα του στην πλατεία Δασίου, στην κεντρική πλατεία της Ορεστιάδας, θα έχει την ευκαιρία να συμμετέχει, να δοκιμάσει, να προμηθευτεί,
4: και να προμηθευτεί έτσι,
3: όλα αυτά τα ωραία προϊόντα που κάνουν οι μελισσοκόμοι και οι οικοτέχνες της περιοχής. Ναι, υπάρχει μια...
5: Δεν αναφέρουμε έτσι μια παράληψη, είναι ότι την πρώτη βραδιά θα έχουμε λουκουμάδες με μέλι. Υπάρχει δηλαδή και αυτή η προσφορά στον κόσμο. Θα περάσουν, θα τους δίνουν λουκουμάδες και θα πηγαίνουν σε κάθε περίπτερο για να δοκιμάσουν το μέλι του κάθε παραγωγού ή ακόμα και το ταχύνι. Και την δεύτερη βραδιά θα υπάρχει η γιαούρτι προσφορά της Ευρωφάρμα, που θα είναι πάλι με γιαούρτι με μέλι, θα έχει τη δυνατότητα να πάρουν τους μελισσοκόμους μετά.
3: Μάλιστα. Αυτά όλα, έτσι να το πούμε και αυτό.
5: Οπότε τα δύο απογεύματα της Παρασκευής και του Σαββάτου θα είναι γεμάτα από αυτή τη δράση.
3: Ωραία. Και με πολύ ωραίες γεύσεις. Μια διοργάνωση που είναι της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σωστά, κύριε Χαριτούδη?
5: Έτσι. Είναι η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και συγκεκριμένα η περιφερειακή ενότητα Εύρω. Είναι στα πλαίσια των διαφόρων πολιτιστικών δράσεων που το οργανώνει. Μία από αυτές είναι και αυτή που κάνει η ΔΑΟΚ Ορεστιάδος, με τη γιορτή των μελισσοκόμων και οικοτεχνών που εμπίπτει στο αντικείμενό της.
3: Ωραία. Εμείς θα σας ευχαριστήσουμε, να ευχηθούμε καλή επιτυχία και προτρέπουμε όλους τους ακροατές μας να συμμετέχουν σε αυτή την γλυκιά γιορτή.
4: Θα περάσουμε, θα περάσουμε κι εμείς.
5: Ευχαριστούμε, ναι, ναι. Καλούμε όλο τον κόσμο.
3: Χαρά.
5: Θα χαρούμε πολύ να σας δούμε.
3: Γεια σας.
4: Γεια σας.
5: Να είστε καλά, καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές.
3: Γλυκιά γιορτή.
4: Ναι, με μια μικρή καθυστέρηση στον ήχο.
3: Ναι, δεν ξέρω. Πρώτη φορά το αντιμετωπίζουμε. Λοιπόν, να συνεχίσουμε τις εφημερίδες μας.
4: Βεβαίως, βεβαίως. Έχω μπροστά μου τη Star Press, η οποία γράφει κίνδυνος. Λέει 25 πολυκατοικίες έχουν πολύ σοβαρά προβλήματα από τον μετροπόδικα της γραμμής 4. Επίσης, μαύρες ημέρες για Κέτι Γκρέι και για Κέτι Γκρέι. Ό,τι θυμήθηκα. Μαύρες ημέρες για Κέτι Γαρμπή και Διονύση Σκηνά. Χάνουν το σπίτι τους και το σπίτι τους συγκεκριμένα. Αυτός είναι ο επιχειρηματίας που δέσμευσε τους λογαριασμούς τους. Α, για χρέη προς...
3: Εντάξει, τώρα πρόσεξε να δεις. Δεν το ξέρω ακριβώς όλο το story, αλλά κάπου διάβασα ότι είχαν μια συναυλία και δεν πήγανε. Και εκεί τους χτύπησε τέλος πάντων ο επιχειρηματίας. Τώρα, αν και αυτοί δεν ήταν σωστοί στις υποχρεώσεις τους.
4: Ναι, κανείς δεν ξέρει. Κάποια στιγμή είχε ένα πρόβλημα υγείας και την Κέτι Γκρέι. Μ' άρεσε, έπατε με την Κέτι Γκρέι.
3: Θα σε σκέφτεται από εκεί που
4: είναι. Ναι, ναι, να μην με φωνάξει το θέμα.
3: Έλα.
4: Να μην με φωνάξει να οργανώσουμε τον παράδεισο. Σου λέει, αυτός έκανε μάνατζερ κάποτε. Αυτή λοιπόν παραδίπλα λέει τη φορά η Σίτνεϊ το τερμάτισε η Σουίνι γυμνή στην πιο προκλητική διαφήμιση που έγινε ποτέ.
3: Εντάξει, τώρα, λοιπόν.
4: Έχει τα μαλλιά ρηγμένα στο στήθος για να σας βάλω στο πνεύμα.
3: Μα ο σκοπός της είναι να προκαλέσει, ναι, σε ακριβώς. Ό,τι κάνει η συγκεκριμένη
4: κοπέλα. Κρατάει μία μπάλα και κάθεται πάνω στην μπασκέτα.
3: Ναι,
4: λοιπόν, okay. Να μην πούμε άλλα. Ναι. Να πάρει την εφημερίδα, θα δείτε. Είχε ξαναπεθάνει πριν από λίγες μέρες, λέει. Ανατριχιαστική αποκάλυψη που ανατρέπει τα δεδομένα από το θάνατο, στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Τώρα σε εισαγωγικά το πεθάνει, αλλά κατέρευσε σε εστιατόριο της Κηφισιάς, λέει, από υπερβολική δόση κοκαίνης. Φίλο και φτερό από εισαγγελείς και ιατρικό σύλλογο, το μοιραίο ιατρείο. Τους έθαψαν με τιμές ηρώων, οδύνει στις κηδείες των πιλότων, το ίστατο χέρι σε πύργο και Γιάννηνα. Ποια είναι πιο κάτω η Καλονή Κατερίνα Δημητριάδη? Ελληνίδα παντρεύεται το γιο της Πάμελα Άντερσον. Το σχόλιο της καυτής πεθεράς. Πω, η καυτή πεθερά. Καταγγελία για το Μητροπολίτη Κοζάνης. Είσαι σαν κορίτσι. Οργή για 11χρονο στην εκκλησία. Ναι, είδε το φως της δημοσιότητας αυτό. Νομίζω το συναντήσαμε και σε εφημερίδα και το σχολιάσαμε. Γιατί δύο παιδάκια που πήγαν εκεί. Στο ένα είπε τι παπούτσια παλιά είναι αυτά που φοράς. Ως καλός ποιμήν θα έπρεπε να βγάλει κανένα πεντάρικο, αν πάρει παιδί μου να πάρει καλύτερα παπούτσια, ναι. Αντί να τον μέμψει γι' αυτό, γιατί δεν ξέρεις και την οικονομική κατάσταση στην οποία βίωνε ο μικρός. Στην εκκλησία πήγε στο κάτω-κάτω γραφής.
3: Ναι.
4: Καμία σχέση με τον Χριστόδουλο που έλεγε «Σας πάω πολύ, ελάτε».
3: Και ελάτε όπως είστε.
4: Ναι.
3: Να δούμε το ριζοσπάστη. Υπάρχει άλλος δρόμος για το λαό. Με πιο δυνατό κουκουέ γράφει ομιλία του Κουτσούμπα στη ΔΕΘ. Σε μεγάλη συγκέντρωση το Βελίδιο μίλησε χθες βράδυ ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του κουκουέ. Και από ό,τι φαίνεται έχει κόσμο από τις φωτογραφίες. Τώρα, κομμουνιστική νεολαία Ελλάδας. Νέα σχολική χρονιά. Στα γνωστά ερωτήματα απαντάμε διαφορετικά. Αγωνιστικό κάλεσμα στους μαθητές και τις μαθήτριες με αφορμή το πρώτο κουδούνι που χτυπάει σήμερα. Από δίπλα, σπίδα το Χιλέα. Υπηρετεί τον κοινό στόχο της νατοϊκής ασφάλειας. Αποκαλυπτική παρέμβαση του Αμερικανικού State Department. Και δύο χρόνια από το κλείσιμο της Λάρκο, σήμερα συγκέντρωση του κουκουέ στη Λάριμνα.
4: Λάριμνα, στη Λάρκο. Πολύ καιρό.
3: Και θα μιλήσει και ο Κουτσούμπας. Γερμανία, ΝΑΤΟ, διαβουλεύσεις για τη ρωσική απειλή. Ευρωπαϊκή Ένωση, επίδοξη σωτήρες, κόφτες και κοστολογημένη φτώχεια για το λαό. Και ΔΑΣ ΑΔΕΔΗ, εμπεγμός οι κυβερνητικές εξαγγελίες για τους δημόσιους υπαλλήλους. Απολύσεις απληρωσιά, με αγωνιστική δράση απαντούν οι εργαζόμενοι. Και 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή, εκδηλώσεις σε μεγάλες πόλεις σήμερα και το Σαββατοκύριακο. Πάτρα, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλος, Αλεξανδρούπολη και άλλες υποδέχονται το φεστιβάλ στο δρόμο προς την κόρυφωσή του. Πάμε στο λόγο.
4: Τι σκέφτομαι τώρα, πόσα χρόνια πέρασαν.
3: Πότε?
4: Όταν πήγαινα στο Λύκειο στην Αλεξανδρούπολη, θυμάμαι τι ήταν, 10ο
3: αιώνα π.Χ.
4: 10ο αιώνα π.Χ. 10ο φετιό. Θυμάμαι δηλαδή και που είτε η Ακαδημία που λέγαμε, εκεί μπροστά. Ναι, τόσο. Πρέπει να ήταν δέκατο, κάτι τέτοιο. Ένατο. Μιλάμε τώρα για 83-84, εκεί.
3: Καλά όλα αυτά, αλλά ξέρεις ότι ο γενικός δείκτης έπεσε κάτω από το ψυχολογικό όριο των 2.700 μονάδων.
4: Εγώ δεν το είχα θέσει ως ψυχολογικό όριο το 2.700, έχω το 2.500 και το 3.000.
3: Εντάξει.
4: Εδώ αγωνιστήκαμε τόσο καιρό για να ανέβει, πάνω από τις 2.000 αν θυμάσαι, και μετά το πηγαίναμε 100-100. Είναι σε πολύ καλή φάση, η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται, μπορείς να πάρεις χρήμα μέσα από το χρηματιστήριο ως εταιρεία, επενδυτικό χρήμα δηλαδή, δεν εννοούσα κάτι διαφορετικό, και όλα πάνε καλά. Να γυρίσω πλευρό ή να συνεχίσω? Στην εφημερίδα Ο Λόγος λοιπόν μας λέει το χρηματιστήριο εκεί 2.697,58 μονάδες. Πάλι διορθωτική είναι η κίνηση, 0,15% η πτώση, δεν πειράζει. Πάμε στο κεντρικό θέμα, επιστροφή στα σχολεία με αλλαγές. Πρώτο κουδούνι για τη νέα σχολική χρονιά. Μητσοτάκης από Athens Life Tech Park. Αυτά τα οποία οραματιζόμουν για τη χώρα πριν από πολλά χρόνια τώρα γίνονται πράξη. Μπράβο, είχε τέτοια οράματα. Έφτασε στον αυτοσκοπό του. Τεχνικό συμβούλιο όρισε η οικογένεια του Μαζονάκη. Σήμερα είναι νεκροψία στη σωρό. Ενώ
3: σύμβουλο, φαντάζομαι.
4: Σύμβουλο, ναι, όχι συμβούλιο. Ένας αρκεί. Έρευνα Revolut.
3: Ναι.
4: Οι Έλληνες έχουν κοιμισμένα 121 δισεκατομμύρια ευρώ. Ναι. Πού είναι αυτά στις θηρίδες? Τώρα προσπαθούν να μας πούν για ποιο λόγο θα ανοίξουν οι θηρίδες αύριο μεθαύριο. Όχι. Αποκλείεται να εννοεί κάτι τέτοιο η συγκεκριμένη εφημερίδα. Λοιπόν, σε κλίμα βαριάς οδύνης, τελευταίο αντίο στους δύο πιλότους της πολεμικής αεροπορίας. Και επιβεβαιώθηκαν οι προβλέψεις, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης. Είναι καλό αυτό ή είναι κακό?
3: Εννοείται πως είναι κακό.
4: Mm-hmm. Πάμε στην political που είναι καλή.
3: Ναι. Λοιπόν, πώς η Ελλάδα χτίζει ψηφιακό στόλο?
4: Πώς?
3: Στρατηγική, λέει, αναβάθμιση του πολεμικού ναυτικού. Αλλάζουν ριζικά ισορροπίες σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Μετά τον Κίμωνα, πότε βάζουν πλώρη για τις θάλασσές μας 3 ακόμη μπελαρά?
4: Ήρθαν αυτές. Όχι
3: ακόμα. Μπελαρά.
4: Ναι, όχι ακόμα.
3: Ήρθαν,
4: Κίμωνα δεν πήραμε.
3: Ήρθαν, μία ήρθε νομίζω.
4: Ο Κίμων. Τη στείλαμε και σε αποστολές. Αλλά ναι, οι άλλες που περιμέναμε, δεν θυμάμαι πότε ήταν η παράδοση, γι' αυτό το λέω.
3: Ναι. Λοιπόν, πάμε πιο πάνω. Τριπλό μήνυμα Ιερώνου μου. Εύχομαι δημιουργική, φωτισμένη και ευλογημένη νέα σχολική χρονιά. Οι συμβολές του Αρχιεπισκόπου προς τη μαθητική κοινότητα και σε δασκάλους καθηγητές. Άρχισε η προεκλογική μάχη. Μπρα ντεφέρ, Μητσοτάκη με Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Και το μέχρι τέλους του κυβερνητικού σε παράγοντα των media. Α, ναι. Λοιπόν, ο φιλόδοξος υπουργός σε νέες περιπέτειες. Η αλαζονία των παρατρεχάμενων που προκάλεσε την οργή του Μητσοτάκη.
4: Σαν κόμικ ακούγεται, ο φιλόδοξος υπουργός σε νέες περιπέτειες. Λέγαμε για τον Μπλεκ προηγουμένως.
3: Λοιπόν, Μπράντεφερ, Μητσοτάκη με Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Και επίθεση, επιχείρηση, τα άνθη του κακού. 80 κιβώτια με 30 φύλλα από την Κολομβία έκρυβαν 84 κιλά κοκαίνη. Πώς εντόπισε η ομάδα Δέος τα ναρκωτικά στην Αρτέμιδα Αττικής? Στεγαστική ασφυξία παρακάτω. Φρένο στις βραχυχρόνιες μισθώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στον πάγο έως το 2027 περιοχές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Μπαράζ ελέγχουν για τα ηλεκτρικά πατίνια. Η τροχιά κάνει στους ανήλικους παραβάτες τη ζωή πατίνι. Εντάξει, άμα
4: είναι παραβάτες.
3: 56 ατυχήματα και 3.700 παραβάσεις στο πρώτο οκτάμηνο του 2026. Και η ηλεκτρική διασύνδεση με Κύπρο. Γεωπολιτική ομπρέλα στους τουρκικούς τσαμπουκάδες. Συμμαχίες με Γαλλία, Ηνωμένες Πολιτείες, Αίγυπτο. Κόντρα στην προσπάθεια της Άγκυρας να τορπιλήσει το έργο της πόντισης του καλωδίου. Και κρεσέντο απειλών από Ερντογάν στο κόκκινο η Μονταζιέρα με προπαγάνδα πολέμου, με επικοινωνιακά τερτύπια στην ουσκηνικό ένταση για κλίμα σύγκρουσης με τη χώρα μας.
4: Πρόσεξε τώρα τι σκεφτόμουν χθες πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Τι σκεφτόμουν χθες καθώς έβλεπα την είδηση. Χαιρέτησε το Υπουργείο Εξωτερικών, αν θυμάμαι καλά, ο ίδιος ο Τραμπ, την συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ, τη συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ.
3: Ισραήλ.
4: Ναι, και τη χαιρέτησε. Που σημαίνει δηλαδή ότι τίθεται θετικά, στέκεται θετικά απέναντι σε αυτή τη συμφωνία. Σε μια δημοκρατική χώρα, στο στον Τούρκο πρόεδρο, θα γινόταν η ερώτηση σε κάποια ενημέρωση πολιτικών συντακτών, ναι, ας πούμε, κάποια συνέντευξη που θα δίνε, θα γινόταν η ερώτηση. Εντάξει, το Ισραήλ έκανε τις Ηνωμένες Πολιτείες, τις ξεγέλασε για τον πόλεμο με την Παλαιστίνη και τα υπόλοιπα, σύμφωνα με τον Ερντογάν. Στο θέμα της Ελλάδας, ας πούμε, που συνεργάζεται με το Ισραήλ και δημιουργούν αυτό το θόλο, την ασπίδα του Αχιλλέα, τι έχετε να πείτε για την Αμερική σε αυτό το, ναι, κομμάτι? Είμαι πολύ περίεργος να δω πώς θα αντιμετώπιζε μια τέτοια ερώτηση. Πολύ. Βέβαια δεν πρόκειται να του γίνει ποτέ μια αντίστοιχη ερώτηση στην Τουρκία, εννοείται.
3: Ναι. Τι να σου πω. Λοιπόν, το έθεσες το ερώτημά σου.
4: Ρητορικό ήταν.
3: Πάμε διαφημίσεις.

0: σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evros.
0: Radio Evros. Η παράδοση μας ενώνει και συνεχίζεται. Το Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέλος της μεγάλης του οικογένειας. Από το 1979, με αγάπη για την ελληνική παράδοση και τον πολιτισμό, λειτουργεί τμήματα παραδοσιακών χωρών από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Εγγραφές από την 1η έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Αδριανουπόλεως 122. Τηλέφωνα 694-794-8792 και 698-116-8868. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Η παράδοση συνεχίζεται μαζί σας.
2: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
3: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
0: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
4: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
0: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
5: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520 22055. Κινητό 6934 375 185.
0: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα. Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
0: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
6: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
0: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 25520 24100.
6: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
0: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Οριστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
1: Χορηγός εκπομπής Όραση Σέντερ. Οπτικά και ακουστικά στην Οριστιάδα.
0: Χορηγός εκπομπής. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων Fit Car Rental στην Οριστιάδα. Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής. Κρεοτεχνείο Τόλης του Γκουντελίδη Απόστολου.

0: έχουν από μέσα, όργανα, όλα αυτά.
1: Εξοπλισμός δηλαδή, γιατί σίγουρα μουσικό είναι, θέλει και τα
0: συγκεκριμένα μουσικά όργανα. Τώρα ξεκίνησαν οι αγιασμοί από τις 9 στο τρίτο γυμνάσιο, βλέπω εδώ στην Ορεστιάδα, στο γυμνάσιο Ριζίων, στα Δίκαια, στο γυμνάσιο και στο Λύκειο δηλαδή των Δικαίων. 9.30 είναι η επόμενη φάση των, των αγιασμών. Στις 10 είναι το μουσικό σχολείο που είπαμε, το μουσικό γυμνάσιο. Και έχουμε και κάποιους αγιασμούς στις 11, όπως βλέπω ας πούμε στο πρώτο, στο δεύτερο λύκειο, συγγνώμη, πρώτο και δεύτερο, πρώτο γυμνάσιο και λύκειο θα κάνουν μαζί. Το ΕΠΑΛ θα έχει και αυτό στις 11, ενώ τα Εσπερινά από ό,τι είδα στις 7 το απόγευμα.
1: Μάλιστα, πάμε λίγο να κάνουμε μια αναφορά στους φίλους μας. Μπήκαμε λίγο δυναμικά τώρα εδώ πέρα,
0: ναι.
1: Σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά είδη θέρμανσης του Βάνη του Κασαπιάνη Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Να πούμε ότι η επιχείρηση δραστηριοποιείται από το 1924 και πηγαίνοντας στο χώρο της για τις αγορές σας, μπορείτε να αναφέρετε τον αριθμό 1924 και να επωφεληθείτε μιας έκπτωσης της τάξης του 24%. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γίνεται μέσω των εκπομπών μας, οπότε αυτή είναι η διαδικασία. Κρεοτεχνείο Τόλης στη Βασιλιάς Κωνσταντίνου 134 στην πόλη της Ορεστιάδος. Ένα εξαιρετικό, ένα πεντακάθαρο, ένα κόσμημα για την πόλη, το Κρεοτεχνείο Τόλης, με απόλυτη γνώση και συνέπεια είναι εκεί για να φροντίζει τη διατροφή μας. Να πούμε ότι μαζί μας είναι το Παντρόν, το καφέ μπαρ Παντρόν, στην κεντρική πλατεία απέναντι ακριβώς, στην Πρόκου 1. Όλη μέρα και όλη νύχτα σχεδόν είναι εκεί και αυτό για το καφέ σας, το πρωινό σας, το απογευματινό σας, τα αροφήματα, τα ποτά, τα κοκτέιλ, τα πάρτι, σας περιμένει. Και δίπλα του στέκεται το κατάστημα των οπτικών ακουστικών όρασης Center του Χαρνίδη του Δημήτρη, το οποίο πέρα από τα ακουστικά ως νέα δραστηριότητα αλλά και τα οπτικά λανσάρει και τα Moscow Mule, το δικό του brand σε γυαλί ηλίου, με πολύ πολύ προσιτές τιμές. Τι δεν είπα τη Fit Car Rental, δεν την είπα. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, αν θέλετε να νοικιάσετε όχημα για τις διαδρομές σας αλλά και συνεργείο, στην Καλλιπόλεως 73 Μελοχαγού Διαμάντη γωνία, εξοπλισμένο το συνεργείο πλέον και με το H2 Blaster, το μηχάνημα που καθαρίζει εσωτερικά τη μηχανή και παρατείνει το χρόνο λειτουργία της και τη διάρκεια της ζωής της. Και φυσικά το Charm.
0: Έτσι.
1: Κέντρο
0: Ποδολογίας και Ονειχοπλαστικής σε Ορεστιάδα και Διδημότυχο, για τη φροντίδα και τον καλοπισμό άνω και κάτω άκρων, στο υψηλότερο επίπεδο. Μάλιστα, όπως ενημερώθηκα προσφάτως, είχαμε και μια καινούργια θεραπεία, μια θεραπεία που λέγεται Ascidium IJV, δηλαδή 4 μάλλον. Έτσι, λοιπόν, σε όλη τη Θράκη, μόνο στο Top Charm θα μπορείτε να απολαύσετε αυτή την θεραπεία, καθώς η επικεφαλής ποδολόγος του Top Charm, η κυρία Ρούλα Τοπαλίδου, έλαβε την πιστοποίηση που λέγεται Performing Onychomycosis Therapy Using Ascidium IV Epione Podiatry. Τώρα, συγχωρέστε με για θέματα προφοράς. Ως επακόλουθο αυτού, η ομάδα της κυρίας Τοπαλίδου λοιπόν στο Top Charm, καθώς και τα κέντρα ποδολογίας και ονειχοπλαστικής, απέκτησαν την αποκλειστική χρήση αυτής της θεραπείας, με μοναδικό στόχο λοιπόν την καλύτερη παροχή σε όλους εσάς που εμπιστεύεστε όλα αυτά τα χρόνια το Top Charm. Συνεχίζεται η εξέλιξη, φέρνοντας πρωτοποριακές εφαρμογές στον τομέα της ποδολογίας.
1: Αντιλαμβάνουμε κάτι που έχει σχέση με μύκητες και νύχια.
0: Προφανώς, έτσι, ονομασία. Λοιπόν, έτσι μας έχει μάθει το Top Charm συνεχώς να εξελίσσεται.
1: Ακριβώς. Τώρα, έχουμε δύο πρωτοσέλιδα ακόμη, Γιάννη.
0: Να τα δούμε και αυτά.
1: Να δούμε
0: λίγο και ένα άλλο θεματάκι που προέκυψε στο προχθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Ωραία. Ναι. Η απογευματινή γράφει χειροπέδες στους δύο γιατρούς για το θάνατο του Μαζονάκη, αποφάσεις και αποκαλύψεις. Είχε ξεκινήσει η πλασμαφαίρεση όταν έπαθε την ανακοπή ο καλλιτέχνης. Κατασχέθηκαν έγγραφα από το ιατρείο του τρόμου στην Καρνεάδου. Μπέρδεψε τη διαίρεση με τον πολλαπλασιασμό, λέει, για τον Αλέξη Τσίπρα, το λευτό δέντρο για τα νέα θα ανατομέα. Μόλις 32,5 δις, ηρωνικά το λέει αυτό, μόλις 32,5 δισεκατομμύρια ευρώ έπεσε έξω ο Τσίπρας

0: στους υπολογισμούς του στη Διεθνή Έκθεση, αν και το δυναμικό χαρτί του είναι η οικονομία. Το δήθεν κοστολογημένο με 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ πρόγραμμα της Ελλάς απαιτεί 40 δις ευρώ την τετραετία για να υλοποιηθεί. Μνημείο πολιτικής απάτησης εξαγγελίες, λέει ο Παύλος Μαρινάκης. Καθένας τα λέει τώρα και από κάτι. Yeah. Η Αμάλ φέρνει τα γλυπτά του Παρθενώνα στο επίκεντρο. Η διάσημη δικηγόρος διεθνούς δικαίου παρέστη στην εκδήλωση της UNESCO στο ναό του Ολυμπίου Διός, ενώ το πρωί έγινε δεκτή από τον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και υπάρχει και φωτογραφία της κυρίας Αλαμουντίν. Μέδουσα 15, στρατιωτική άσκηση χαστούκ στις ορέξεις της Άγκυρας.
1: Χαστούκ.
0: Χαστούκ. Ελλάδα, Κύπρος, Γαλλία, Ιταλία και Αίγυπτος ακύρωσαν στο πεδίο τις παράλογες διεκδικήσεις. Ανάλυση Παπαργύρη χωρίς δεξαμενές, εντός εισαγωγικών ο Αλέξης, κερδίζει έδαφος στο Πασόκ. Ο διευθυντής ερευνών της GPO παρουσιάζει τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται στο πολιτικό σκηνικό. Πιο κάτω τώρα, τελευταία είδηση της εφημερίδας, είδηση, τελευταίο άρθρο, 11 Σεπτεμβρίου, η πληγή που μένει ανοιχτή εδώ και 25 ολόκληρα χρόνια. Η μέρα που άλλαξε τον κόσμο. Η αόρατη μάχη με τον καρκίνο και τον τοξικό αέρα στη Νέα Υόρκη. Και πάμε στην ελεύθερη ώρα.
1: Ωραία, η ελεύθερη ώρα, τελευταία μας εφημερίδα. Εδώ τώρα τι έχουμε. Γράφει λοιπόν, λέει μάλλον ένας τραπεζικός σκοτεινός στον Γρηγόρη Σερέτη.
0: Σαν τους γιατρούς εκεί του κολονακίου.
1: Ναι. Ο έλεγχος της σκέψης με ένα κλικ. Λοιπόν, ανακάλεσε τον Χρυσούν Σταυρό, γιατί η Διαρκής Ιερά Σύνοδος σταύρωσε τον πρώην Καλαμβρή τον Αμβρόσιο. Λοιπόν, πρώτη κατοικία ούτε με δάνειο, η στεγαστική κρίση ξεσπιτώνει τους Ευρωπαίους. Και πάμε στο κύριο θέμα. Έχει εδώ πέρα, από ποια ταινία ήταν αυτή?
0: Το σαν το άλλο είναι, έτσι μου.
1: Όχι, δεν ξέρω. Είναι από τον εξολοθρευτή, Terminator. Ναι, ναι. Λοιπόν, η τεχνητή νοημοσύνη θα σκοτώσει όλους τους ανθρώπους. Έτσι το αισιόδοξο μήνυμα της ημέρας, πεθαίνοντας με προσωπικό αριθμό.
0: Αυτό είναι, αυτό θα συμβάλλει στην εξολόθρευση του ανθρώπου.
1: Ναι.
0: Ο προσωπικός αριθμός.
1: Λοιπόν, παράτηση βόμβα του ερευνητή της Anthropic, Jacob Κόξον, λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης, προειδοποιεί πως πλησιάζει η ώρα της κρίσης για το τέλος του παιχνιδιού. Δίποδα κατά κάθια, καλώς ήρθατε στην ψηφιακή σκλαβιά. Ναι, και από
0: δίπλα. Ο Έλληνα τώρα, ο τράχυλος σκλαβιά δεν υποφέρει.
1: Ναι, και από δίπλα τώρα έχουμε τον Μαζονάκη. Πως το πάθος για νεότητα οδηγεί στην καταστροφή, γράφει. Ο Μαζονάκης δεν είναι το μοναδικό θύμα ανάλογων περιπτώσεων. Εκατομμύρια ευρώ τζιράρονται σε κλινικές και φάρμακα για ευζοία και αναζωογόνηση. Η ανεξέλεκτη δράση γιατρών, η ανυπαρξία ελέγχου, η διάθεση φαρμάκων και ουσιών χωρίς πιστοποίηση. Από την Ασλάν στα αυγά της Αλίκης, στα αναβολικά και τα μπότοξ. Ασλάν και αυγά της Αλίκης, ξέρεις τι περί τίνος πρόκειται?
0: Όχι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, η τελευταία επίσκεψη του καλλιτέχνη στο Άγιο Όρος και η ομολογία πίστης.
0: Εντάξει, πήγε πιστεύοντας.
1: Ναι, πήγε πιστεύοντας. Λοιπόν, επιστρέφω στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας, γιατί προχθές σημειώθηκε μια ένταση για την οποία χθες δεν προλάβαμε να αναφερθούμε. Μια ένταση που προκάλεσε ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Μιχάλης Τράντζαλης, ο οποίος αποχώρησε από την παράταξη της Δημοτικής Αρχής, έτσι να σημειώσουμε, από τα σπάργανά της, από τις πρώτες μέρες που ανέλαβε τη διοίκηση ο κ. Παπαδόπουλος. Λοιπόν, σε βλέπω έτσι.
0: Σκέφτομαι.
1: Ναι. Λοιπόν, άσκησε λοιπόν σφοδρή κριτική στη Δημοτική Αρχή για τους χειρισμούς της περίπτωσης του παιδικού σταθμού του Κυπρίνου. Έχουμε το μέτωπο στον παιδικό σταθμό στα δίκαια.
0: Τα δίκαια έχουμε, ναι, και το Κυπρίνο.
1: Υποστηρίζοντας ότι δημιουργήθηκε αναστάτωση στους γονείς και στην τοπική κοινωνία. Σε ιδιαίτερα τις υψηλούς τόνους χαρακτήρισε τις εξηγήσεις της Δημοτικής Αρχής για το ζήτημα της νομιμότητας και των αδειών ως μπούρδες και αέρα κουπανιστό. Και δεν σταμάτησε εκεί, αναφερόμενος τόσο στον Κυπρινό όσο και στα δίκαια, είπε χαρακτηριστικά «Μας πουλάτε παπατζιλίκι». Λίγο αργότερα ανέβασε μάλιστα ακόμα περισσότερο τους τόνους, λέγοντας προς τη Δημοτική Αρχή: «Σας θεωρώ παπατζίδες, στην κυριολεξία παπατζίδες, και κοροϊδεύετε τον κόσμο τόσο για τα δίκαια όσο και τον Κυπρίνο». Βέβαια, αμέσως πήρε το λόγο ο Δήμαρχος. Δεν σήκωσε το γάντι που λένε, απάντησε στον κύριο Στράτζαλη, υπερασπιζόμενος τους χειρισμούς της Δημοτικής Αρχής και επικολούμενος στο ισχύο νομοθετικό πλαίσιο. Στη συνέχεια ο Δήμαρχος απευθύνθηκε στην Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, την κυρία Μανάβη, επισημένοντας ότι έχει την υποχρέωση να διασφαλίζει ένα κλίμα που δεν θα απομακρύνει τους δημότες από τη δημοκρατική διαδικασία του Δημοτικού Συμβουλίου. Ναι, εκεί λοιπόν έστρεψε τα βέλη του στη συνέχεια ο Δήμαρχος και μάλιστα πρόσθεσε ότι δεν μπορεί ο καθένας να τραμπουκίζει ή να διώχνει τον κόσμο από τη δημοκρατική διαδικασία του Δημοτικού Συμβουλίου. Και έτσι τώρα εδώ είχαμε την επίπληξη του Δημάρχου στην Πρόεδρο, η οποία Πρόεδρος υποτίθεται ότι είναι όλου του Δημοτικού Συμβουλίου, έτσι.
0: Τώρα θα έλεγα μια παροιμία, αλλά μπορεί να ακουστεί κακό, καλύτερα να μην το πω. Ναι. Απλά ήθελα να ρωτήσω αν ο κύριος Στράτζαλης, σε όλα αυτά που είπε και τους βαρύς χαρακτηρισμούς, ζήτησε και συγγνώμη από τους ψηφοφόρους του που τους τράβηξε ουσιαστικά να ψηφίσουν αυτούς τους, πώς τους είπε, ναι, άχρηστους πατεώνες.
1: Παπατζίδες.
0: Παπατζίδες, τέλος πάντων, και ναι, ούτω καθεξής. Ζήτησε, όχι. Μπορεί να το έκανε προσωπικά.
1: Να το έχει κάνει σε προηγούμενη.
0: Ή έξω από τη διαδικασία μικροφώνων και καμερών, ποτέ δεν ξέρει.
1: Ναι, δεν το ξέρω, όχι. Πάντως, αν θες έτσι να ακούσουμε έτσι και ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα, γιατί ξέρεις, να μην μας πουν κιόλας ότι τα λέμε του μυαλό μας.
0: Ποιο μυαλό.
2: Αντιδήμαρχε, ότι το 60% των δημόσιων κτηρίων είναι χωρίς άδεια, είναι παράνομα. Αυτή τη στιγμή άκουσα πολλά παράξενα σε αυτό το διάστημα. Στην αρχή είπατε, δεν ξέρω πώς το είπατε, είπατε ότι θα μεταφέρετε τα παιδιά στα Ρίζια. Μετά εν συνεχεία είπατε ότι δεν βρίσκεται οικόπεδο. Ένα αυγό το ένα κάνει το οικόπεδο στον Κυπρίνο. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή βλέπω μια κατάσταση η οποία δημιουργήθηκε ένα μπέρδεμα, τα οποία σε κάποιο σημείο ήρθαν σε απόγνωση οι γονείς τους. Σε απόγνωση, δεν ξέρω τι θα κάνουν. Λοιπόν, αυτό το οποίο έχω να πω είναι το εξής. Δεν είναι ότι δημιουργήσατε πρόβλημα εκεί που δεν υπήρχε, στον παιδικό σταθμό. Δεν είναι το θέμα. Ότι το πρόβλημα αυτό μεταφέρεται στον υπηαγωγείο, αποδυναμώνεται τον υπηαγωγείο, αποδυναμώνεται το δημοτικό σχολείο, αποδυναμώνεται και το γυμνάσιο. Αυτή τη στιγμή είναι κρίμα δηλαδή να κοροδεύουμε τον κόσμο. Και βλέπω σε κάποιο σημείο το προηγούμενο διάστημα ότι κόπηκε φασαρίες, κακό κτλ. Για τα δίκαια. Δεν είμαι αντίθετος με τα δίκαια. Οπουδήποτε παιδικό σταθμός αυτή τη στιγμή εγκρίνεται. Και για ένα παιδί. Από εκεί και πέρα είμαι σίγουρος ότι υπάρχει σκοπιμότητα. Λοιπόν, ο παιδικός σταθμός δεν υπήρχε λόγος να κλείσει ούτε να ανακατευθεί. Μέσα αυτό το οποίο κάνατε ήταν να δημιουργήσετε πρόβλημα, μέσα να δημιουργήσετε ανασφάλεια σε όλη την κατάσταση για να μπορέσετε να κερδίσετε τι. Λοιπόν, πιστεύω ότι αυτά τα οποία λέμε δεν είχε άδεια, δεν είχε άδεια πυρόσβεσης και τα λοιπά, είναι όρα μπούρδες, αέρας κοπανιστός. Το ότι αυτή τη στιγμή μπερδεύτηκε η άδεια και έψαχναν αρμόδιες υπηρεσίες, το δημιουργούσατε οι ίδιοι. Είμαι σίγουρος γι' αυτό ότι το δημιουργήσατε οι ίδιοι. Από εκεί και πέρα τώρα, ερχόμαστε τώρα σε κάποιο σημείο και λέτε ότι ξέρετε, πήραμε έγκριση μέχρι το 28. Πώς έγινε ρε παιδιά, μέχρι πριν από μια εβδομάδα, λέγατε τα παιδιά τα στείλτε στα Ρίζια. Ανευθυνότητες, τα πάντα. Είμαι σίγουρος ότι για το θέμα των δικαίων και του Κυπρίνου μας πουλάτε παπατζηλίκη. Και στην ψύχρα λέω ότι πουλάτε παπατζηλίκη. Δεν ξέρετε τι λέτε, δεν ξέρετε πώς το λέτε. Λοιπόν, και έρχομαι και λέω το εξής. Για ποιο λόγο όλος ο θόρυβος αυτός χωρίς λόγος. Και έχω να πω το κάτι άλλο. Το κτίριο του παιδικού σταθμού το είχα αγοράσει εγώ ως σαν δήμαρχος. Αυτή τη στιγμή, επειδή ήμασταν σε νοικιαζόμενο χώρο, όταν το αγόρασα, απευθύνθηκα σε αρμόδιες υπηρεσίες αυτές που ήταν τότε και μου είπαν όλα καλά, όλα ωραία, όλα καλά. Ερχόσαστε και τα λοιπά μετά από 17-20 χρόνια, λοιπόν, να βγάλετε, να δημιουργήσετε πρόβλημα ότι το σχολείο, ο παιδικός σταθμός είναι ακατάλληλος. Λοιπόν, αυτό εκεί δεν σας τιμνάει. Λοιπόν, σας θεωρώ παπατζίδες, συγκυρολεξία παπατζίδες μέσα και κοροδεύσε τον κόσμο τόσο για τα δίκαια όσο και τον Κυπρίνο.
1: Αυτά υπόθηκαν από τον κύριο Στράτζελη αναφορικά με αυτό το θέμα. Και είχαμε μετά την αντίδραση του Δημάρχου που ανέφερα στη συνέχεια, αλλά και τον κύριο Παπαδόπουλο, ο οποίος τα έβαλε εν ολίγης με την πρόεδρο, με την κυρία Μανάβη, για τον τρόπο που χειρίστηκε τον κύριο Στράτζελη. Άμα θες να ακούσουμε και τον Δήμαρχο.
3: Λοιπόν, δεν μπορεί να διαβάζει την νομοθεσία ο εκάστοτε δημοτικός σύμβουλος, είναι δικό του θέμα. Εσείς νομίζω, και τώρα εδώ το ρίχνω ένα σφάλμα σε εσάς, έχετε υποχρέωση να διατηρήσετε ένα κλίμα εδώ πέρα μέσα το οποίο να μην αποθεί τους δημότες μας. Συγγνώμη που κάνω μια τέτοιου είδους παρατήρηση, αλλά δεν μπορώ να μην το αναφέρω. Γιατί και πριν από λίγες, από δύο θέματα, τρία θέματα, πάλι τα ίδια είχαμε. Δεν μπορεί ο καθένας να έρχεται εδώ και να τραμπουκίζει ή να διώχνει τον κόσμο από την δημοκρατική διαδικασία του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτό. Και νομίζω ότι πρέπει να το διαφυλάξετε αυτό, ακόμα και αν είναι ένας πρώην δήμαρχος, δεν έχει ανοσία και δεν έχει ατιμωρησία. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα την νομοθεσία που, παρότι πρώην δήμαρχος θα έπρεπε να την ξέρει ή θα έπρεπε να ξέρει να διαβάζει, δεν τη διάβασε.
1: Εν ολίγης αυτά υπάρχουν διαθέσιμα έτσι κι αλλιώς στο διαδίκτυο.
0: Και ιδιώς σε λάθος κατεύθυνση.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε στις διαφημίσεις των 9.30 και επιστρέφουμε αμέσως με Χρυσόστομο Παρανό σήμερα και Σταυρούλα Γελαδράκη.
4: Στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
5: Ράδιο Εύρος.
4: Ράδιο Εύρος.
6: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
7: Ένα για το πτυχίο σου.
6: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
7: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
8: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
9: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
8: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
10: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
11: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
12: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
13: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520 22288 και 694 7525 259.
14: Σύγχρονο,
15: πολυδύναμο,
14: μοντέρνο,
15: ευέλικτο.
14: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
15: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
14: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
15: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
14: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
15: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
14: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
15: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
14: Τσιμισκή 18 έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 25530 22 648. Διδημότυχο.
15: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
16: Έναρξη εγγραφών Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
17: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530 24 640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
18: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

0: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Οριστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
1: Χορηγός εκπομπής Όραση Σέντερ. Οπτικά και ακουστικά στην Ορεστιάδα.
0: Χορηγός εκπομπής Κρεοτεχνείο Τόλης του Γκουντελίδη Απόστολου. Χορηγός εκπομπής Σιδηρικά Χρώματα Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων Fit Car Rental στην Ορεστιάδα.

0: Να λοιπόν που επιστρέψαμε και πάλι εδώ στην πρωινή περιπόλεια για να διανύσουμε το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, το τελευταίο ημίωρο, να υπενθυμίσουμε ότι μας ακούτε πάντοτε από τους 97,1 στα FM για το βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού Εύρου, τους 95,3 για το νότιο κομμάτι του νομού, την περιοχή της Αλεξανδρούπολης και την υπόλοιπη Θράκη, αλλά και το νησί μας στη Σαμοθράκη, και φυσικά από το radioevros.gr διαδικτυακά για όλο τον κόσμο. Παράλληλα έχουμε και τη ζωντανή μας μετάδοση, το live streaming μας από το Facebook του Radio Evros. Μια μεγάλη παρέα που αποτελείται από την Fit Car Rental για ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο στην Καλλιπόλη ως 73 με Λοχαγού Διαμάτη γωνία, από τα οπτικά ακουστικά όραση Center του Δημήτρη του Χαρνίδη απέναντι από την κεντρική πλατεία, από το κρεοτεχνείο Τόλης του Τόλη Γουδελίδη στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 134, από το σιδηρικά χρώματα αρδευτικά είδη θέρμανσης Κασαπιάν στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39, από το Παντρόν το καφέ μπαρ απέναντι επίσης από την κεντρική πλατεία, και από το Top Charm στην Αναγεννήσεως 153 στην Ορεστιάδα και στην Ορφέως 21 στο Δηδημότυχο.
1: Λοιπόν, εγώ θα κάνω τον κακό τώρα και θα πω ότι πολλά μας τα είπες και έχουμε το, μας κούρασε στο Χρυσόστομο, ο οποίος περιμένει στην άλλη πλευρά της τηλεφωνικής γραμμής. Θα πω, κάτσε περίμενε, θα πω για να κερδίσω εγώ χρόνο, γιατί είχα εδώ ένα τεχνικό ζητηματάκι. Τώρα όμως που λύθηκαν όλα, θα καλημερίσουμε το Χρυσόστομο. Καλημέρα Χρυσόστομο.
2: Μόλις βγάλετε τον Καντέμι στον αέρα, ξεκίνησαν τα τεχνικά προβλήματα.
1: Εγώ δεν είπα τίποτα. Μόνο σου τα λες αυτά. Δεν εστερνίζομαι την άποψή σου.
2: Τώρα, Γιάννη, έτσι όπως το έθεσες, είναι τώρα είχα τεχνικό πρόβλημα. Καλημέρα, Χρυσόστομε. Δηλαδή, εμένα έτσι μου ακούστηκε. Δεν ξέρω στον κόσμο πώς ακούγεται, αλλά τέλος πάντων. Θα το προσπεράσω.
0: Κάνε την καρδιά σου, Πέτρα. Κάνε την καρδιά σου, Πέτρα.
2: Ναι. Πώς είστε, καλά?
1: Εμείς είμαστε καλά, εσύ?
2: Ωραία, ωραία. Μια χαρούλα. Καλή σχολική χρονιά εύχομαι στα παιδιά και στους γονείς βέβαια. Καλή δύναμη.
1: Λοιπόν, δημιουργήθηκε μια προσδοκία εδώ πέρα για μας τους βόρειους, θα το πω, ότι ίσως να έχουμε ένα τελευταίο παράθυρο να πάμε το Σαββατοκύριακο στη θάλασσα. Αλλά φαίνεται ότι μας τα χαλάει.
2: Θα πάτε το Σάββατο.
1: Α, το Σάββατο.
2: Την Κυριακή, ναι, κανονίστε κάτι άλλο.
1: Για πες μας.
0: Βουνόλες.
2: Λοιπόν.
1: Ούτε ευνό είναι, όχι. Μην βάζεις ιδέες τώρα με...
0: Καταφύγιο.
2: Άρχισε να μπαίνει σε χειμερινό μου το χάρι. Καταφύγιο κρασάκι και λουκάνικο. Λοιπόν, να πούμε ότι πριν φτάσουμε στο Σαββατοκύριακο, ότι σήμερα θα είναι μια πολύ ζεστή ημέρα, όπως και προηγούμενες βασικά. Θα πάμε γύρω στους 32 βαθμούς το μεσημέρι. Ωστόσο, στην υπόλοιπη χώρα, δηλαδή Θεσσαλία και Μακεδονία, αλλά και Στερεά, θα πάμε και στους 35 με 36 βαθμούς σήμερα. Η άνεμη στη Θράκη σήμερα βορειοανατολική 3 με 4, από φόρτο θρακικό θα φτάνουν και τα 5. Τώρα, από το Σάββατο αύριο θα αρχίσει να αλλάζει ο καιρός στα δυτικά, δηλαδή Ιόνιο, Ήπειρο, μετά Θεσσαλία, Μακεδονία μέχρι και το βράδυ. Αλλά μέχρι και το βράδυ τη Θράκη δεν την πιάνει, δηλαδή από το απόγευμα θα δείτε απλά τα σύννεφα να πυκνώνουν στον ουρανό, έτσι κάπως να μαζεύονται σύννεφα, αλλά δεν περιμένουμε βροχή γι' αυτό για το αυριανό βράδυ που... Δεν ξέρω τι γίνεται, έχει πάρα πολλούς γάμους τώρα αυτές τις ημέρες, αυτά τα Σαββατοκύριακα του Σεπτεμβρίου.
0: Οπότε είναι καιρικό φαινόμενο αυτό. Το θεωρείς καιρικό φαινόμενο?
2: Είναι τόσο άμεσα συνδεδεμένη η γάμη με τον καιρό που θα μπορούσε να είναι καιρικό φαινόμενο. Λοιπόν, αύριο στον Εύρο θα έχουμε από 16 μέχρι 31 βαθμούς Ορεστιάδα Δηδημότυχο και γύρω στους 19 με 31 στα παραθαλάσσια, παραμένουν βορειοανατολικοί άνεμοι μέχρι 4 αμποφόρ. Από το ξημέρωμα της Κυριακής, δηλαδή πριν ακόμα ξημερώσει κατά τη διάρκεια της νύχτας, θα αρχίσουν να εκδηλώνονται κάποιες βροχές και καταιγίδες στην Θράκη, οι οποίες φαίνεται να διατηρούνται μέχρι και τις μεσημεριανές ώρες της Κυριακής. Οπότε μας χαλάει λίγο τα σχέδια για το μπάνιο, θα έχουμε βροχούλα την Κυριακή. Τοπικά θα ρίξει και καλό νερό, αξιόλογο νερό. Δεν είναι ικανό να προκαλέσει προβλήματα, δεν χρειάζεται ανησυχία, πανικός. Θα είναι μια χαρά βροχούλες που τις θέλουμε. Η θερμοκρασία θα πέσει, θα είμαστε μέγιστοι στη μέση Κυριακή λόγω και των φαινομένων της συννεφιάς, γύρω στους 23-24, στο πολύ 25 βαθμούς. Δηλαδή σε σχέση με τους 31 του Σαββάτου θα έχουμε 6 βαθμούς πτώση τουλάχιστον. Οι ελάχιστες τιμές δεν θα μεταβληθούν πάρα πολύ, γύρω στους 16 με 17 βαθμούς θα είμαστε. Οι άνεμοι βόρειο-ανατολικοί θα ενταθούν λιγάκι στα 5 με 6 συμποφόρ. Τη Δευτέρα τώρα θα έχουμε βελτίωση στον καιρό, θα έχουμε κάποια σύννεφα στον ουρανό. Αρκετά βέβαια είναι κάπως πιθανό το ξημέρωμα της Δευτέρας να έχουμε πάλι ένα πέρασμα από βροχές στην Θράκη, όχι όμως κάτι το ιδιαίτερο, δηλαδή ίσως να έχουμε τοπικούς όμβρους που λέμε. Mm-hmm. Τώρα, η θερμοκρασία μέχρι 27, στα υπηρετικά 26, στα παραθαλάσσια, οι ελάχιστες τιμές γύρω στους 14-15 σε διδυμότητα χωριστιάδα, 17-18 στα παραθαλάσσια, με βορειοανατολικούς ανέμους μέχρι 4 μποφόρ. Και από εκεί και πέρα την Τρίτη περιμένουμε κάποιες τοπικές μπόρες. Θα είναι δηλαδή λίγο που λέμε άστατος ο καιρός, θα έχουμε ηλιοφάνεια, κάποιες μπόρες, θα έχει αστάθεια δηλαδή την Τρίτη. Τοπικά φαινόμενα, ξέρετε. Με θερμοκρασία σχεδόν αμετάβλητη, δηλαδή από 15 έως 25 στο εσωτερικό και από 17 έως 24 στα παραθαλάσσια και παραμένουν βορειοανατολική άνεμη το πολύ μέχρι 4 μποφόρ. Τώρα, από εκεί και πέρα, την Τετάρτη θα έχουμε μια κακοκαιρία που θα αφορά όμως τα νότια τμήματα της χώρας, δηλαδή Πελοπόννησο, Κρήτη, ένα βαρομετρικό χαμηλό εκεί θα ξεκινήσει από τη Βόρεια Αφρική, θα κινηθεί ανατολικά, δεν πιάνει την υπόλοιπη χώρα. Ίσως να πιάσει και την Κρήτη μάλιστα, δηλαδή φαίνεται ότι μπορεί να πάει και πιο νότια από την Κρήτη. Την Πέμπτη νέα κακοκαιρία από τα δυτικά, η οποία την Παρασκευή, Σάββατο, θα επηρεάσει και την υπόλοιπη χώρα. Δηλαδή μπαίνουμε έτσι σε μια περίοδο πιο βροχερή, πιο φθινοπορεινή. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να ξαναξεπερνά τους 30-31 βαθμούς πλέον τις επόμενες ημέρες, για μια εβδομάδα τουλάχιστον, τη χώρα. Έχει καιρός της ήταν, θα έλεγα. Οπότε αυτό, μπαίνουμε σε μια βροχερή περίοδο.
1: Θα τη χαρακτήριζες βροχερή ή ξέρω εγώ προφθινοπορεινή?
0: Μετάβαση.
1: Θέλω να πω είναι ότι θα ξαναγυρίσει, ναι, ας πούμε, σε βελτίωση ή
0: είναι
1: μπαίνουμε σιγά σιγά. Ναι, είναι τα πρωτοβρόχια που λέει χάρη. Τα πρωτοβρόχια σαν φαινόμενο το έχουμε ξεχάσει, έτσι, έχει φύγει.
0: Αυτό, αλλά...
2: Ναι, δεν υπάρχει αυτό, μόνο στα βιβλία υπάρχει. Εντάξει, πιστεύω ότι δεν φαίνεται να ξαναγυρνάει στο άμεσο μέλλον. Ωστόσο, εντάξει, νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς ακόμα, είμαστε Σεπτέμβριο, για να πούμε ότι δεν θα έχουμε μία περίοδο με καλό καιρό. Μπορεί να μας την κάνει και τον Οκτώβριο. Πάντως, ο Σεπτέμβριος από εδώ και πέρα φαίνεται να πηγαίνει μέχρι και το τέλος του περίπου, φαίνεται να πηγαίνει έτσι με άστατο καιρό και γενικά τέτοιες θερμοκρασίες.
1: Μάλιστα.
2: Εννοώ τέτοιες, εννοώ χαμηλές. Εναρμονισμένες θα τις έλεγα, εντάξει.
1: Και καμιά βροχή.
2: Είχαμε πολύ ζεστή, παιδιά. Δηλαδή αυτά τα 36-37 που μας έκανε τώρα και 39 πιάσαμε τις προάλλες στην Αμφιλοχία. Δεν είναι τώρα και πολύ φυσιολογικές για Σεπτέμβριο. Απλώς συνηθίσαμε, νομίζω, να έχουμε ζέστες.
1: Ναι.
2: Μάθαμε στη ζέστη.
1: Ισχύει που λέει και ένας
2: φίλος. Ενδεικτικά να πούμε ότι ήταν και το έκτο θερμότερο καλοκαίρι, έτσι, από το 1960.
1: Αχα. Ναι. Ναι. Είναι τέλος πάντων αυτά τα σημεία των καιρών, ναι.
2: Ναι. Μπορεί να μην μας φαίνεται πολύ, δηλαδή... Έχω την αίσθηση έτσι και με τους φίλους, συναδέλφους που μιλάμε ότι ήταν ένα φυσιολογικό καλοκαίρι, αλλά τα νούμερα μας λένε άλλα. Απλώς τι γίνεται, ίσως από τα τελευταία καλοκαίρια που καήκαμε στην κυριολεξία, τώρα που ήταν κάπως πιο ήπια τα πράγματα, νομίζουμε ότι είναι φυσιολογικό. Αλλά
0: μάλλον,
2: δεν είναι
0: αυτό είναι που λες, γιατί το καλοκαίρι του 24 ήταν το Θεό που λέμε, το 25 ήταν επίσης αρκετά ζεστό. Οπότε φέτος που δεν είχαμε 3-4 καύσωνες στη σειρά, ναι, μας φάνηκε πιο δροσερά.
1: Λοιπόν, και έχουμε, και πάρα πολύ καιρό να δούμε βροχή. Και τη χρειαζόμαστε, τώρα... όπως προανέφερε και ο Χρυσόστομος.
0: Ανάλογα τις καλλιέργειες. Τη χρειάζεται σίγουρα το έδαφος.
1: 0,8 χιλιοστά βλέπω όλο τον Αύγουστο. Ναι,
2: ναι. Τίποτα πραγματικά, ναι. Εντάξει, καλλιέργειες, ναι, τα μπέλια τώρα δεν θέλουν βροχή.
0: Τα βαβάκια δεν θέλουν.
2: Τα βαβάκια δεν θέλουν, ναι. Πάντα έτσι γίνεται νομίζω στα αγροτικά. Κάποιοι ευνοούνται και κάποιοι όχι. Αλλά επειδή ο Χάρης θέλει να πάει και για μπάνιο αύριο, να πούμε ότι είμαστε γύρω στους 25 με 26 βαθμούς στις θάλασσες στο Θρακικό. Εντάξει, νομίζω πολύ καλά, δεν
0: πολύ
2: έχει
0: καλά,
2: μεταβολή ιδιαίτερη από την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι, είναι ζεστή ακόμα η θάλασσα. Είναι μια χαρά. Και αύριο με 31 βαθμούς, Χάρη, ό,τι πρέπει.
1: Να το απολαύσεις.
0: Με πείσατε ρε παιδιά, εντάξει.
1: Εσύ Χρυσόστομε, εσύ.
2: Εγώ όχι, δεν νομίζω. Πήγα το περασμένο Σαββατοκυριακό και ήταν πολύ καλά επίσης.
0: Προτείνω να πας για ψάρεμα.
1: Α, και τώρα, και τώρα έτσι να το πούμε και στο Χρυσόστομο, επειδή είναι και του σπορ, εδώ έχουμε γιορτή με λυσοκόμων.
0: Α, ναι.
1: Σήμερα και
2: εδώ. Μέσα στην πόλη.
0: Ναι, ναι, στην κεντρική πλατεία.
2: Καλή επιτυχία εύχομαι στους συναδέλφους. Να πάτε να τους τιμήσετε, παιδιά.
1: Εννοείται.
0: Πάμε.
2: Μέλη από παραγωγό. Γενικά όσα προϊόντα μπορούμε να παίρνουμε, τα παίρνουμε απευθείας από τους παραγωγούς. Είναι πολύ καλό, τους βοηθάμε. Και πραγματικά είναι, το μέλι είναι, τώρα όχι επειδή είμαι μελισσοκόμος, αλλά είναι ένα κορυφαίο προϊόν. Πρέπει νομίζω κάθε σπίτι να έχει μέλι και δεν χαλάει κιόλας, να πούμε έτσι. Σημαντικό, δηλαδή μπορεί να το έχεις και 3-4-5 χρόνια, δεν παθαίνει τίποτα.
0: Ναι, το ταχωμόν το έχει 2.500-3.000 χρόνια. Το βρήκαν και...
2: Αναγιά σου.
1: Ναι, ναι, ναι. Και τώρα έτσι, αφού το πιάσαμε αυτό, να πούμε και για αυτούς που τέλος πάντων θα τιμήσουν την γιορτή των μελισσοκόμων, μπορούν στη συνέχεια να μεταβούν και στο χωριό Χιονάδες, που έχουμε και το φεστιβάλ Τραχανά. Πάλι ένα παραδοσιακό προϊόν, το οποίο είναι, έτσι, χαρακτηρίζεται και από πολλούς και ως superfood. Και
0: εδώ, αυτό έρχεται μαζί με τις βροχές.
1: Στη Θράκη το κάνουμε και λίγο καυτερό. Οπότε μπορεί ο κόσμος να πάρει προμήθειες για το χειμώνα, τόσο σε μέλι όσο και σε τραχανά. Αυτό το Σαββατοκύριακο είμαστε full.
2: Έτσι, σαν τα σκιουράκια να μαζεύουμε από τώρα για το χειμώνα, να γεμίζουμε τα ντουλάπια. Τον τραχανά, ξέρετε, τον τρώγανε κυρίως πρωί, οι παγιοί που λέμε. Δηλαδή είναι πολύ δυναμωτικό.
1: Εδώ πέρα ήταν για όλη τη μέρα.
2: Ναι, ναι. Και τα παιδιά φυσικά τραχανά. Έχουν μεγαλώσει πολλά παιδιά με αυτό το φαγητό.
1: Ωραία.
2: Μας άνοιξε την όρεξη, Γιάννη.
1: Λοιπόν, σ' αφήνω για να φας. Γιατί έχουμε και μια σταυρούλα για λαδαράκι να βγάζει δόντια. Καλημέρα.
2: Οχ, οχ, οχ. Καλημέρα. Γεια χαρά.
0: Γεια.

0: Καλημέρα στη Σταυρούλα την Αγελαδράκη, η οποία όπως ανέφερε ο Γιάννης και η ίδια δεν το άκουσε, βγάζει δόντια. Τι δόντια,
1: μια χαρά το άκουσε αυτή. Φρονιμίτες. Για τέτοια την έχεις, για να μην ακούει. Καλημέρα Σταυρούλα.
0: Φρονιμίτες.
1: Α, περίμενε. Ναι, περίμενε.
0: Μιλάς,
1: τώρα.
0: Αλλά δεν σε άκουγε κανείς, γιατί είχαμε ένα κανάλι κλειστό, είχε μαζέψει δόντια.
2: Καλημέρα λοιπόν, να ξαναπώ, δεν το άκουσα η αλήθεια είναι. Τώρα δεν ξέρω, κάτι δόντια θα βγάζω και εγώ, φρονιμίτες λογικά, γιατί φρόνιμο πολύ δεν είμαι μάλλον. Λοιπόν, πολλές ειδήσεις και λίγος ο χρόνος, οπότε θα πάμε πάρα πολύ γρήγορα να τα δούμε όσα προλάβουμε, γιατί έχουμε και πάρα πολλά. Αρχικά θα ξεκινήσουμε λίγο με πόλεμο, με το ποτί άλλο. Βέβαια τώρα θα σας αλλάξω λίγο τοποθεσία, γιατί θα μιλήσουμε για Ρωσία-Ουκρανία. Είχαμε επιθέσεις σε κατέρωθεν πλήγματα από Ρωσία και Ουκρανία. Είχαμε 8 τραυματίες στο Κίεβο και 2 νεκρούς στην Τούλα, είναι η κεντρική ρωσική περιφέρεια αυτή. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν εκεί και άλλοι 3 τραυματίστηκαν. Μονάδες της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας καταρρύψαν στη διάρκεια της νύχτας 26 μη επανδρωμένα αεροσκάφη πάνω από την περιφέρεια. Στο μεταξύ, είχαμε και ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις σήμερα το πρωί νωρίς, και αυτές προκάλεσαν τον τραυματισμό 8 ανθρώπων και πυρκαγιά σε πολυκατοικία 9 ορόφωνα στο Κίεβο. Γενικότερα, όπως καταλαβαίνουμε, ο πόλεμος καλά κρατεί με κατέρωθεν πλήγματα. Έτσι, τα πολύ γρήγορα σχετικά με τα όσα γίνονται εκεί μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Να πάμε λίγο και στον Τραμπ, καθώς είχαμε ένα δημοσίευμα που αναφέρει ότι 2 φορές ο Σαουδάραβας πρίγκιπας διάδοχος την Πέμπτη και κάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ και τον παρότρινε να διατάξει να εξαπολυθούν αεροπορικοί βομβαρδισμοί, τον είπα, στην Ιεμένη εναντίον του κινήματος ανταρτών που είναι και αυτοί Χούθη ουσιαστικά. Ο Τραμπ λέει απέρριψε το αίτημα, δεν το περιμέναμε. Διευκρίνησαν ακόμα οι πηγές αυτές ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει πρόθεση να επέμβει στρατιωτικά εναντίον των Χούθη του παρόντος. Είναι μια εξέλιξη σημαντική. Τώρα αναμένεται να δούμε αν θα υπάρξει και επίσημη επιβεβαίωση των πληροφοριών αυτών. Ξαναλέμε, μιλάμε για δημοσίευμα, ή αν θα έχουμε κάποια διάψευση. Δεν είναι αρκετά σημαντικό για το πώς κινούνται, είπα, στον πόλεμο. Με αυτά και με εκείνο, ωστόσο, συνεχίζεται το ράλι με τις τιμές των καυσίμων, το οποίο το ψυχολογικό όριο το έχει περάσει, το έχει αφήσει πίσω. Και υπάρχει πάντα και η ανησυχία για τον χειμώνα που έρχεται και για το πώς θα πάει και το πετρέλαιο θέρμανσης. Θα πάμε όμως ξανά στη ΣΥΠΑ, γιατί μην ξεχνάμε ότι σήμερα είναι η μνήμη των θυμάτων των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου. Θα υπάρχει το επίκεντρο των εκδηλώσεων που είναι η Νέα Υόρκη και το λεγόμενο Ground Zero, εκεί που βρισκόταν δηλαδή ουσιαστικά οι δίδυμοι πύργοι. Δεν θα βρίσκεται όμως εκεί ο Ντόναλντ Τραμπ, θα βρίσκεται στο άλλο σημείο που έγιναν επίσης τρομοκρατικές επιθέσεις, το Πεντάγωνο ουσιαστικά της Βιρτζίνια. Μέσα στις εκδηλώσεις θα είναι και μια επιμνημόσυνη θέση των Ελληνοορθόδοξων του Αγίου Νικολάου, παρουσία και του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου. Πολλές οι εκδηλώσεις μνήμης σήμερα στις ΗΠΑ. Να έρθουμε όμως τώρα στα δικά μας. Είναι αυτό το θέμα το οποίο είπαμε θα απασχολήσει αρκετά. Έχει να κάνει με τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ανακοινώθηκε ότι στο τρίτο νεκροταφείο θα γίνει κηδεία του. Mm-hmm. Αναμένεται σήμερα η νεκροψία νεκροτομή. Το οποίο
1: κάτι λέει την πάγωσαν όμως οι συγγενείς, τι έγινε?
0: Όχι την πάγωσαν, την καθυστέρησαν λίγο.
2: Νομίζω ότι όσο και ναι, υπήρχε αυτή όντως η πληροφορία, ωστόσο να εξηγήσουμε ότι δεν έγινε σήμερα, δεν έγινε η νεκροψία αρχικά, γιατί δεν είχε οριστεί τεχνικό σύμβολο από την οικογένεια, αυτό είναι το θέμα. Θα γίνει βέβαια, θα πραγματοποιηθεί, γιατί ουσιαστικά ο τεχνικό σύμβολο οριστήκε αργότερα μέσα στην ημέρα. Οπότε θα πραγματοποιηθεί η νεκροψία νεκροτόμη και στη συνέχεια θα γίνει η κηδεία όπως έχει ανακοινωθεί, γιατί είναι και πολλοί ο κόσμος που θέλει να αποχαιρετήσει τον τραγουδιστή. Και θα οριστούν τα διαδικαστικά, θα ανακοινωθούν, ίσως να γίνει και κάποιο έτσι που γίνεται συνήθως, που δίνεται και ένας χρόνος στο κοινό να αποχαιρετήσει τον άνθρωπο που φεύγει. Οπότε να μένουμε και τις πληροφορίες τις περαιτέρω. Προηγείται όμως η νεκροψία νεκροτόμη που θα δώσει φως στα αίτια. Τώρα να έρθουμε στα δικά μας, γιατί έχουμε και αρκετά από το radioevros.gr. Αρχικά έχουμε πάρα πολλά δημοσιεύματα που αφορούν την έναρξη των σχολείων, όπως τις αλλαγές που έρχονται, φυσικά και τα προγράμματα των αγιασμών, γιατί κάποιοι ακόμα τρέχουν. Κάποια πράγματα που πρέπει να ξέρουν οι γονείς, πώς θα προσαρμοστούν τα παιδιά την ομαλή επιστροφή στο σχολείο, από συμβούλες από τον Ερυθρό Σταυρό, αλλά και για την άδεια σχολικής παρακολούθησης που δικαιούνται οι εργαζόμενοι γονείς. Όλα αυτά στο radioevros.gr. Και έχουμε και άλλες εξελίξεις. Καλό είναι να ξέρουν επίσης οι γονείς ότι κλείνει σήμερα η πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού για να γίνει εκαθάριση και να προχωρήσουν οι πληρωμές. Και αυτές οι λεπτομέρειες τις έχουμε όλες στο radioevros.gr. Και φυσικά επίσης να σας πω ότι είναι ένα τριήμερο που ξεκινά από σήμερα με πάρα πολλές εκδηλώσεις που έρχονται. Έρχεται η αγροτική έκθεση των Φερών σήμερα. Θα βρεθούν και τα κλιμάκια του Πασόκ που περιοδεύουν στον νομό, να θυμίσουμε σήμερα. Είναι η δεύτερη ημέρα που έχουμε το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους στα Γνάφαλα, στο Λογογραφικό Μουσείο του Σουκλείου. Ξεκινά η 21η γιορτή μελισσοκόμων και οικοτεχνών Ορεστιάδας και έχουμε και το πρώτο Φεστιβάλ Τραχανά στο χωριό των Γιορνάδων που έρχεται και αυτό αυτές τις ημέρες. Όλα αυτά θα τα δείτε αναλυτικά και τα προγράμματά τους στο radioevros.gr.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε αποδεσμεύουμε. Αποχωρούμε και εμείς σιγά σιγά από το στούντιο για να έρθει ο Νίκος ο Πατούνας και το ευρωσκόπιο του μέχρι τη μία. Σταυρούλα Γελαδαράκη, επιστρέφει στις 2 και στις 5.30 με το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, όπως και τα σύντομα δελτία ειδήσεων. Σήμερα Παρασκευή δεν έχουμε έβυχο μουσικοδρόμιο στις 8, μόνο τα σύντομα από τις 3 μέχρι τις 8 ανά μία ώρα. Radioevros.gr για όλη την ενημέρωση 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες και πολύ πολύ μουσική που λέει και ο Χάρης.
0: Μείνετε εδώ, ακούστε, διαβάστε και περάστε όμορφα το Σαββατοκύριακό σας.
1: Καλημέρα, τα λέμε τη Δευτέρα.
3: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Radio Evros. Radio Evros. 97,1 Radio Evros. Η ώρα είναι 10. Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
4: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
3: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
5: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
6: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε.
5: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση.
6: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
7: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους ειδικούς.
8: Φροντιστήριο Μάθηση. Σε μας η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
7: Φροντιστήριο Μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
8: Φροντιστήριο Μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότυχο. Απέναντι από το καινούργιο Σούπερ μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
7: Φροντιστήριο Μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
8: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
9: Ράδιο Εύρος.
10: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-682-239 και 6980-965-086.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
12: Bandichrome. Από το πρώτο τουβλό μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
11: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520
12: 24533. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
13: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
14: Μέλι, γεύση, παράδοση, όλα σε μία γιορτή. 21η γιορτή μελισσοκόμων και οικοτεχνών. Η Ορεστιάδα φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί στην κεντρική πλατεία την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου να γνωρίσετε από κοντά τον πλούτο της φύσης και τη δημιουργία των ανθρώπων της. Οι τοπικοί μελισσοκόμοι παρουσιάζουν τα αγνά προϊόντα τους, ενώ παράλληλα οι οικοτέχνες αναδεικνύουν τη δημιουργικότητά τους μέσα από μοναδικές γεύσεις και χειροποίητες δημιουργίες. Η γιορτή θα πλαισιωθεί με μουσικές εκδηλώσεις, ενημερωτικές ομιλίες, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Διοργάνωση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ορεστιάδας. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τον πλούτο της μέλισσας, την παράδοση και τη γεύση.
15: Ειδήσεις του σήμερα στο ραδιόφωνο του αύριο 97,1 Ράδιο Εύρος.
16: Ράδιο Εύρος.
17: Κυρίες και κύριοι, αρχίζει το Ευροσκόπιο με τον Νίκο Παντούνα. Τρεις ώρες με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3. Και ακούτε Ευροσκόπιο καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Πατούνα. Ευρώ, σκοπεύουμε στην ουσία.
18: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
17: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδική μίσθωση ΣΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
18: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
19: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
20: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Οριστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος, Ευροσκόπιο, με τον Νίκο Πατούνα.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε και σήμερα στο Ευροσκόπιο μας. Είμαι ο Νίκος Πατούνας, είστε εδώ σταθερά συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα, στο ράδιο Εύρους δηλαδή. Στους 97,1 στα FM για τον κεντρικό και βόρειο Εύρου η συχνότητά μας, 95,3 για τον κεντρικό και νότιο Εύρο και την υπόλοιπη Θράκη μας. Καλημέρα σε όλη τη Θράκη, σε όλο τον Εύρο, σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, όπου κι αν μας ακούτε, με οποιοδήποτε τρόπο κι αν είστε κοντά μας, με οποιοδήποτε τρόπο κι αν μας επιτρέπετε να μπαίνουμε στη ζωή σας, στην καθημερινότητά σας, είτε ραδιοφωνικά στα FM, είτε διαδικτυακά από το radioevros.gr και άλλες πλατφόρμες διαδικτυακών ραδιοφώνων, από όπου μπορείτε να μας βρίσκετε πολύ εύκολα για να ακούγεται η φωνή παντού, η φωνή του Εύρου παντού, σε όλο τον πλανήτη. Καλημέρα, καλημέρα. Το κορίτσι μας τη Λούλα στο μικρό Δέριο, φτάνουν οι πρώτες καλημέρες. Καλημέρα στο κορίτσι μας στο Πανετόλιο του Αγρινίου στο Δεσποινάκι, με τα 11 κόκκινα τριαντάφυλλα, όσες και 11 μέρες το Σεπτέμβρη σήμερα. Καλημέρα στο Δημήτρη. Ναι, το είδαμε Δημήτρη αυτό. Δεν το λες και καλό ξεκίνημα για την έναρξη της σχολικής χρονιάς, είναι αλήθεια. Καλημέρα σου. Θα τα δούμε στη συνέχεια αυτά, μην μπούμε κατευθείαν στους μπελάδες της ημέρας. Είναι η έναρξη, το πρώτο κουδούνι όπως συνηθίζεται να λέγεται στα κλισέ τα δημοσιογραφικά για σήμερα, για τα σχολεία. Τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 που ξεκινά με αγιασμό όμως μόνο σήμερα, και από Δευτέρα στην ουσία μπαίνουν τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί στο πρόγραμμά τους. Σήμερα ο καθιερωμένος αγιασμός για την έναρξη του έτους, σχολικού έτους. Με σειρά που προγράμματος που ξεκίνησε ήδη από νωρίς το πρωί στα σχολεία, σε όλες τις σχολικές μονάδες, στην νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, και συνεχίζεται και μέχρι το απόγευμα στα εσπερινά σχολεία. Αυτή τη στιγμή γίνεται και η πρώτη έναρξη σχολικής χρονιάς, ο πρώτος αγιασμός, το πρώτο κουδούνι θα χτυπήσει, δεν θα χτυπήσει τώρα αυτό, δεν ξέρουμε, θα το δούμε, για το Μουσικό Γυμνάσιο Ορεστιάδας. Μια νέα σχολική δομή άνοιξε, λειτουργεί. Άνοιξε. Με ερωτηματικό τώρα αυτό, γιατί στο κτίριο που υποτίθεται ότι θα άνοιγε δεν φαίνεται να μπορούν να κάνουν τα μαθήματα τα παιδιά τους, τα παιδιά που επέλεξαν να φοιτήσουν στο μουσικό σχολείο από φέτος προς το παρόν, μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες. Εκεί είναι ο Γιάννης Βαλικούδης, αμέσως μετά το πέρας της εκπομπής της πρωινής περιπόλης που είναι από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε, πάει προς το μουσικό γυμνάσιο για να μας μεταφέρει και το κλίμα, γιατί είναι μια... όπως και να το κάνεις, ιστορική στιγμή όταν ανοίγει ένα νέο σχολείο σε μια περιοχή μετά από πολλά χρόνια και προσπάθειες για να ανοίξει ένα τέτοιο. Να φτάνουμε στην ημέρα του, της πρεμιέρας του, της έναρξης λειτουργίας του. Θα μας φέρει το ρεπορτάζ σε λίγο. Για όλα τα υπόλοιπα σχολεία, τα συνηθισμένα, ενώ οι συνηθισμένοι αγιασμοί στους συνηθισμένους χώρους με όλα τα προβλεπόμενα. Καλή σχολική χρονιά σε όλες και όλους όσοι σήμερα ξεκινάτε αυτή τη νέα σχολική χρονιά. Μα δεν θα μας ακούτε τώρα προφανώς όσοι είστε στα σχολεία, αλλά όσοι πιθανόν μετακινήσετε για να μεταβείτε προς σχολική μονάδα όπου θα γίνει ο αγιασμός τώρα με τα αυτοκίνητά σας, κινούμενοι στους δρόμους. Καταρχάς να προσέχετε τα μάτια σας 14, ο νους μας στο τιμόνι, και καλή παρέα είναι το ραδιόφωνο, το συζητάμε. Ακούμε ράδιο Εύρος παντού στους δρόμους. Με το καλό να φτάσετε στον προορισμό σας. Σε όσους μας ακούτε οπουδήποτε, σε οποιοδήποτε δρόμο της Θράκης, να είστε καλά. Δώστε μας όμως το στίγμα σας, καλά όχι εσείς, όταν σταματήσετε αν θέλετε εσείς ή ο συνοδηγός, η συνοδηγός σας. Να δούμε από πού μας ακούτε, πώς είστε, τι σκέφτεστε, τι σας προβληματίζει, τι σας κάνει να χαμογελάτε, πώς περνάτε, τι βλέπετε μπροστά σας που πιστεύετε ότι πρέπει να το γνωρίζουν και οι άλλοι. Φωτογραφίες, βίντεο, τα μηνύματά σας στο Viber στο 6977-549-975 μπορείτε να στέλνετε. 6977-549-975 στο info@papakiradioevros.gr, βεβαίως ηλεκτρονικά, στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο, και τηλεφωνικά ακούμε τη φωνή σας στο 2552-029-413. Έτσι, η επικοινωνία μας έχει ξεκινήσει, είναι πάντα ανοιχτή, άλλωστε δεν σταματά ποτέ. Όλη η διαβλή της επικοινωνίας μας ανοιχτή στη διάθεσή σας. Και από κοντά, αν προτιμάτε, αν περνάει ο δρόμος σας, από τη γειτονιά μας. Από τις εγκαταστάσεις του Ράδιο Εύρος στο κέντρο της πόλης Νέας Ορεστιάδας, στην περιοχή του ΚΤΕΛ, Αδριανουπόλεως 170 πιο συγκεκριμένα. Για μια καλημέρα από κοντά. Να θυμίσω και τα social media, όπου μπορείτε να κάνετε τα like σας και τα follow σας. Ράδιο Εύρος μας βρίσκεται παντού, σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα, να είμαστε και εκεί σε επαφή. Να θυμίσω και το κανάλι μας στο YouTube, μη μένει παραπονεμένο, διότι εκεί ανεβαίνουν όλα. Όλα τα ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τα βίντεο που καταγράφουμε με τις κάμερες του Ράδιο Εύρος. Ό,τι συμβαίνει οπτικοποιείται στο YouTube του Radio Εύρος, στο κανάλι μας Radio Εύρος, έτσι μας βρίσκεται πως αλλιώς. Κάνετε subscribe, εγγραφή δηλαδή, πατήστε την καμπανούλα, το κουδουνάκι δίπλα στο όνομα Radio Εύρος και έτσι θα σας έρχεται και ειδοποίηση να μην χάνετε και τίποτα από όλα όσα συμβαίνουν και καταγράφουμε με τις κάμερές μας, για να έχετε πληρέστερη ενημέρωση για τα πάντα. Υπεύθυνη ενημέρωση για τα πάντα. Αυτός είναι ο στόχος μας. Με τις αλήθειες μας εδώ και σήμερα στο Ευρωσκόπιο μας, φίλες και φίλοι, μέχρι τη μία. Είμαι ο Νίκος Πατούνας στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Και εκτός από τα γραπτά μηνύματα, τα εικονομηνύματα, τις φωτογραφίες, τα βίντεο και τα πιο συνηθισμένα, έχουμε και τα φωνητικά μηνύματα. Για να δούμε τι μας στέλνει εδώ το κορίτσι μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα και από το Χαγιάτε Εστιατόριο. Καλή σχολική χρονιά σε όλους τους μαθητές. Να είναι μια χαρούμενη χρονιά χωρίς προβλήματα. Να πάνε όλα καλά με άψογη συνεργασία. Καλή ευκολία σε εμάς. Να έχουμε μια όμορφη αισιόδοξη μέρα και ακόμη ένα πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.
0: Τα είπε όλα. Η φόνη μας είναι αυτή από το Χαγιάτι. Την καλημέρα μας, τα κορίτσια μας εκεί ακούγονταν από πίσω οι φωνές. Όλα τώρα μαγειρεύονται εκεί. Είναι εμβρασμό και εν τηγανισμό και εν ψισμού και τι άλλο κάνουν εκεί. Και στις χάρες και στις κατσαρόλες και στα τηγάνια όλα έχουν πάρει φωτιά αυτή την ώρα. Διότι τώρα μαγειρεύεται.

Και με χαμόγελο τα αντιμετωπίζετε όλα. Αυτό είναι σπουδαίο. Έτσι αντιμετωπίζονται όλα. Με χαμόγελο. Μπράβο. Ωραίες και ευχές από τη φόνη μας για τη νέα σχολική χρονιά, ε. Να πιάσουν τόπο. Καλημέρα σε όλους και όλες τους καλούς φίλους και τις καλές φίλες της εκπομπής που συμβάλλουν στην παραγωγή αυτού του προγράμματος. Μιλάω για τους συνεργάτες, τους σταθερούς μας συνοδοιπόρους, και το Σεπτέμβρη είναι εδώ, τα κουφάματα Καραφιλίδης, καραφιλίδης.gr, εθνομαρτύρων 143 στη Νέα Ορεστιάδα, και τα κουφώματα Καραφιλίδης, και όχι μόνο κουφώματα, και οι αλουμινοκατασκευές και όλα τα πάντα στον χώρο των κατασκευών και προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ και η προστασία μας από τον ήλιο με όλα τα απαραίτητα συστήματα ηλιοπροστασίας από τέντες μέχρι περσίδες, ρόλερ και όλα τα σχετικά, σίτες για την εντομοπροστασία μας, νέες τεχνολογίες, νέα κουφώματα, αρτεύω με ενίσχυση, θερμοϊχομονωτικές ιδιότητες, υψηλή αισθητική, όλα στον Καραφιλίδη, εγγυημένα για μια ζωή. 2552022106 για περισσότερα και καραφιλίδης.gr διαδικτιακά. Βεβαίως εξυπηρετεί όλο τον ομό Εύρου, δεν το συζητάμε, η έδρα του στη Νέα Ορεστιάδα, αλλά πάει παντού. Για κατασκευές, για τοποθετήσεις, για ανακαινήσεις, Καραφιλίδης στα κουφώματα. Και ο Δημοτίκαλης και αν πάει παντού. Στις μεταφορές και στις μετακομίσεις αυτός έχει τις λύσεις. Όχι μόνο στον Εύρο, στη Θράκη, στην Ελλάδα, στον υπόλοιπο κόσμο. Ο Δημοτίκαλης, ένα όνομα, μια ιστορία στον χώρο των μεταφορών από το 1976. Μισός αιώνας είναι αυτός. Μια ολόκληρη ιστορία, είπαμε. Ένα όνομα, εγγύηση. Δημοτίκαλης. Μεγάλο όνομα, μεγάλη εμπειρία, πολύπλευρη, πολύχρονη. Ποιον άλλον θα εμπιστευτούμε ως αξιόπιστο συνεργάτη για τα εμπορεύματά μας, για το νοικοκυριό μας, αν πρόκειται να μετακομίσουμε, και τις επαγγελματικές μας σχέσεις με εμπόρους από άλλες περιοχές. Ο Δημοτίκαλης μεταφέρει τα πάντα παντού με ασφάλεια και συνέπεια. Δημοτίκαλης.com διαδικτυακά για όλες τις πληροφορίες. 2552021420 για να βρούμε άμεση ανταπόκριση σε χαμηλές τιμές στη δική μας μεταφορά ή μετακόμιση από τον Δημοτίκαλη. Πάμε και στο κατάστημα Κεραμιτσής για ποδήλατα, για όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ να είναι εκεί. Κεραμιτσής και ποδήλατο πάνε μαζί, και όργανα γυμναστικής τα πολλά τελευταία χρόνια επίσης, και άθληση και ένδυση αθλητική και συμπληρώματα διατροφής και skateboard και rollers και πατίνια για τους μικρούς μας φίλους. Ποδήλατα βεβαίως όλων των εταιριών, για όλα τα γούστα, για όλες τις ηλικίες, και το αξιόπιστο συνεργείο του εντός του χώρου keramitsis.gr και διαδικτυακά για αγορές από απόσταση, για να βρίσκουμε τα πάντα στην οθόνη του κινητού μας, του υπολογιστή μας, να κάνουμε τα ψώνια μας και από το ηλεκτρονικό του κατάστημα. Δεν μπορούμε να πάμε στο φυσικό του χώρο, στην Κωνσταντινούπολεως 198. Στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας, το κατάστημα Κεραμιτσής που παραμένει και συνεχίζει ψηλά στην κορυφή, πάντα στην κορυφή ο Κεραμιτσής. Και με τη νέα γενιά να συνεχίζει να πρωτοπορεί στο χώρο. Πάμε και Top Charm, εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στο Βόρειο Εύρο, που αλλού εμπιστευόμαστε χέρια πόδια, τα άκρα μας, τα νύχια μας, τα δάχτυλά μας, τους κάλους μας, τις παθήσεις, τις διάφορες, τις περίεργες, τις παχιονυχίες, τα οστρακοειδή, τα ελικοειδή νύχια, την ορθονυχία. Όλα αυτά θεραπεύονται, ανακουφιζόμαστε, προστατευόμαστε, ομορφαίνουμε στο Top Charm, στους ειδικούς. Εκεί πάμε. Στη Νέα Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153 πάμε. Στην Πιάτσα των Ταξί, στο Διδημότυχο, Ορφέως 21 πάμε. Έτσι, υπάρχει και στο Διδημότυχο χώρο, στο τμήμα ποδολογίας από το Top Charm τους τελευταίους μήνες που άνοιξε και καλύπτει τις ανάγκες και τις ευρύτερες περιοχές του Βορείου Εύρου. 2552025331 για το Top Charm, για τα ραντεβού μας. Όλη μέρα ανοιχτά από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ, θα βρούμε χρόνο και για μας. Και το Σάββατο 9 με 3, η φροντίδα, η περιποίηση, η ομορφιά, η υγιεινή, η υγεία των χεριών και των ποδιών μας, των άκρων μας, είναι υπόθεση Top. Top Charm. Και για εκλεκτά ντόπια κρέατα έχουμε επιλογή και πρόταση. Και είναι μοναδική και είναι και ξεκάθαρη και σίγουρη. Είναι εγγυημένη. Είναι Κώστας Αποστολίδης. Παραδοσιακό κρεοπωλείο στη Νέα Ορεστιάδα του Κώστα Αποστολίδη, για να ξέρουμε τι τρώμε. Εκλεκτά ντόπια κρέατα πρώτης ποιότητας, εκλεκτά κρεοπαρασκευάσματα παραγωγής του, λουκάνικα μοναδικά. Δεν έχετε ξανά δοκιμάσει τέτοιο λουκάνικο. Μια φορά παίρνεις λουκάνικο από τον Κώστα Αποστολίδη και δεν το αλλάζεις ποτέ. Κώστας Αποστολίδης, παραδοσιακό κρεοπωλείο με όλα τα. Την μπριζόλες, τηγανιές, μπιφτέκια, κυμά, σουβλάκια, θρακιώτικος καβουρμάς παραδοσιακός από Βόλιο, κρέας, όλα εκεί. Στον Κώστα Αποστολίδη τα βρίσκουμε, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 190.

0: 96 στη Νέα Ορεστιάδα. Διαγωνίως απέναντι από το πρώτο γυμνάσιο, πρώτο λύκειο, εκεί όπου το πρώην Πίκο ήταν, θυμάστε οι παλαιότεροι. Τώρα είναι ένα περίπτερο εκεί, απέναντι από το περίπτερο. Κάτω από την πράσινη πολυκατοικία. Τη γνωστή. Την πασίγνωστη, διάσημη πράσινη πολυκατοικία. Κώστας Αποστολίδης, το παραδοσιακό κρεοπωλείο της Νέας Ορεστιάδας και με διανομές κατοίκων για να μην τρέχετε μέχρι εκεί, τρέχει αυτό σε εμάς. 2552-025-432 για την παραγγελία μας και έφτασε. Και ολοκληρώνουμε τη βόλτα μας στην τοπική αγορά, φίλες και φίλοι, και σήμερα με τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Και στη Νέα Ορεστιάδα, Αδριανοπόλεως και Σκραγωνία, το κεντρικό κατάστημα. Και το νέο κατάστημα στο Διδημότυχο, Ορεστιάδος 86, στον κεντρικότατο δρόμο του Διδημοτήχου. Τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης είναι εδώ για κάθε στιγμή, για κάθε δύσκολη στιγμή, για να μας φροντίσουν και να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης και με προϊόντα περιποίησης ασθενών πάσης φύσεως για κάθε μας ανάγκη και με υπηρεσίες ύψης της κοινωνικής ευαισθησίας όπως το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για παράδειγμα που μετακινεί με ασφάλεια, μεταφέρει με ασφάλεια τα άτομα με αναπηρία, με κινητικά προβλήματα, με αναπηρικά αμαξίδια. Όταν δεν έχουμε τη δυνατότητα να μετακινηθούμε αλλιώς, έχουμε το Δοβρίδι να φροντίζει και γι' αυτό. Με το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ 24 ώρες 24 ώρες στη διάθεσή μας για να μετακινηθούμε, να πάμε όπου επιθυμούμε, όπου δικαιούμαστε να πάμε στο κάτω-κάτω και δεν μας δίνουν αλλιώς την πρόσβαση. Ο Δοβρίδης μας δίνει τη δυνατότητα και την πρόσβαση, ακόμα και σε δημόσιες υπηρεσίες και άλλα σημεία, με το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ στη διάθεσή μας. Αλλά και η μελέτη ύπνου που ήρθε να μας αλλάξει τη ζωή είναι υπόθεση Δοβρίδης, γίνεται κατοίκον στο σπίτι μας. Με σύγχρονο εξοπλισμό, εξειδικευμένη ιατρική παρακολούθηση, πολύ απλά, εύκολα, εύχριστο το μηχάνημα, ο εξοπλισμός πολύ εύχριστος, το κάνουμε μόνοι μας. Μας το δείχνουν βεβαίως όταν μας καθοδηγούν σωστά, επιστημονική καθοδήγηση και μετά με τα συμπεράσματα που θα προκύψουν από τη μελέτη του ύπνου στο σπίτι μας, στο κρεβάτι μας, χωρίς να χρειαστεί να μετακινηθούμε σε κάποια κλινική ύπνου, να ξοδευτούμε και ένα σωρό χρήματα. Ή να εκτεθούμε και σε άλλους κινδύνους ενδεχομένως σε νοσοκομιακό περιβάλλον. Πάμε στο σπίτι μας και το κάνουμε όλο αυτό. Μελετάμε τον ύπνο μας, αλλάζουμε τη ζωή μας. Πάβουμε το ροχαλιτό. Εξαφανίζουμε τους πρωινούς πονοκεφάλους. Αποκτούμε περισσότερη ενέργεια μέσα στη μέρα μας. Πάει υπερβολική κόπωση, έτσι ανεξήγητη και αυτή μέσα στην καθημερινότητα, αφού δεν κοιμόμαστε καλά. Τώρα και καλύτερα θα κοιμόμαστε και περισσότερη ενέργεια θα έχουμε και θα βελτιώσουμε τη συγκέντρωσή μας και πάνω απ' όλα προστατεύουμε την καρδιαγγειακή μας υγεία με τη μελέτη ύπνου, όλα αυτά και πολλά περισσότερα. Πολλαπλά τα ωφέλη στα ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Άλλη σκουπέρα από πίσω, συνεχίζει με το Poison. Και αλλάζουμε εντελώς μουσικό θέμα για να πάμε τώρα να μπούμε στο κλίμα της ημέρας. Έτσι, πώς αλλιώς. Γιατί και εμείς κάποτε πηγαίναμε σχολείο.
1: Μαζί σχολείο, καθόσουν στο διπλάνο θρανείο.
0: Τι μνήμες ξυπνάει τώρα αυτό, ε? Αναμνήσεις.
1: Στο βιβλίο μου λέγε σ' αγαπώ.
0: Καλή ακρόαση, φίλες και φίλοι. Πάμε να το ζήσουμε και αυτό.

0: Ναι, μάλλον μόνο όσοι έχουμε τελειώσει το σχολείο νοσταλγούμε τα σχολικά μας χρόνια, όπως συζητάγαμε εδώ τώρα με την Κατερίνα μας. Τα παιδιά δεν νομίζω να το χάρηκαν και πάρα πολύ. Καλά, κάποια μπορεί. Γιατί όχι. Να ξαναβρούν τις παρέες τους, τους φίλους τους, τους δασκάλους, τους αγαπημένους, τους καθηγητές, τις καθηγήτριες, το σχολικό τους περιβάλλον. Κάποια, Λίγο βαρύθιμα θα ξύπνησαν σήμερα να σηκωθούν να πάνε πρώτη μέρα στο σχολείο. Από Δευτέρα μπαίνουν στα βαθιά βεβαίως. Τώρα ακόμα είπαμε, σήμερα είναι γιορτινή μέρα για την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Μακάρι να είναι κάθε μέρα γιορτινή βεβαίως, καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, να κυλήσουν όλα ομαλά, χωρίς προβλήματα, σε όλα τα επίπεδα. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να θυμίσουμε ότι και σήμερα ο Εύρος είναι σε κατάσταση υψηλού κινδύνου εκδηλώσεως πυρκαγιάς, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου που ισχύει για σήμερα Παρασκευή από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, όπως εκδίδεται καθημερινά. Σήμερα όλος ο Εύρος, από άκρη σ' άκρη, από το Τρίγωνο μέχρι τη Σαμοθράκη, αλλά και ο νομός Ροδόπης και οι δύο νομοί της Θράκης είναι στο κίτρινο. Είμαστε στο κίτρινο. Δηλαδή σε υψηλή κατάσταση επικινδυνότητας, συνεπώς συνεχίζουμε να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μην κάνουμε υπαίθριες εργασίες που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά. Αν αντιληφθούμε το οτιδήποτε, οποιοδήποτε ίχνος καπνού γύρω μας, 199 για να προλάβουμε το κακό, ομιγέννητο. Λοιπόν, έχουμε πολλά για το υπόλοιπο του προγράμματος εκπομπής μέχρι τη μία, με καλεσμένους τηλεφωνικά, ίσως και εδώ στο στούντιο, θα δούμε. Με ό,τι απρόβλεπτο προκύψει και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε παρέα, να το μοιραστούμε μαζί σας. Ό,τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή, ό,τι εξελίσσεται τώρα, είναι εδώ, μόνον εδώ. Στο μοναδικό ζωντανό πρόγραμμα της πρωινομεσημεριανής ενημερωτικής ζώνης όλου του νομού, εδώ στο Ράδιο Εύρος. Για να μην λείψει τίποτα από την ενημέρωσή σας, από την ενημέρωση όλων μας, για όλα όσα μας ενδιαφέρουν για τη ζωή μας εδώ στον Εύρο και τη ζωή μας γενικότερα, συνεχίζουμε σε λίγα λεπτά, αμέσως μετά το πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
4: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
5: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρίγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
6: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
7: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
6: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
8: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
9: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
10: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
11: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 112741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
12: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ. Μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
13: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
14: Ράδιο Εύρος.
15: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
16: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
15: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίτης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδιωτική μίσθωση ΣΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίτης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δημότυχο Ορεστιάδος 86.
16: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
17: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
18: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
15: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02.
0: Η Και έτσι να μπούμε να δούμε και την ταυτότητα της σημερινής ημέρας, φίλες και φίλοι, τώρα σε αυτήν την ενότητα της εκπομπής. Να σταθούμε λίγο στα χαρακτηριστικά αυτής της όμορφης Παρασκευής, της καλοκαιρινής Παρασκευής, της 11ης μέρας του 9ου μήνα του 2026, 11 Σεπτεμβρίου σήμερα, 250η ημέρα του έτους. Ο ήλιος ανέτειλε 2 λεπτά μετά τις 7 το πρωί και θα δύσει 19 λεπτά πριν τις 8 το βράδυ σήμερα, που η Ορθόδοξη Εκκλησία γιορτάζει μεταξύ άλλων τη μνήμη των μαρτύρων Δημητρίου του Φιλοσόφου και Ευανθίας και Δημητριανού του Ιού αυτών, Γεμινιανού Διδήμου, Διόδωρου, Διομίδους και Ιάς της Γραίας όμως, της Ιάς, έτσι λέει το ορτολόγιο, της Γραίας. Και Οσίων Θεοδόρας της Εν Αλεξάνδρεια, Εφρόσινου του Μαγείρου, και Θεοδούλου. Να είναι άραγε προστάτης των μαγείρων ο Εφρόσινος, αφού ήταν μάγειρας. Ποιος ξέρει, μπορεί. Γιορτάζει ο Εφρόσινος πάντως σήμερα. Ωραίο όνομα. Στο Εφροσίνη το έχω ακουστά, αλλά Εφρόσινο δεν έχω ακούσει. Χρόνια πολλά, Εφρόσινε. Τι ωραίο όνομα. Πραγματικά είναι ωραίο πρωτότυπο. Και όμορφο. Και έβυχο. Και Εφρόσινο. Εφρόσινε, χρόνια πολλά. Και Ευανθία και Ευάνθιε επίσης. Α, υπάρχει και στο αρσενικό. Ευάνθιος, παρακαλώ. Ευανθία, Ευάνθη και Εφρόσινε. Χρόνια σας πολλά είναι τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα. Σε λοιπές εορτές και επετείους γιορτάζει η Καταλωνία σήμερα την εθνική της ημέρα, σε ανάμνηση όσων έπεσαν στην πολιορκία της Βαρκελόνης 11 Σεπτεμβρίου του 1714 από τους Βουρβόνους, στο πλαίσιο του πολέμου της Ισπανικής διαδοχής, όλα αυτά το 1714. Πεταγόμαστε και μέχρι τη Βενεζουέλα να τιμήσουμε την Παναγία του Καραμότο, την προστάτητα της χώρας σήμερα. Στην Αιθιοπία και στην Ερυθρέα γιορτάζεται η Πρωτοχρονιά. Γιορτάζουν σε αυτές τις δύο χώρες τη δική τους πρωτοχρονιά σήμερα. Αιθιοπία και Ερυθρέα, καλή χρονιά να έχετε. Και τέλος είναι η θλιβερή επέτειος, τραγική επέτειος της 11ης Σεπτεμβρίου 2001. Εθνική ημέρα μνήμης για τα θύματα των τρομοκρατικών επιθέσεων στις ΗΠΑ. Σαν σήμερα ήταν που δέχονταν πολλαπλά τρομοκρατικά χτυπήματα από αεροσκάφη της πολιτικής αεροπορίας, έπεφταν πάνω στους δίδυμους πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου, στο Πεντάγωνο και σε ερημική περιοχή του Πίτσμπουργκ. Οι νεκροί ξεπερνούν τις 3.000, ανάμεσά τους και 25 Αμερικανοί ελληνικής καταγωγής. Σαν σήμερα τα γεγονότα αυτά, 11 Σεπτεμβρίου του 2001. Ήθελετε να μου πείτε ότι πέρασαν 25 χρόνια από τότε. 25 χρόνια. Πω. Μια μέρα που πραγματικά άλλαξε όμως τον κόσμο. Θα κάνουμε ένα ταξιδάκι στον χρόνο. Σίγουρα θα σταθούμε λίγο περισσότερο στην 11η Σεπτεμβρίου του 2001, αλλά θα ξεκινήσουμε από το 1609, από πιο πίσω, όταν σαν σήμερα ο εξερευνητής Henry Hanson ανακαλύπτει το νησί του Μανχάταν. 1789 και καθιερώνονται οι όροι αριστερά και δεξιά κατά τη διάρκεια των συζητήσεων για το νέο σύνταγμα στην επαναστατημένη Γαλλία. Έτσι λοιπόν μπήκαν στη ζωή μας πια από το 1789 στην επαναστατημένη Γαλλία οι όροι αριστερά και δεξιά, που χρησιμοποιούνται παντού πλέον και σήμερα για τις πολιτικές τοποθετήσεις. 1911. Καταπλέει στο Φάληρο σαν σήμερα το θορυκτό Γεώργιο Σαβέροφ. Γίνεται δεκτό από τους Έλληνες με ενθουσιασμό μέσα σε μια φρενήρη υποδοχή από όλα τα πλωτά μέσα της περιοχής που είναι κατάμεστα κόσμου. 1920 και σαν σήμερα διαλύεται η Βουλή. Έρεται ο στρατιωτικός νόμος και προκυρήσονται εκλογές για τις 25 Οκτωβρίου. Το 1920 στη χώρα μας. Άλλο κίνημα της 11ης Σεπτεμβρίου τώρα, παλαιότερο, του 1922. Σαν σήμερα η μικρασιατική καταστροφή φέρνει την εξέγερση του στρατού και του ναυτικού στοιχείου και στη Μυτιλίνη. Σχηματίζεται έτσι η Επαναστατική Επιτροπή από τους συνταγματάρχες Νικόλαο Πλαστήρα ως εκπρόσωπο του στρατού της Χίου, Στυλιανό Γονατά ως εκπρόσωπο του στρατού της Λέσβου και τον αντιπλήρχο Δημήτριο Φώκα ως εκπρόσωπο του ναυτικού. 1938. Σαν σήμερα, έπειτα από 2.000 χρόνια, ξαναρχίζουν οι παραστάσεις στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου. Χρονιά ορόσημο, ημέρα ορόσημο για το Παγκόσμιο Θέατρο. 2.000 χρόνια μετά επαναλειτουργεί το αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου. Πρώτη παράσταση ήταν η Ηλέκτρα του Σοφοκλή από τον Θείασο του Εθνικού Θεάτρου με τη σπουδαία πρωταγωνίστρια Κατίνα Παξινού στον ομώνυμο ρόλο. Η σκηνοθεσία του Δημήτρη Ροντήρη έμεινε στην ιστορία. Η μετάφραση του Ιωάννη Γρυπάρη, η μουσική του Δημήτρη Μητρόπουλου, ενώ στο Θείασο συμμετέχουν γνωστοί ηθοποιοί της εποχής, η Ελένη Παπαδάκη, σπουδαία ηθοποιός, η Βάσο Μανολίδου, ονόματα Τρίλι. Μυθικά του ελληνικού θεάτρου. Η Ελένη Ζαφυρίου έγινε γνωστότερη στη συνέχεια με τον ελληνικό κινηματογράφο. Η Μαρία Αλκαίου επίσης, ο Θάνος Κοτσόπουλος, ο Μάνος Κατράκης ήταν οι πρωταγωνιστές στην Ηλέκτρα που ξαναζωντάνεψε το αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου σαν σήμερα το 1938, έπειτα από 2.000 χρόνια. σε ένα τελείως διαφορετικό κλίμα τώρα, πολεμικό, κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Σαν σήμερα το 1940 στο Λονδίνο, οι Γερμανοί χτυπούν το παλάτι του Μπάκινγχαμ, χωρίς όμως να απειληθεί η βασιλική οικογένεια. 1961 και ιδρύεται η Περιβαλλοντική Οργάνωση Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση, γνωστότερη και με τα αρχικά WWF. Έτσι ανοίγει το πρώτο της γραφείο στην Ελβετία. Σαν σήμερα το 1961 η WWF. 1964 και καθιερώνεται στην εκπαίδευση η δημοτική γλώσσα σαν σήμερα επί Πρωθυπουργίας Γεωργίου Παπανδρέου. 1973 και είχαμε το στρατιωτικό πραξικόπημα στη Χιλή σαν σήμερα υπό την ηγεσία του στρατηγού Αουγκούστο Πινοσέτ και με τη βοήθεια και τη χρηματοδότηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Έτσι ανατρέπεται ο δημοκρατικά εκλεγμένος σοσιαλιστής πρόεδρος Σαλβαδόρ Αλιέντε. Η Χούντα θα κρατήσει τελικά 17 χρόνια στη Χιλή. Και 1989, σαν σήμερα τιμάται με την μετακομιδή των οστών της σε επιβλητικό μνημείο στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας, η ηρωίδα της Εθνικής Αντίστασης, η Λέλα Καραγιάννη. Και φτάνουμε στην αποφράδα μέρα του 2001, στην 11η Σεπτεμβρίου. Ήταν 8:45 το πρωί, ώρα Αμερικής. Σε εμάς ήταν απογευματάκι. Το θυμόμαστε όλοι όσοι εκείνα τα χρόνια το ζήσαμε πολύ έντονα αυτό. Βλέπαμε στις τηλεοράσεις μας αποσβολωμένοι να συμβαίνει μπροστά στα μάτια μας κάτι που φάνταζε ταινία κινηματογραφική, αλλά δεν ήταν, ήταν μια πραγματικότητα. 8:45 λοιπόν, πρωινή ώρα, στη Νέα Υόρκη, όλος ο κόσμος παγώνει όταν ένα αεροσκάφος της εταιρείας American Airlines με 92 επιβαίνοντες προσκρούει στον βόρειο πύργο αρχικά του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου, προκαλώντας καταστροφική έκρηξη. Πάνω από τον 75ο όροφο, το κτίριο τυλίγεται στις φλόγες και ο πανικός που προκαλείται είναι άνευ προηγουμένου. Δεκάδες άνθρωποι σκοτώνονται, ενώ αρκετοί είναι αυτοί που πηδούν στο κενό για να σωθούν. Σωστικά συνεργεία και δημοσιογράφοι πέφτουν στο σημείο. Και λίγα λεπτά αργότερα, 9 και 3 πρώτα λεπτά, οι τηλεοπτικοί σταθμοί μεταδίδουν σε απευθεία σύνδεση ένα ακόμη αεροσκάφος της ίδιας εταιρείας με 64 επιβαίνοντες να προσκρούει στον άλλον πύργο, στον νότιο πύργο του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου. Έτσι, η Αμερική παραδίδεται στον εφιάλτη της τρομοκρατίας. Και δεν είναι μόνο οι Αμερικανοί πολίτες που δυσκολεύονται να πιστέψουν αυτό που συνέβη, αλλά ολόκληρη ανθρωπότητα. Ο τότε Αμερικανός πρόεδρος, ο Τζορτζ Μπους, που πραγματοποιεί επίσκεψη σε σχολεία της Φλόριντα, πληροφορείται τα γεγονότα από τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου και αμέσως κάνει την πρώτη του ανακοίνωση. Λέει πως πρόκειται για εθνική τραγωδία. Δύο αεροσκάφοι συνετρίβησαν στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου σε μια ενδεχόμενη τρομοκρατική επίθεση εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών. Ακόμα δεν είχαν ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Μιλούσαν για μια ενδεχόμενη τρομοκρατική επίθεση. Έτσι το ερμήνευαν τότε, αλλά στη συνέχεια αποδείχθηκαν όλα. Το έργο των τρομοκρατών δεν είχε ακόμα ολοκληρωθεί. 9:43. Λίγα λεπτά αργότερα, η πτήση 77 της American Airlines που ξεκίνησε από την Ουάσιγκτον και είχε προορισμό το Λος Άντζελες με άλλους 64 επιβάτες προσκρούει αυτή στο Πεντάγωνο, μέρος του οποίου καταραίει. Και κανείς δεν ξέρει πια τι θα ακολουθήσει. Για προληπτικούς λόγους λοιπόν εκενώνονται ο Λευκός Οίκος, το Καπιτόλιο, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το Ανώτατο Δικαστήριο και όλα τα ομοσπονδιακά κτίρια της Ουάσιγκτον, καθώς επίσης και τα κτίρια των Ηνωμένων Εθνών και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Αλλά η τραγωδία στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου δεν έχει τελειώσει. Με διαφορά λίγων λεπτών, καταραίουν μπροστά στα μάτια όλων διαδοχικά οι δίδυμοι πύργοι και ένα τεράστιο σύννεφο σκόνης καλύπτει τον ουρανό του Μανχάταν. Χιλιάδες άνθρωποι βρίσκουν τραγικό θάνατο κάτω από τόνους τσιμέντου. Όπως αργότερα έγινε γνωστό, ένα ακόμη αεροσκάφος της United Airlines που είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο του New Jersey με προορισμό του Los Angeles είχε καταληφθεί και αυτό από τρομοκράτες. Τα σχέδιά τους όμως εικάζεται ότι ανέτρεψαν οι επιβάτες σε αυτή την περίπτωση που εξεγέρθηκαν τότε με αποτέλεσμα το αεροσκάφος να καταπέσει περίπου 100 χιλιόμετρα ανατολικά του Pittsburgh στην πολιτεία της Πενσιλβάνια. Βέβαια, κανείς δεν θα μάθει ποτέ τι συνέβη μέσα σε εκείνο το αεροσκάφος. Υπολογίζεται ότι από τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου τελικά έχασαν τη ζωή τους περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι. Από την πρώτη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής χαρακτήρισαν ως υπαριθμόν ένα καταζητούμενο τον πολυεκατομμυριούχο Σαουδάραβα Οσάμα Μπιν Λάντεν, αρχηγό του τρομοκρατικού δικτύου της Αλ-Κάιντα. Σε τηλεοπτικό διάγγελμά του προς τους Αμερικανούς πολίτες, ο πρόεδρος Μπους υποσχέθηκε σκληρή απάντηση, όχι μόνο στους τρομοκράτες, αλλά και σε αυτούς που τους υποθάλπουν. Περίπου ένα μήνα αργότερα λοιπόν, 8 Οκτωβρίου ήταν όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής τελικά επιτέθηκαν στο Αφγανιστάν, ανατρέποντας τους Ταλιμπάν που παρήχαν άσυλο στον Μπιν Λάντεν. Στο όνομα του πολέμου κατά της διεθνούς τρομοκρατίας τώρα, τον Μάρτιο του 2003 αργότερα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής επιτέθηκαν και στο Ιράκ, ανατρέποντας και τον Σαντάμ Χουσέιν, ενώ η Αλ-Κάιντα απάντησε με επιθέσεις κατά συμμάχων των Αμερικανών, όπως στις 11 Μαρτίου του 2004 στο σιδηροδρομικό δίκτυο της Μαδρίτης και 7 Ιουλίου του 2005 στο μετρό του Λονδίνου. Όπως πολλοί αναλυτές είχαν προβλέψει τελικά, μετά την 11η Σεπτεμβρίου του 2001, ο κόσμος δεν θα είναι πια ο ίδιος, έλεγαν και όντως. Μια μικρή αναδρομή κάναμε στα γεγονότα αυτής της ημέρας του 2001, έτσι για να μαθαίνουν οι νεότεροι, να θυμώνονται οι παλαιότεροι για το πώς άλλαξε ο κόσμος και δεν είναι πια ίδιος από εκείνη την ημέρα. Καλά, έκτοτε επικρατεί και μια έντονη ισλαμοφοβία παντού. Και έχουν αναπτυχθεί διάφορες μετά από εκεί και έπειτα θεωρίες συνωμοσίας για το κατά πόσον όντως ήταν μια τρομοκρατική επίθεση όλο αυτό, αν ήταν μια προβοκάτσια, αν ήταν διάφορα ντοκιμαντέρ, αναλυτές, δημοσιογράφοι, πολιτικοί, συνωμοσιολόγοι. Πολλά υπόθηκαν, πολλά θα υποθούν ακόμα 25 χρόνια μετά. Χτες μάλιστα έβλεπα βίντεο από το σημείο με τα περίπου 3.000 drones να σχηματίζουν τους δύο πύργους. Ένα θέαμα πρωτόγνωρο. Εντυπωσιακό. Λοιπόν, πάμε να προσπεράσουμε και αυτή την ημερομηνία και να πάμε στο 2004, να έρθουμε στα δικά μας. Είχαμε άλλη μια τραγωδία στην Ελλάδα τώρα. Πτώση του ελικοπτέρου Σινούκ το 2004 σαν σήμερα στη θάλασσα ανοιχτά του Αγίου Όρους. Σκοτώθηκαν όλοι οι επιβαίνοντες, ανάμεσά τους και ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας ο Πέτρος με τους συνεργάτες του ιερωμένους. Χωρίς σχόλιο τώρα εδώ. Πάμε και στο 2011 για να ολοκληρώσουμε εδώ το ταξίδι μας στον χρόνο. Όταν ο Υπουργός Οικονομικών, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, σαν σήμερα μετά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου στη Θεσσαλονίκη, ανακοινώνει την επιβολή ειδικού τέλους στην ακίνητη περιουσία που θα κυμαινόταν από μισό έως 10 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Η έκτακτη εισφορά, έκτακτη ήταν τότε, προσωρινή, ένφια. Θυμάστε την έννοια τότε, το ένφια τη έκτακτη εισφορά. Τώρα τη θυμόμαστε πολύ καλά γιατί την έχουμε ακόμα στη ζωή μας. Πια έκτακτη. 15 χρόνια μετά υπάρχει ακόμα εδώ ως τακτική. Ωραιότατη εισφορά, ωραιότατος φόρος, μόνιμος πια. Τότε μας έλεγαν ότι η έκτακτη εισφορά, ο ένφια, θα αφορά, ο ενιαίος φόρος ιδιοκτησίας ακινήτου δηλαδή, θα αφορά χτισμένη επιφάνεια, θα έχει διετή διάρκεια, θα εισπραχθεί μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ και παράλληλα εξήγηλαν την περικοπή ενός μισθού από τους αιρετούς και μετακλητούς λειτουργούς του δημοσίου τότε. Αυτά τα γεγονότα πριν 15 χρόνια από τον τότε Υπουργό Οικονομικών, τον Ευάγγελο Βενιζέλο, που δεσμεύονταν ότι θα είναι μια απλή έκτακτη εισφορά 2 ετών μόλις και θα έπαβε μετά οριστικά, αν δεν. Ωραία, και να δούμε και κάποιες γεννήσεις με αφορμή τη σημερινή ημερομηνία. Ο Νίκος Περάκης το 1944 γεννήθηκε, ο Έλληνας σκηνοθέτης του κινηματογράφου. Ο Μπασάρα Λάσαντ, ο πρόεδρος της Συρίας το 1965. Και τέλος ο Ματ Ντέιμον, έχει τα γενέθλιά του σήμερα ο Αμερικανός ηθοποιός. Το 1970 γεννήθηκε, τα 56 του κλείνει ο Ματ Ντέιμον. Και από θανάτους, βέβαια, ξεχωρίζουμε αυτόν τη σπουδαία Μαρίκα Σκοτοπούλη. Στα 67 της χρόνια το 1954 πέθανε η διακεκριμένη Ελληνίδα ηθοποιός. Ευνηδίως από καρδιακή ανακοπή στην Αθήνα έφυγε από τη ζωή. Ναι, και τότε πέθαναν ξαφνικά οι άνθρωποι από ανακοπές καρδιάς. Ναι, προ-COVID και εμβολίων. Μαρίκα Σκοτοπούλη, 67 χρονών από ανακοπή καρδιάς. Καρδιακή ανακοπή, σαν σήμερα το 1954, στα 67 της μόλις χρόνια. Είχε πολλά ακόμα να προσφέρει σπουδαία ηθοποιός. Ο Σαλβαδόρ Αλιέντε, ο πρόεδρος της Χιλής και γιατρός, πέθανε το 1973. Το 1986 ο Παναγιώτης Κανελόπουλος, ο διανοούμενος πολιτικός και πρωθυπουργός της Ελλάδας. Το 1994 πέθανε η Αλέκα Κατσέλη, η Ελληνίδα ηθοποιός που διακρίθηκε σε ρόλους αρχαίας τραγωδίας. Για πολλά χρόνια συμμετείχε ως ιέρια και προθιέρια, σχεδόν 30 χρόνια ήταν ιέρια και προθιέρια στις τελετές αφής της Ολυμπιακής Φλόγας η Αλέκα Κατσέλη. 2004 αναφερθήκαμε ήδη στην τραγωδία με την πτώση του ελικοπτέρου όπου επέβαινε και ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας, ο Πέτρος, και έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, το 2004. Και τέλος, το 2019, ο Αντώνης Λιβάνης πέθανε, ο Έλληνας επιχειρηματίας και πολιτικός. Έμεινε γνωστότερος ως ο πιο έμπιστος και μακροβιότερος συνεργάτης του Ανδρέα Παπανδρέου, ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ και ιδρυτής του εκδοτικού οργανισμού Λιβάνη. Ο Αντώνης Λιβάνης, ένας από τους μεγαλύτερους εκδοτικούς οργανισμούς της χώρας, στήθηκε από αυτόν. Ο Αντώνης Λιβάνης, που ήταν σημείο αναφορά στα πολιτικά πράγματα της Ελλάδας το τελευταίο τέταρτο του περασμένου αιώνα και πρότυπο κάθε επίδοξου μυστικού συμβούλου. Το 2019 πέθανε ο Αντώνης Λιβάνης. Αυτά με το ταξιδάκι μας το χρόνο, με την αναδρομή σε γεγονότα του παρελθόντος, με οδηγό τη σημερινή ημερομηνία, για να επιστρέψουμε στο παρόν, στο τώρα, στο σήμερα, στο εδώ. Με ένα τραγούδι που θα μας οδηγήσει στις διαφημίσεις των 11, γιατί είναι και αρκετά μεγάλης διάρκειας, αλλά είναι τόσο χαρακτηριστικά συνδεδεμένο με τη σημερινή ημέρα της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς. Βεβαίως και θα ακούσουμε τα μαθητικά τα χρόνια από την Αναβύση. Και με αυτό θα οδηγηθούμε στις διαφημίσεις, φίλες και φίλοι, και θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρο στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρο.
0: Ράδιο Εύρο.
2: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
3: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε.
2: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση.
3: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
4: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους ευικούς.
3: Φροντιστήριο μάθηση. Σε εμάς η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
4: Φροντιστήριο μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
3: Φροντιστήριο μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότυχο. Απέναντι από το καινούργιο Σούπερ Μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
4: Φροντιστήριο μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
3: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
5: Φορηγείται και στο δεξί σαν κόσμημα. Κοσμήματα ρολόγια Φίλιππος. Κοσμήματα για όλες τις περιστάσεις. Φίλιππος. Για ένα ρολόι ή ένα κόσμημα. Για τις ιδιαίτερες στιγμές και όχι μόνο, από τη νέα συλλογή Φα Καντόρο. Για τα πιο μπραντ ονόματα της αγοράς σε ρολόγια και κοσμήματα. Φίλιππος. Διαχρονικά, δίπλα σου, η ομορφιά, η τέχνη και το στυλ είναι το πάθος μας. Εάν είναι και το δικό σου, τότε ξέρεις. Κοσμήματα Φίλιππος στην Οριστιάδα. Ο χρυσός στα καλύτερά του.
6: Η παράδοση μας ενώνει και συνεχίζεται. Το Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέλος της μεγάλης του οικογένειας. Από το 1979, με αγάπη για την ελληνική παράδοση και τον πολιτισμό, λειτουργεί τμήματα παραδοσιακών χωρών από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Εγγραφές από την 1η έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Ανδριανουπόλεως 122. Τηλέφωνα 694-794-8792 και 698-116-8868. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Η παράδοση συνεχίζεται μαζί σας.
7: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11.
8: Ράδιο Εύρος.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
10: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
9: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
10: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
11: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς? Επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
12: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
11: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις. Δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
12: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 25520 24100.
13: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η ιδιάρεστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέωρε Εστιάδα για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ορεστιάδα για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
14: Καφέ έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
15: Ειδήσεις του σήμερα στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.
16: Ράδιο Εύρος.
17: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
18: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
17: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο Ορεστιάδος 86.
18: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
19: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
17: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
20: Και φίλες και φίλοι, σε τηλεφωνική σύνδεση θα περάσουμε τώρα να βάλουμε στην κουβέντα μας, την παρέα μας, τον κύριο Χαμαλίδη, τον Λευτέρη Χαμαλίδη, το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής, διότι είναι μαζί με το κλιμάκιο, το ένα εκ των δύο κλιμακίων που περιοδεύουν αυτές τις ώρες από το πρωί στον Εύρο, για να μας δώσει και την εικόνα για το τι βλέπουν, πού βρίσκονται, τι συμπεράσματα προκύπτουν. Κύριε Χαμαλίδη, καλημέρα.
21: Καλημέρα κύριε Πατούνα, καλημέρα και στους ακροατές του Ράδιο Εύρος.
20: Πού σας πετυχαίνουμε αυτή την ώρα?
21: Αυτή την ώρα μας πετυχαίνετε στο δρόμο επιστροφή από τα Δίκαια, όπου ξεκίνησε το κλιμάκιο. Φτάνουμε σε λίγο στην Ορεστιάδα, όπου είναι η συνέχεια του κλιμακίου, και μετά από εκεί θα πάμε και ολοκληρώνουμε στο Δημότικο.
20: Με το πρώτο κλιμάκιο για τον Βόρειο Εύρο, γιατί αντίστοιχα και παράλληλα και ταυτόχρονα ένα ακόμη περιοδεύει στον Νότιο Εύρο από ό,τι γνωρίζουμε.
21: Ακριβώς, έχει ήδη ξεκινήσει από το πρωί και το δεύτερο κλιμάκιο από το Σουπλί. Mm-hmm. Από τη Λαϊκή του Σουκλίου, και αυτή τη στιγμή έχει κατευθύνεται, έχει φτάσει Αλεξανδρούπολη, όπου συνεχίζεται. Και το βράδυ κορυφώνεται η διαδικασία εξόρμησης των στελεχών του ΠΑΣΟΚ στην αγροτική έκθεση Φερών. όπου θα παραστεί πλήρη τα κλιμάκια στην εγγένεια της Αγροτικής Έκθεσης.
20: Θυμήστε μας ποιοι είναι εδώ.
21: Είναι εδώ ο Ιρχάν Αχμέτ, ο βουλευτής Ροδόπης, είναι ο Τάσος Νικολαίδης, ο βουλευτής Δράμας, η Μάρα Κακουδάκη είναι μέλος Κεντρικής Επιτροπής και ο Μανώλης Οχνάρης δεν έχει φτάσει ακόμα, θα φτάσει με την μεσημεριανή την πτήση, ο βουλευτής Ρετίμνου που είναι και ο υπεύθυνος κοινοβουλευτικού τομέα αγροτικής ανάπτυξης.
20: Mm-hmm. Ο κύριος Νικολαίδης, να συμπληρώσω ότι είναι και υπεύθυνος κοινοβουλευτικού τομέα μεταφορών και υποδομών που είναι εδώ στο Βόρειο Εύρο τώρα μαζί σας. Λόγο συγκεκριμένο για κάποια ουσία αυτή η ιδιότητα και για ποιο λόγο βρέθηκε ο ίδιος εδώ.
21: Στην προκειμένη περίπτωση υπάρχει μια πλήρης εξόρμηση των στελεχών του ΠΑΣΟΚ σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Όλο το ΠΑΣΟΚ σύσσωμο και η κοινοβουλευτική του ομάδα, μέλη Κεντρικής Επιτροπής, νομαρχιακές επιτροπές, είναι έξω στο δρόμο, σε κάθε γειτονιά, σε κάθε πλατεία, σε κάθε καφενείο. Mm-hmm. Προσπαθούμε να έρθουμε σε επαφή με τον κόσμο. Ουσιαστικά μεταδίδουμε τις βασικές προγραμματικές θέσεις του ΠΑΣΟΚ, όπου αναλυτικά θα παρουσιάσει και ο πρόεδρος στην αυριανή του ομιλία και πιο αναλυτικά ακόμη στη συνέντευξη τύπου που θα δοθεί την Παρασκευή στα πλαίσια της ΔΕΦ.
20: Mm-hmm. Με τον κύριο Νικολαίδη το ρώτησα αυτό διότι η ιδιότητά του μάλλον ως υπεύθυνος μεταφορών και υποδομών ίσως να έχει σχέση και με το σιδηρόδρομο, με τον άξονα τον κάθετο, με τις υποδομές των Βόρειο Εύρου που έχουν μείνει κάπως πιο πίσω από ό,τι περιμέναμε σε σχέση με τις εξελίξεις. Λέω μήπως γι' αυτό το λόγο έρχεται να κάνει και την αυτοψία του.
21: Κοιτάξτε να δείτε, με τον κύριο Νικολαίδη και παλαιότερα έχουμε αναδείξει πάρα πολλές φορές ζητήματα που αφορούν και τους κόμβους με την Εγνατία, ναι, σύνδεσης με το νοσοκομείο και των δικέλων και τα ζητήματα της, του δρόμου του οδικού άξονα έξω από τον Προβατώνα με τα προβλήματα, ναι, που αντιμετωπίζουμε και βέβαια το ζήτημα του σιδηρόδρομου. Όλα αυτά τα ζητήματα έχουν πολλαπλώς αναδειχθεί από
20: και
21: την
20: εσείς είχατε αρμοδιότητα, έτσι,
21: στην ομάδα.
20: Και εσείς είχατε τέτοια αρμοδιότητα μέχρι πρώτηνος.
21: Και εγώ είμαι αναπληρωτής γραμματέας, εξακολουθώ να είμαι.
20: Ωραία, ναι, ναι.
21: Εξακολουθώ να είμαι, ναι, ναι, ναι. Προσπαθούμε να αναδείξουμε όλα αυτά τα ζητήματα για να πιέσουμε προς την κατεύθυνση της επίλυσης. Τώρα θα σας πω λίγο για τα κλιμάκια, ναι, τώρα, έτσι, τις αντιδράσεις του κόσμου.
20: Αυτό
21: που ήρθε, η αλήθεια είναι και ο καιρός. Είχε πάρα πολύ κόσμο στα δίκαια, πάρα πολύ κόσμο. Εγώ που έχω βγει πάρα πολλές φορές σε κλιμάκια του ΠΑΣΟΚ αλλά και σε προεκλογική εκστρατεία, μου έκανε εντύπωση, βέβαια είναι και αρκετοί μετανάστες που έχουν έρθει. Είχε κόσμο, προσπαθούσαμε να μιλήσαμε με τον κόσμο, τους καλημερίσαμε, τους χαιρετήσαμε. Είπαμε για τα ζητήματα που προσπαθούμε να αναδείξουμε κυρίως για τους συνταξιούχους, για το δημογραφικό που μαστίζει την περιοχή μας.
20: Ναι.
21: Ανταλλάξαμε κάποιες απόψεις. Ήταν ένα γενικά καλό κλίμα και αυτό μας δίνει και εμάς αισιοδοξία και κουράγιο για να συνεχίσουμε.
20: Είναι ένα στίγμα για την επόμενη μέρα, σας δίνει μια ελπίδα περισσότερη για τα εκλογικά αποτελέσματα.
21: Η αλήθεια είναι ότι αν λάβουμε υπόψη μας το μήνυμα που δεχτήκαμε από τα δίκαια, θα είναι πάρα πολύ, μάλιστα, καλό. Το ΠΑΣΟΚ γενικά στην περιφέρεια πάει πάρα πολύ καλά. Η επαφή που έχουμε είναι συνεχής με τους πολίτες. Ελπίζουμε ότι το κλίμα αυτό θα μεταφερθεί και στα αστικά κέντρα, όπου αναμένουμε και δημοσκοπικά, αλλά κυρίως στις εκλογές, καλύτερα αποτελέσματα.
20: Ναι, τώρα επειδή διαβάζω και το δελτίο τύπου που λάβαμε από την Ομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, ο σκοπός λέει να καταγράψετε τα προβλήματα και να κατατεθούν προτάσεις εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ, οι οποίες θα ενταχθούν στο κυβερνητικό πρόγραμμα του κόμματος που θα ανακοινωθεί αύριο από τον κύριο Ανδρουλάκη. Τώρα αυτό λίγο κάπως ακούγεται περίεργα στα αυτιά των Ευρυτών, όταν πολλές φορές καταγράφονται τα προβλήματα τα ίδια και τα ίδια, δηλαδή τι θα γίνει, επανακαταγραφή των ίδιων προβλημάτων ή προέκυψε κανένα καινούριο που πρέπει να το ξανακαταγράψουμε.
21: Κοιτάξτε να δείτε. Η αλήθεια είναι ότι τα προβλήματα είναι μια δυναμική διαδικασία και το πλαίσιο, το προγραμματικό πλαίσιο, όταν προκύπτουν ζητήματα, επικαιροποιείται συνεχώς.
20: Ναι.
21: Επομένως, όταν υπάρχουν νέα θέματα, είμαστε εδώ για να τα δούμε και να τα αντιμετωπίσουμε.
20: Λύσεις υπάρχουν, κύριε Χαμαλίδη, λύσεις υπάρχουν, αυτό μας ενδιαφέρει.
21: Ξέρετε ότι τις λύσεις τις δίνει αυτός που διοικεί, αυτός που κυβερνάει.
20: Και αυτός που διεκδικεί να διοικήσει όμως έχει προτάσεις.
21: Ένα ζήτημα που απασχολεί πάρα πολύ.
20: Ναι.
21: της περιοχής που είναι αγρότες είναι ότι ακόμη δεν έχουν κάνει τη δήλωση καλλιέργειας.
20: Μάλιστα.
21: Είμαστε στον ένατο μήνα και δεν έχει ολοκληρωθεί το ζήτημα της δήλωσης καλλιέργειας. Είναι τραγικό. Το οποίο έχει πολλαπλές επιπτώσεις για τους αγρότες και δεν προχωρούν οι βασικές ενισχύσεις. Mm-hmm. Αλλά ακόμη και ένα αγροτικό να θέλει κάποιος, μία βεβαίωση αγρότη δεν μπορεί να την πάρει. Σας λέω ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε αυτή την περίοδο.
20: Πολύ
21: με τις εκτάσεις με τα χορτολίβαδα, ένα ζήτημα που επειδή ακόμη είμαστε σε μία περίοδο αντιπυρική σε ένταση, που πρέπει οι αγρότες να θερήσουν τα χωράφια για να δικαιούνται τη βασική ενίσχυση, δυστυχώς πολλές φορές προκύπτουν μικρά φαινόμενα πυρκαγιών από την τριβή που έχουν, ναι, οι πέτρες με τα μηχανήματα με τους καταστροφείς, και έχουμε συνεχώς τέτοια φαινόμενα. Έχουμε παράκληση από την πυροσβεστική, μήπως μπορεί να πιέσουμε στην κατεύθυνση να ανακληθεί ο θερισμός, ας πούμε, αυτών των εκτάσεων για την περίοδο τουλάχιστον την αντιπυρική. Υπάρχουν συνεχώς ζητήματα τα οποία πρέπει να τα αναδεικνύουμε για να επιζητούμε τη λύση από την κυβέρνηση.
20: Αύριο από τον κύριο Ανδρουλάκη υπάρχει περίπτωση να ακούσουμε κάτι πιο στοχευμένο, πιο συγκεκριμένο για τον Εύρο?
21: Ελπίζω πως ναι, γιατί και αφορά βέβαια κυρίως το δημογραφικό, το οποίο συνδέεται με όλη τη χώρα, ένα ζήτημα καυτό για την πατρίδα μας. Όμως αυτό που έχει σημασία ιδιαίτερα για μας είναι ότι είμαστε μια περιοχή με ιδιαιτερότητες. Επομένως, η αλήθεια είναι ότι περιμένουμε κι εμείς να ακούσουμε κάτι παραπάνω. Και ελπίζω ότι θα το αναδείξει ο πρόεδρος, είτε το Σάββατο στην ομιλία του, είτε την Κυριακή στη συνέντευξη τύπου.
20: Ναι. Τώρα, όσον αφορά στις εκλογές, δηλώνεται απόλυτη ετοιμότητα. Άκουγα και χθες τον κύριο Χριστίδη να λέει ότι μπορούν να γίνουν και τώρα. Εμείς επιθυμούμε όσο το δυνατόν νωρίτερα να γίνουν, τόσο καλύτερα ως Πασόκ Κίνημα Αλλαγής. Τα ψηφοδέλτια είναι έτοιμα?
21: Το Πασόκ είναι έτοιμο ανά πάσα στιγμή. Τα ψηφοδέλτια δεν ξέρω σε το βαθμό ετοιμότητας που υπάρχει.
20: Ρωτάω για τον
21: Εύρο
20: που μας ενδιαφέρει περισσότερο. Έχει καταρτιστεί η ομάδα που θα διεκδικήσει τις ψήφους των Ευρητών? Εσείς θα αποτελείτε μέλος αυτής?
21: Εγώ έχω δηλώσει την πρόθεσή μου να είμαι μέλος της ομάδας που θα διεκδικήσει την ψήφο
20: των πολιτών. Υποψήφιος βουλευτής λοιπόν και αυτή τη φορά. Μάλιστα.
21: Έχω εκδηλώσει την πρόθεσή μου, την ανάδειξη. Ξέρετε ότι την κάνει η Επιτροπή Ψηφοδελτίων. Αυτή είναι που θα αποφασίσει και θα...
20: Η οποία θα αποφασίσει βγάλει... πότε χρονικά? Πρέπει πρώτα να προκηρυχθούν οι εκλογές και μετά να γίνει αυτή η διαδικασία, ή
21: εντάξει,
20: είναι αποφασισμένο απλά να είναι ανακοινώσιμα?
21: Όταν φτάσει η κρίσιμη περίοδος, επειδή εκτιμούμε ότι δεν είναι ακόμα η περίοδος για τις εκλογές, παρόλο που θα το επιθυμούσαμε, ναι, γι' αυτό και δεν έχει δημοσιοποιηθεί ακόμη. Mm-hmm. Αλλά υπάρχει μια αρκετά μεγάλη ετοιμότητα.
20: Στον Εύρο υπάρχει και μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε σχέση με τις προηγούμενες εθνικές εκλογές από στελέχη του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής να θέσουν αυτόν μπροστά?
21: Αυτό που ξέρω να σας πω, χωρίς να μπορώ να σας πω ονόματα, είναι ότι υπάρχει και ενδιαφέρον και από νέα πρόσωπα. Οπότε αυτό είναι αρκετά θετικό.
20: Μάλιστα. Την προηγούμενη φορά ήσασταν πολύ κοντά στο να εκλέξετε βουλευτή στον νομό, αλλά με τα ποσοστά τα πανελλαδικά και τις αναλογίες τελικά δεν το καταφέρατε.
21: Και τον περίεργο εκλογικό νόμο που έχουμε δεν το καταφέραμε. Ελπίζουμε αυτή τη φορά ότι θα δοθεί η δυνατότητα.
20: Τα μηνύματα είναι θετικότερα από την προηγούμενη, στα ίδια επίπεδα, αρνητικότερα?

0: γιατί πρέπει να πάμε και στο δημότυχο μετά. Okay,
1: okay. Καλή συνέχεια λοιπόν. Θα περιμένουμε και το βράδυ που θα συγκεντρωθείτε και τα δύο κλιμάκια και θα παραβρεθείτε στην αγροτική έκθεση των Φερών και κάποιες δηλώσεις και κάποια συγκεκριμένα συμπεράσματα που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Καλή συνέχεια στο έργο σας.
0: Άστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
1: Καλημέρα. Ήταν το μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, ο κύριος Λευτέρης Χαμαλίδης, φίλες και φίλοι, μας έδωσε την εικόνα από το κλιμάκιο του Βορείου Εύρου που περιοδεύει αυτή τη στιγμή στην περιοχή και τις πληροφορίες σχετικά και με το άλλο κλιμάκιο, αλλά και τα συμπεράσματα που μέχρι στιγμής προέκυψαν και την αίσθηση που απεκόμισαν επισκεπτόμενοι τα δίκαια αρχικά. Τώρα βρίσκονται στη Νέα Ορεστιάδα και θα ακολουθήσει και το διδημότυχο όπως ακούσαμε. Ακολουθεί μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα.

να ρίξουμε και μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των τοπικών μας εφημερίδων, φίλες και φίλοι, να πάρουμε και μια ιδέα από την ισιογραφία του τόπου, έτσι όπως τον έντυπο τοπικό τύπο παρουσιάζεται σήμερα. Ξεκινώντας από τον Ομόρο Δόπης όπως πάντα και από τις δύο ημερήσιες εφημερίδες που μας έρχονται από την Κομωτινή με θέματα που αφορούν σε όλη τη Θράκη αρχικά και στον Εύρο, πιο συγκεκριμένα μερικές φορές. Φυσικά και θα εστιάσουμε και στον Εύρο με τα δύο πρωτοσέλιδα.

από τις Γνώμες και τις Ελεύθερες Τράκες που κυκλοφορούν από την Αλεξανδρούπολη καθημερινά στον ομό. Όλα αυτά τα διαβάζετε στο radioevros.gr, τα ακούτε ζωντανά τη στιγμή που συμβαίνουν σε εκπομπές μας εδώ στο Radio Evros, αλλά τα βλέπουμε και συνολικά, συνοπτικά, συγκεντρωμένα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων καθημερινά, έτσι για να έχουμε μια σφαιρικότερη άποψη και με τα υπόλοιπα θέματα που αναδεικνύονται από τον έντυπο τοπικό τύπο. Πάμε στον παρατηρητή της Θράκης. Διαφωτιστικά τα αποτελέσματα για την εκπαίδευση από συγκεκριμένη έρευνα PISA 2025, λέγεται τώρα αυτό. Σχεδόν ένας στους δύο που τελειώνει το γυμνάσιο αδυνατεί να κάνει απλές μαθηματικές πράξεις και να κατανοήσει ένα κείμενο. Είναι ένα συμπέρασμα θλιβερό, δυστυχώς. Ένα στα δύο παιδιά αδυνατούν να κάνουν απλή μαθηματική πράξη και να κατανοήσουν κείμενο. Αυτό το πρόβλημα της κατανόησης κειμένου δεν είναι θέμα μόνο των παιδιών των σημερινών. Το βλέπουμε δυστυχώς και σε μεγαλύτερες ηλικίες. Η Ζωή Γαβριλίδου λέει πως χρειαζόμαστε ένα σχολείο που να μαθαίνει στα παιδιά να σκέφτονται, όχι απλώς να απαντούν. Πολύ σωστό. Αυτό είναι πρώτο θέμα στον παρατηρητή της Θράκης σήμερα. Τα αποτελέσματα τα διαφωτιστικά για την εκπαίδευση. Που δεν είναι και τόσο αισιόδοξα όμως, δυστυχώς. Τον Αλέξη Τσίπρα επίσης βλέπουμε στο πρώτο σέλιδο του παρατηρητή της Θράκης. Για όσα είπε από τη ΔΕΘ, η Θράκη είπε χρειάζεται ουσιαστικότερα κίνητρα και γενναίες επενδύσεις. Ωραιότατα γενικότητες αυτές, τις ακούμε κάθε φορά από χίλιοι διαφόρων πολιτικών και προαλυφόμενων πρωθυπουργών. Ποια θα είναι αυτά τα ουσιαστικότερα κίνητρα και γενναίες επενδύσεις, θέλουμε να το δούμε αναλυτικά όμως. Στο επίκεντρο της απάντησής του στον παρατηρητή της Θράκης, η παραγωγική ανασυγκρότηση της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η αμυντική βιομηχανία, η αποκέντρωση και η παραμονή των νέων στον τόπο τους. Από τις απαντήσεις του Αλέξη Τσίπρα σε συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ. Στη Σαμοθράκη, δύο αμφιλεγόμενα φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής, η αρνητική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και η παρουσία των Ισραηλινών. Ναι, ένα θέμα που το ακούμε, είναι στην επικαιρότητα τις τελευταίες αρκετές ημέρες με πολλές αντιδράσεις. Sunlight Group, η Ξάνθη στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Παραγωγής Μπαταριών για τη Διεθνή Ναυτιλία. Άλλος τίτλος στον παρατηρητή της Θράκης και στη Βουλή η Αντιπλημμυρική Θωράκιση του Εύρου. Εννοεί την ερώτηση της αντιπολίτευσης για απαντήσεις σχετικά. Ο Παύλος Χριστίδης, να δούμε πώς η πολιτική αλλαγή θα γίνει πράξη με τους πολίτες για τους πολίτες, είπε μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ροδόπη, στο πλαίσιο των επισκέψεων των κλιμακίων του ΠΑΣΟΚ. Εν όψη ΔΕΘ, ο κύριος Χριστίδης βρέθηκε στη Ροδόπη χτες και μία από τις δηλώσεις του ήταν αυτή. Να δούμε πώς η πολιτική αλλαγή θα γίνει πράξη με τους πολίτες, για τους πολίτες, είπε. Ένας όριμος Αλέξης Τσίπρας με επίγνωση ορίων και όρων. Α, είναι ένα συμπέρασμα του παρατηρητή της Θράκης για όσα παρακολούθησε από τη συνέντευξη τύπου και την ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού. Έτοιμα τα βιβλιοπόλια της Κομωτινής να εξυπηρετήσουν τους μαθητές, άλλο θέμα. Και η Βούλα Ελευθεριάδου λέει πως δεν ήταν προεκλογική ομιλία η παρουσία Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Είναι η πρόεδρος της ΔΕΠ, Νομουροδόπης, του κομματικού οργάνου της Νέας Δημοκρατίας δηλαδή. Οπότε τι θα έλεγε. Δεν ήταν προεκλογική ομιλία η παρουσία Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, είπε. Τι ήτανε, κυρία Ελευθεριάδου μας. Και ξεκίνησε και η υποβολή αιτήσεων για το ειδικό εποχικό βοήθημα στους έτους 2026 της ΔΥΠΑ. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και ποια είναι η διαδικασία, επίσης διαβάζουμε στον παρατηρητή της Θράκης. Πάμε και στον χρόνο. Ο κύριος Γκιουλέκας είναι στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Πρώτο θέμα, εφόλης της ύλης, δηλαδή η συνέντευξη του Υφυπουργού Μακεδονίας Θράκης για το δημογραφικό που θα λυθεί με Έλληνες και όχι με εισαγόμενους ανθρώπους, όπως είπε. Α. Ορίστε. Για να δούμε παρακάτω, η ανάγκη ισόρροπης ανάπτυξης της Βόρειας Ελλάδας, οι διαχρονικές παθογένειες αλλά και οι ευκαιρίες που προκύπτουν από τη διασυνοριακότητα με τις Βαλκανικές χώρες, οι πρωτοβουλίες και οι δράσεις του Υφυπουργείου Μακεδονίας Θράκης για τη διασύνδεση αυτοδιοίκησης επιχειρήσεων και ακαδημαϊκής κοινότητας, και από το γραφείο του στη Θεσσαλονίκη δεσμεύεται ο κύριος Γκιουλέκας για πολλή δουλειά μέχρι την Κυριακή των Εθνικών Εκλογών. Απαντά και στην πρόταση Τσίπρα για την αποκέντρωση Υπουργείων στην επαρχία. Ενδιαφέροντα όλα όσα θα είπε ο κύριος Γκιουλέκας, υποθέτω, στην εφημερίδα Ο Χρόνος, στις εσωτερικές σελίδες η συνέντευξή του, με τίτλο «Το δημογραφικό θα λυθεί με Έλληνες, όχι με εισαγόμενους ανθρώπους». Συνεχίζοντας το πρωτοσέλιδο του χρόνου, ο κύριος Κοφίδης, σαφές δικαίωμα της Ελλάδας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα, λέει ο πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας.
Ο Παύλος Χριστίδης από την Κομωτινή λέει πως το Πασόκ αντιλαμβάνεται τις προοπτικές της περιοχής. Ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι ο στόχος μου είναι να ιτηθεί στρατηγικά και εκλογικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατά δίωξη είχαμε στην Εγνατία οδό Αλεξανδρούπολης Κομωτινής και διακινητής έπεσε πάνω σε περιπολικά. Άλλος τίτλος στον εφημερίδα Ο Χρόνος. Εδώ μια παρένθεση. Κατά δίωξη είχαμε και χτες πάλι σε χωριά του Βορείου Εύρου. Από Στέρνα σε Νεοχώρη, από Νεοχώρη σε Βάλτο και από Βάλτο προς Φυλάκιο Αμόβουνο μάθαμε. Έτρεχαν εκεί με ηλικιώδη ταχύτητα πάλι οχήματα. Περιπολικά κυνηγούσαν διακινητές. Ευτυχώς δεν είχαμε κανένα ατύχημα. Είδες τύχημα. Με την πρώτη πληροφορία που είχαμε στο πρώτο λεπτό, προσπαθήσαμε και εμείς με τη σειρά μας να συμβάλλουμε στην ενημέρωση των πολιτών για να προσέχουν όσοι κινούνται στους δρόμους σε εκείνη την περιοχή και στους πολίτες, στους κατοίκους, στα παιδιά που παίζουν έξω αμέριμνα. Χτύπα ξύλο, μην έχουμε τίποτα χειρότερα με τέτοιες περιπτώσεις. Είχαμε άλλη μία τέτοια χτες, λοιπόν, περίπτωση καταδίωξης μέσα σε οικισμούς, σε χωριά της περιοχής. Προχωρώντας στην εφημερίδα Ο Χρόνος για να ολοκληρώσουμε με το πρωτοσέλιδο της, στην Κομωτινή, η επίσημη αγιασμή για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, όπως και σε όλη την Ελλάδα άλλωστε. Από την Ιαπωνία στην Ελλάδα, μια εταιρεία στο επίκεντρο της 90ης ΔΕΘ, δεν θα πούμε ποια είναι, γίνεται διαφήμιση, και 34 πρωτάκια καλωσόρισε ο Σύλλογος Τριτέκνων Νομουροδόπης με αγιασμό και σχολικά ήδη η πρώτη δράση του Συλλόγου Τριτέκνων για τους μικρούς μας φίλους. Και τέλος, η επιδερμίδα μετά το καλοκαίρι χρειάζεται φροντίδα, λέει η εφημερίδα Ο Χρόνος. Πάλι είναι καταχώρηση διαφημιστική από ό,τι αντιλαμβάνομαι για ένα συγκεκριμένο κέντρο θεραπείας και φροντίδας. Λοιπόν, αυτά από τα πρωτοσέλιδα του γειτονικού μας νομού της Ροδόπης. Έχουμε βεβαίως και τη Γνώμη και την Ελεύθερη Θράκη αλφαβητικά από τον Εύρο, αλλά δεν έχουμε χρόνο για να τα δούμε τώρα. Φτάσαμε 28 λεπτά μετά τις 11. Οπότε θα οδηγηθούμε στις διαφημίσεις. Τον 11.30, τι λέω, μετά τις 11 φτάσαμε, τον 11.30 διαφημίσεις. Σωστά το λέμε. Όπα ή παλαιό, τραγουδιστικά θα οδηγηθούμε στις διαφημίσεις. Να σας δώσουμε και μια μουσική ανάσα που σίγουρα τη χρειάζεστε. Και επιστρέφουμε και με τα δύο πρωτοσέλιδα του Εύρου και με το ρεπορτάζ από τις ενάρξεις λειτουργίας του μουσικού γυμνασίου Ορεστιάδας αρχικά, που χτύπησε το πρώτο κουδούνι σήμερα και έγινε και ο αγιασμός πριν από λίγα λεπτά. Ο Γιάννης Βαλικούδης επέστρεψε από το ρεπορτάζ, θα μας δώσει τα περισσότερα. Αλλά και με όλα τα υπόλοιπα που εξελίσσονται και με τις συνεντεύξεις που ακολουθούν. Μέχρι τη μία έχουμε πολλά ακόμα. Όλη η ενημέρωση είναι εδώ. Συνεχίζουμε στο ράδιο Εύρος με το Ευροσκόπιο σε λίγο.

0: σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evros.
0: Radio Evros. Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
3: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας. Η Ένωση. Παράγουμε μαζί. Αναπτύσσουμε τον τόπο μας. Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Κρήτον Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Κρήτον Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Κρήτον Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
5: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.

0: Πράσης Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520 22288 και 694 7525 259.
2: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 11 2741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Σύγχρονο.
4: Πολυδύναμο.
3: Μοντέρνο.
4: Ευέλικτο.
3: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
4: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
3: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
4: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
3: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
4: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
3: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
4: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
3: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 25530 22 648. Διδημότυχο.
4: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
5: Έναρξη εγγραφών Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
6: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530 24 640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
7: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
8: Ράδιο Εύρος.
9: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
10: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520 22 25 25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
9: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδιωτικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
10: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520 21 420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
11: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25 432.
12: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
9: Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02. Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος, Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούν.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε φίλες και φίλοι και δεν συνεχίζουμε μόνοι τώρα εδώ. Δεν θα ακούτε μόνο εμένα, θα ακούτε και τον Γιάννη Βαβαλικούδη, να τον βάλουμε στην κουβέντα μας, στην παρέα μας. Τον έχουμε καλεσμένο εδώ στο στούντιο. Γιάννη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλώς σας βρήκα. Και δεν θα ακουγόμαστε μόνο εγώ και
0: ναι,
1: εσύ.
0: Έχουμε πλούσιο υλικό. Μας έφερε ο Γιάννης από το ρεπορτάζ πλούσιο υλικό. Οπότε γι' αυτό μεταδιδόμαστε και από το Facebook ζωντανά αυτή την ώρα, φίλες και φίλοι. Και εκεί ανοίξαμε live για να κάνετε και τα σχόλιά σας, αν θέλετε, και τις παρατηρήσεις, αλλά και για να μας ακούτε όσοι έχετε τη δυνατότητα και από εκεί. Ραδιοφωνικά συνεχίζουμε κανονικότατα, εννοείται, από το ίντερνετ, από το radioevrus.gr σε όλο τον πλανήτη, για να μεταφέρουμε τη φωνή όλων όσοι ενεπλάκησαν στην πρώτη αυτή μέρα, στο πρώτο κουδούνι που χτύπησε για το Μουσικό Γυμνάσιο Ορεστιάδας, Γιάννη Βαβαλικούδη. Από εκεί μας έρχεσαι.
1: Έτσι ακριβώς. Από το καινούργιο σχολείο της Ορεστιάδας, το Μουσικό Γυμνάσιο. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν βρέθηκαν πάρα πολλοί.
0: Ήταν μια ιστορική στιγμή. Μια στιγμή που την περίμεναν πολλά χρόνια, πολλά παιδιά, οικογένειες, αλλά και πολλοί που έτρεξαν για να την φέρουν, να φέρουν αποτέλεσμα θετικό. Και όταν ανοίγει ένα σχολείο, είναι η είδηση. Το λέμε από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε η συζήτηση γύρω από το Μουσικό Γυμνάσιο Ορεστιάδας. Σήμερα λοιπόν ήρθε η ώρα του. Άνοιξε.
1: Ακριβώς.
0: Με ερωτηματικά όμως το λέω, άνοιξε.
1: Θα τα πούμε.
0: Γιατί από χτες το λέω εγώ και θέλω να δω την επιβεβαίωση του ρεπορτάζ. Τι συμβαίνει ακριβώς. Για να δούμε.
1: Λοιπόν, αρχικά να πούμε ότι στην τελετή του αγιασμού χωροστάτησε ο Αρχιερετικός Επίτροπος Ορεστιάδας, ο πατέρας Βαρθολομαίος, καθώς ο Μητροπολίτης Δημοτήχου Ορεστιάδας και Σουφλίου απουσιάζει.
0: Α.
1: Συμμετέχει στην Ιερά Σύνοδο.
0: Α, μάλιστα.
1: Η οποία συνεδριάζει. Ναι. Και έτσι λοιπόν βρέθηκε ο
0: Πανοσιολογιώτατος
1: πατέρας Βαρθολομαίος.
0: Έχουμε κάποια δήλωσή του, να τον ακούσουμε τι είπε.
1: Έχουμε, θα ανεβεί αργότερα
0: στο, ναι, ωραία. Γιατί έχουμε και από άλλους πολλούς.
1: Δεν έχουμε δηλώσεις, είναι οι τοποθετήσεις, οι ομιλίες που έγιναν μετά την τελετή του αγιασμού. Να πούμε ότι το παρόν έδωσε ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο κύριος Δερμεντζόπουλος.
0: Που το έτρεξε και όλο το θέμα.
1: Ο
0: και
1: οποίος αυτό ακούγοντας την Διευθύντρια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, την κυρία Πλακωτή, θα έχουμε την ευκαιρία αργότερα να ακούσουμε τι ανέφερε. Είπε ότι το είχε πάρει προσωπικά ο κύριος Δερμεντζόπουλος στην πλάτη του αυτό το εγχείρημα.
0: Εδώ να δώσουμε τα εύσημα και στη Χριστίνα Αγγελιλούδη, γιατί μαζί συνεργάστηκαν και η Χριστίνα συνεργάτητα του κύριου Δερμεντζόπουλου χρόνια, η αντιδήμαρχος παιδείας μέχρι πρότινος που το είχε αναλάβει και εκείνη, και ως πρώην διοικήτρια διευθύντρια του ΟΑΕΔ Ορεστιάδας βρήκαν τη λύση για το κτίριο. Έτσι ξεμπλόκαρε.
1: Παρ' όλα αυτά δεν ήταν παρούσα στη σημερινή.
0: Αλήθεια, θα πήγε σε άλλη τελετή. Γιατί σήμερα όλα τα σχολεία κάνουν τους αγιασμούς τους.
1: Ωραία, να πάρουμε παρουσίες.
0: Πάρουμε παρουσίες λοιπόν. Ποιοι ήταν εκεί, Δερμεντζόπουλος.
1: Λοιπόν, είπαμε Δερμεντζόπουλος. Ναι. Ο δήμαρχος Ορεστιάδας εννοείται. Ο κύριος Παπαδόπουλος. Η διευθύντρια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που αναφέραμε, η κυρία Πλακωτή.
0: Ναι.
1: Από την περιφέρεια ήταν η αντιπεριφερειάρχης οικονομικών και πολιτισμού, η κυρία Μπαχαρίδου, και ο εντεταλμένος σύμβουλος.
0: Περιφερειακός σύμβουλος παιδείας,
1: Ναι, ο κύριος Χατσοχρηδάκης.
0: Ναι.
1: Σχολική
0: σύμβουλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
1: Η φιλόλογος, η κυρία Αλεξάνδρα Γκουλιάμα. Ο αντιδήμαρχος οικονομικών βρέθηκε, αλλά τον έπιασε ο πατέρας Βαρθολομαίος και τον έκανε ψάλτη.
0: Οχ, το Μαργαρίτη Αστεριάδη λες.
1: Το Μαργαρίτη Αστεριάδη.
0: Ναι.
1: Η αντιδήμαρχος πολιτισμού και παιδείας του Δήμου Ορεστιάδας, η κυρία Μπραϊκούδη. Και φυσικά γονείς και μαθητές.
0: Δόθηκε η ιδέουσα τιμή και επισημότητα στην έναρξη.
1: Ακριβώς.
0: Με όλους αυτούς.
1: Βέβαια, να το πούμε έτσι, γιατί κάποια στιγμή ακούστηκε θα κοπεί κορδέλα και τέτοια. Δεν ήταν τελετή εγγενείων.
0: Ναι.
1: Ήταν αγιασμός.
0: Σχολικής χρονιάς. Έναρξη σχολικής χρονιάς.
1: Ωραία.
0: Ήταν και η νέα διευθύντρια προφανώς. Τη γνωρίσατε
1: προφανώς.
0: Πρώτη φορά, την είδαμε εκεί, η κυρία Φίλιο Λιμπερακάκη.
1: Ακριβώς.
0: Απευθύνθηκε και εκείνη, έχουμε κάτι καθηγητικό.
1: Βεβαίως, έχουμε ωραία. Και από την κυρία Λιμπερακάκη. Σε πρώτη φάση, οι ακροατές του Ράδιο Εύρος θα έχουν τη δυνατότητα να ακούσουν τι είπε ο καθένας από όλους αυτούς που προαναφέραμε.
0: Πολύ σύντομα χαρακτηριστικά αποσπάσματα, έτσι δεν θα μακρηγορήσουν αρκετά και δεν θα τους κουράσουμε τους φίλους και τις φίλες που μας ακούν. Οπότε μείνετε εδώ για να δούμε, να μας δώσουν ακριβώς την εικόνα της πρώτης μέρας έναρξης λειτουργίας του Μουσικού Γυμνασίου Ορεστιάδας οι ίδιοι εμπλεκόμενοι.
1: Ωραία,
0: Γιάννη, με ποιον
1: να ξεκινήσουμε.
0: Με
1: τον υφυπουργό, με τον υφυπουργό, με
0: τον κύριο Δερμεντζόπουλο.
1: Κύριο Δερμεντζόπουλο.
0: Ωραία.
2: Κύριε Δήμαρχε, κύριε Δημοκρατή, λοιπή Περιφερειακή Δημοτική Συμβουλή, αγαπητή προϊσταμένη δευτεροβάθμιση υπέρους, κύριε Πλακωτή. Σήμερα είναι μια, βασικά, αγαπητά παιδιά, καλημέρα σε όλα τα παιδιά. Η αλήθεια είναι ότι το μπουγέλο συμβαίνει όταν κλείνει το σχολείο, όχι όταν ανοίγει το σχολείο, αλλά ήταν καλό. Είναι αγιασμό. Αγαπητοί γονεί, η οποία
1: καταλαβαίνετε. Δεν είναι
0: μπουγέλο. Του μπουγέλο.
2: Ένα σχολείο ανοίγει. Δεν κλείνει ένα σχολείο. Και αυτό είναι αποτέλεσμα μια προσπάθεια πολλών ετών. Θα ήθελα να αναφερθώ στην προσπάθεια που έχουμε κάνει με την κυρία Πλακωτή. Η αλήθεια είναι πριν λίγα χρόνια δήματι την έπεισε και την είπα: Ελένη, θέλω να κάνουμε ένα μουσικό γυμνάσιο στην Οριστιάδη. Γιατί και οι δύο είχαμε στο μυαλό μας ότι τα παιδιά τα δικά μας δικαιούνται ίσες δυνατότητες, ίσες ευκαιρίες να συνεργαστούν, να εξελιχθούν, να δημιουργήσουν. Επομένως και με τη βοήθεια τη δικιά σας σε όλη αυτή τη διαδρομή και πολλών άλλων ανθρώπων φυσικά, νομίζω ότι τα καταφέραμε. Καταφέραμε κάτι το οποίο μας αξίζει. Σύντομα θα έρθει και η κτηνιατρική σχολή. Νομίζω είναι απαραίτητο για να βαθμίσουμε πραγματικά την εκπαίδευση, την παιδεία και την ποιότητα ζωής όλων αυτών των ανθρώπων. Επομένως, αυτή η πολύ όμορφη εικόνα που βλέπουμε, τα παιδιά, με τους γονείς, με τους εκπαιδευτικούς, μόνο χαρά είναι το που μας προκαλεί όλους. Και θέλω να σας ευχηθώ μια καλή σχολική χρονιά γεμάτη δημιουργία και πρόοδο. Να είστε όλοι καλά.
0: Γιάννη. Τι ακούσαμε, τον κύριο Δερμετζόπουλο να λέει την κυρία Πλακωτή ότι θέλω να κάνουμε ένα μουσικό σχολείο, της είπε και έτσι έγινε. Δεν το, εγώ επειδή παρακολουθώ την ιστορία από την αρχή, δεν το δέχομαι έτσι. Δυστυχώς αυτό δεν είναι αλήθεια. Και κακώς
1: το
0: ανέφερε.
1: Δεν το ξέρω αυτό. Εγώ. Μα, ότι τέλος πάντων έχουμε.
0: Ότι καταγράψαμε από τους ίδιους. Δεν σχολιάστηκε αυτό από κάποιον άλλον. Δεν ήταν και από την αντιπολίτευση κανείς το σχολιάσει.
1: Ίσα-ίσα θα σου πω. Σχολιάστηκε από την κυρία Πλακωτή, η οποία ουσιαστικά επιβεβαίωσε τον κύριο Δερμετζόπουλο.
0: Αυτό. Ήταν μια πρόταση εδώ και χρόνια. Είχε ληφθεί απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο, από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Δεν βρισκόταν χώρο. Η αρχική πρόταση ήταν να γίνει στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο και να στεγαστεί, κάτι που δεν έγινε δεκτό γιατί δεν θεωρήθηκε ότι είναι ο ενδεικτικότερος χώρος, δεν έχει όλα τα απαραίτητα για να γίνει εκεί το μουσικό σχολείο.
1: Σε ποιο χώρο είπες?
0: Στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο, στις αίθουσες του Οδείου. Mm-hmm. Αλλά τελικά το μεγάλο πρόβλημα ήταν πού θα στεγαστεί και βρέθηκε και μετά, τέλος πάντων, ξεμπλόκαρε το θέμα με την πρόταση να στεγαστεί σε αυτό το οικοτροφείο, το πρώην οικοτροφείο του ΑΕΔ.
1: Πρώην, δεν λειτουργήσε ποτέ.
0: Ποτέ, ναι, δεν λειτουργήσε ποτέ ένας χώρος ανενεργός. Mm-hmm. Αυτή είναι η ιστορία. Πριν από 3-4-5 χρόνια, πολλά αρκετά πριν από την, πάντως από την νέα δημοτική αρχή και την θητεία του κ. Ο κ. Δερμετζόπουλος ήταν όμως.
1: Ήταν.
0: Άρα μπορεί να τον αδικώ εγώ και να το πάρω πίσω τώρα αυτό να ανακαλέσω. Διότι μπορεί όντως ο κ. Δερμετζόπουλος στην προηγούμενη θητεία του, ακόμα και ως αντιπολίτευση, δεν ήταν ο κ. Δερμετζόπουλος ακόμα. Με την κυρία Γκαρά, όταν ήταν συνυπήρχαν, ήταν κυβέρνηση ο κ. Δερμετζόπουλος, ναι, κυρία Γκαρά, ναι, ήταν αντιπολίτευση.
1: Σωστά.
0: Απλά δεν ήταν με ιδιότητα υφυπουργού. Ήταν βουλευτής μόνο ο κ. Δερμετζόπουλος. Σωστά. Μπορεί από τότε όντως να είχε προκύψει ως ιδέα. Ποιος ξέρει.
1: Ωραία.
0: Οπότε μην τον αδικήσουμε τον άνθρωπο.
1: Έτσι.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Πάμε να ακούσουμε τον Δήμαρχο Οριστιάδας, τον κύριο Παπαδόπουλο.
3: Γιατί σήμερα δεν είναι απλά η αρχή ενός σχολικού έτους. Είναι η αρχή ίδρυση, η αρχή λειτουργίας ενός και μόνο σχολείου στην πόλη μας. Όπως είπε και ο κύριος, ένα σχολείο ανοίγει και είναι πραγματικά μια ιστορική στιγμή και μάλιστα ένα μουσικό σχολείο. Ήταν μια επιθυμία χρόνων αυτού και είμαστε πραγματικά πολύ υπερήφανοι που σαν Δημοτική Αρχή το πιστέψαμε, το διεκδικήσαμε με τη σημαντική συμβολή του Υπουργού μας, του κ. Δερμετζόπουλου και με τη συνεργασία βέβαια της Δευτεροβάθμιας. Καταφέραμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να βρούμε έναν φιλόξενο χώρο όπως εδώ, να το φέρουμε στην κατάσταση που πρέπει να είναι για να φιλοξενήσει το πρώτο μουσικό σχολείο, το πρώτο μουσικό γυμνάσιο της Οριστιάδας, της πόλης μας. Πραγματικά λοιπόν είναι μια πολύ σημαντική, είναι μια ιστορική αυτή η στιγμή και θα ήθελα να καλωσορίσω τους πρώτους μαθητές του μουσικού γυμνασίου εδώ. Θέλω να σας δω τον καθένα χωριστά, να σας ποθήσω να συνειδητοποιήσετε ότι είστε μέτοχοι σε μια πολύ ιστορική πραγματικά στιγμή, να περιβάλλετε αυτή την καινούργια σας διαδρομή με αγάπη και με την βοήθεια των αξιόλογων καθηγητών σας, να μπορέσετε να αναπτυχθείτε δημιουργικά, να προσφέρετε κάτι πολύ καλό στην πόλη μας. Είμαστε πραγματικά πολύ περήφανοι για την ιδρυσία αυτού του σχολείου, πολύ περήφανοι για εσάς που είσαστε εδώ και σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία, μια πολύ καλή σταδιοδρομία και μια πολύ καλή σχολική χρονιά. Είναι λοιπόν μια στιγμή πραγματικά που είναι αδερφή που για εμάς μας γεμίζει χαρά και συγκίνηση και θέλω να ευχηθώ σε όλους και στα παιδιά και στους γονείς μια τέλεια σχολική χρονιά.
0: Ο Δήμαρχος Οριστιάδας, ο κ. Διαμαντής Παπαδόπουλος ήταν αυτός.
1: Ναι, mm-hmm. Ο κ. Παπαδόπουλος αυτό που είπε το έκανε. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι πήγε από μαθητή σε μαθητή και τον καλωσόρισε.
0: Πόσοι ήταν, Γιάννη? Πόσα παιδιά τελικά γράφτηκαν
1: στην πρώτη τάξη? Μέτρησα 16.
0: Okay.
1: Μέτρησα εγώ. Τώρα, αν κάποιο μαθητή.
0: Αυτό λέει και η πληροφορία μου, ότι είναι 16
1: η γραμμή. Άρα φέτος. Ήταν όλοι.
0: Όλοι ήταν, όλα
1: ναι.
0: τα παιδιά.
1: Ναι, ναι.
0: Μέχρι 25 ήταν το όριο για να ξεκινήσει ένα τμήμα. Αν ξεπερνούσαν τα 25, θα γινόταν δεύτερο. Άρα, έχουμε πρώτο τμήμα, πρώτη τάξη στο Μουσικό Γυμνάσιο
1: Εστιάδα. Αυτό, πάνω σε αυτό που λες, ναι. Αναφέρθηκε η κυρία Πλακωτή που θα ακούσουμε στη συνέχεια, στην εμπιστοσύνη που έδειξαν κάποιοι γονείς να γράψουν τα παιδιά του αυτό το νέο σχολείο, ένα νέο εγχείρημα. Το οποίο ενέχει, ας πούμε, και τους κινδύνους εντός εισαγωγικών για την ομαλή λειτουργία του. Έτσι, είναι πρώτη χρονιά.
0: Ναι.
1: Είδαμε, τέλος πάντων, να το πούμε από τώρα,
0: ναι.
1: ότι, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν αναφέρθηκε από κανέναν. Δεν ξέρω αν έγινε τεχνή έντοση.
0: Σκόπιμα ή όχι, για ποιο πράγμα.
1: Δεν θα γίνονται τα μαθήματα σε αυτό το
0: κτίριο.
1: Χώρο, γιατί το κτίριο δεν είναι έτοιμο.
0: Από χτες το λέω. Και σήμερα πάλι το σχολίαζα νωρίτερα και ήμουν σίγουρος ότι θα το επιβεβαιώσει με το ρεπορτάζ, αλλά περίμενα απάντηση. Εγώ περίμενα να μου φέρεις την εξήγηση.
1: Η απάντηση ήταν ότι δεν είναι έτοιμο.
0: Το γιατί δεν είναι έτοιμο, αιτιολογήθηκε από κάποιον.
1: Κοιτάξτε,
0: απολογήθηκε κανείς.
1: Μέλος της Δημοτικής Αρχής εκμυστηρεύτηκε ότι η Τεχνική Υπηρεσία ήταν απασχολημένη το καλοκαίρι με άλλες εργασίες και γι' αυτό δεν πρόλαβε.
0: Το ξέραμε. Η διαβεβαίωση ήταν ότι παρότι είναι καλοκαίρι και έχουμε πολλή δουλειά και θα έχουμε και τις άδειες, θα ξεκινήσουν οι εργασίες άμεσα και θα λειτουργήσει το σχολείο όπως πρέπει από το Σεπτέμβριο. Οι διαβεβαιώσεις ήταν από όλες τις πλευρές.
1: Ναι,
0: όταν κάναμε τα ρεπορτάζ και παίρναμε δηλώσεις και μας τα λέγανε στα μικρόφωνα και στις κάμερες.
1: Ναι, δεν είδα κάτι τέτοιο να επιβεβαιώνεται. Αντίθετα, με το που ολοκληρώθηκε η τελετή και επιχειρήσαμε να ακολουθήσουμε τα πρόσωπα τέλος πάντων που βρέθηκαν εκεί ώστε να πάρουμε πλάνα, μας σταμάτησαν και μας είπαν
0: μην μπαίνετε,
1: δεν είναι έτοιμο το κτίριο, τα μαθήματα θα γίνονται στο πολιτιστικό πολυκέντρο.
0: Α, ωραία.
1: Και
0: στον χώρο που κρίθηκε κατάλληλος μέχρι πρότινος να λειτουργήσει ως μουσικό.
1: Ακατάλληλος,
0: ναι.
1: Και σε επόμενη φάση θα σας καλέσουμε ούτως ώστε να σας παρουσιάσουμε τη δομή του σχολείου και τις εγκαταστάσεις.
0: Άρα πρωινά θα λειτουργεί το πολιτιστικό πολυκέντρο ως μουσικό γυμνάσιο, τα απογεύματα ως οδείο. Αυτό θα γίνεται τώρα, θα συστεγάζονται για ένα διάστημα. Το πόσο θα είναι αυτό το διάστημα το μάθαμε, πότε περιμένουν ολοκληρωθεί οι εργασίες.
1: Σε ένα μήνα μας.
0: Α, ένα μήνα.
1: Ένα μήνα.
0: Πάλι καλά. Το κρατάμε, το καταγράφουμε, το σημειώνουμε, γιατί δεν ξεχνάμε, κάτι τέτοιο είμαστε.
1: Αν δούμε τώρα έτσι και πώς λειτουργούν τα σχολεία, ειδικά τον πρώτο μήνα που πάντα μέχρι να μοιραστούν τα βιβλία,
0: ελλείψεις,
1: προβλήματα, δυστυχώς, Ελλάδα είμαστε. Ας ελπίσουμε ότι αυτό το χρονικό περιθώριο θα είναι αρκετό ώστε να προετοιμαστεί κατάλληλα όλο το κτίριο.
0: Εγώ επειδή άφησα μια εκκρεμότητα και θέλουμε να είμαι πάντα δίκαιος απέναντι στην αλήθεια και απέναντι σε όσους μας ακούνε, το 2022 προτάθηκε το Μουσικό Γυμνάσιο Ορεστιάδας να λειτουργήσει για το 2023-2024 πρώτη χρονιά στην Ορεστιάδα. Ήταν οι μεταβολές σχολικών μονάδων από τότε και τελικά τελεσφόρησε, το αποτέλεσμα είναι θετικό τώρα το 2026 πλέον, 4 χρόνια μετά την πρόταση. Έτσι, για
1: δεν
0: να...
1: το λες και πολύ.
0: Δεν το λες,
1: δεν
0: και,
1: το
0: πολύ.
1: Λες και πολύ.
0: Βεβαίως, βεβαίως δεν το λες και πολύ. Η απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου πάντως λήφθηκε τον Νοέμβριο του 2022. Για αυτό το θέμα.
1: Σχεδόν 23.
0: Ναι. Λοιπόν, ωραία, πάμε και στον επόμενο, γιατί βλέπω ότι ο χρόνος τρέχει και έχουμε και άλλες. Η κυρία Πλακωτή θα μας μιλήσει.
1: Ναι, η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία είναι και ένα πρόσωπο το οποίο έχει διατελέσει διευθύντρια του Μουσικού Σχολείου
0: Αλεξανδρούπολης.
1: Και νομίζω ότι ήταν και η πρώτη διευθύντρια, οπότε ξέρει και όλη την διαδικασία.
0: Βεβαίως, και τα παιδιά της και τα δύο φίτησαν στο Μουσικό Σχολείο της Αλεξανδρούπολης, μου έχει πει. Οπότε έχει πλήρη γνώση και ως γονέας που τα παιδιά φοιτούσαν εκεί και ως διευθύντρια.
1: Για να την ακούσουμε λοιπόν.
4: Και στους εκπαιδευτικούς μας που θα δουλέψουν και θα εργαστούν εδώ στο σχολείο μας και θα φοιτήσουν μαθητές το σχολικό έτος που λέω που μας έρχεται 26-27. Οπωσδήποτε από το βήμα αυτό πρέπει να ευχαριστήσω την υπουργό μας, την κυρία Τσακανάκη Σουκούλα, η οποία μας σύνδεσε το σχολείο, συλλέγει το θέμα του Μουσικού Γυμνασίου Ορεστιάδας στην πολιτική ατζέντα της κυβέρνησης. Αλλά οπωσδήποτε πρέπει να σας μιλήσω και να το αξιοποιήσω από αυτό το βήμα ότι ο σχολιάτης, ο εκπαιδευτής ήταν ο υπουργός ο κ. Δημητζόπουλος, το σκέφτηκε, το ενεπινεύστη, το εισήγεται στις προτάσεις του στην κυρία Ζαχαράκη και είναι σίγουρο ότι θα όπινε το υπάρχει σας, ότι το υιοθέτησε και η κυβέρνησή μας και νομίζω ότι το έχει και σε πολύ υψηλά στους στόχους ο ίδιος ο υπουργός. Τον ευχαριστούμε θερμά. Θέλω να βεβαιώσω και να σας το πω και μέσα στην καρδιά μου το ευχαριστώ προς τον κύριο Υπουργό, διότι μέχρι και τον τελευταίο μήνα, τον τελευταίο πενθήμερο, ήταν δίπλα στις ενέργειες της δευτεροβάθμιας, ήταν δίπλα μας, μας ενίσχυε. Συνομιλούσε με το Υπουργείο και είναι ο άνθρωπός μας στην Αθήνα, ο άνθρωπος όλων μας. Είναι μεγάλη σας τιμή και μεγάλη μας τιμή που είναι, υπάρχουμε ένα τέτοιο άνθρωπο που ενδιαφέρει τους μαθητές, ενδιαφέρει για τα θέματα της παιδείας και είναι και δίπλα και στον Δήμαρχο και σε εμάς σαν διοίκηση. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί γι' αυτό. Κυρίως θα θέλω επίσης να ευχαριστήσω τους γονείς που μας εμπιστεύτηκαν αυτή την πρώτη δύσκολη χρονιά τα παιδιά τους. Θα φανούμε αντάξιοι της εμπιστοσύνης σας, να είστε σίγουροι για αυτό. Και τέλος θα ευχαριστήσω και τον κύριο Δήμαρχο, γιατί ξέρω ότι εργάζεστε πυρετοδός και είστε δίπλα μας. Και όντως βλέπω ότι έχουν γίνει αρκετά πράγματα και, είμαι σίγουρος ότι και θα δημιουργήσετε και τη σύνθεση των παιδιών όλα που θα κάνετε, διότι δείχνετε πάντα με την παρουσία σας ότι θέλετε να σχολείο και το ξέρω ότι θέλετε και σας ευχαριστούμε θερμά που μας βοηθήσατε για να πετύχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Επίσης,
1: αυτή ήταν η κυρία.
0: Κόψαμε το επίσης ή ήταν κάτι που. Εντάξει, δεν ήταν κάτι σημαντικό ίσως, αλλά πολύ αγάπη στον κύριο Δερμετζόπουλο. Τον αποθέωσε, τον εκθίασε. Εντάξει, τη βοήθησε μάλλον αρκετά και αυτό ήθελε να του το ανταποδώσει έτσι με τα καλά της λόγια η κυρία Πλακωτή. Πάντως εδώ τώρα είχα μια πληροφορία ότι ήταν 19, λέει, λέγανε μέχρι τέλος Αυγούστου θα είναι τα παιδιά. Ίσως στο τέλος όταν άρχισαν οι εγγραφές επισήμως να κατέληξαν στα 16, αλλά 16 ξέρουμε ότι τελικά.
1: 16 μέτρησα εγώ. Ωραία. Μπορεί να ήταν
0: ξέρουμε
1: και πιο πίσω,
0: αν έρχονται και από σουφλί μέχρι τρίγωνο, είπαν κάτι τέτοιο.
1: Ναι. Έγινε αναφορά από τον κύριο Κατσογρυδάκη ότι εντόπισε κάποια παιδιά από πάλι, νομίζω και δίκαια.
0: Μπράβο.
1: Τώρα για σουφλί δημότυχο να σου.
0: Ναι, γιατί μας είπαν ότι μπορεί να συμπεριλάβει παιδιά από όλη την κεντρική και βόρεια περιοχή του Εύρου και ότι βεβαίως θα γίνονται δρομολόγια ή δωρεάν από την περιφέρεια θα είχε φροντιστεί αυτό και τα γεύματα, για να κανονιστούν και τα γεύματα. Γιατί εκεί θα είναι ολοήμερο το σχολείο και θα τρώνε τα παιδιά κιόλα.
1: Θα συμβάλλει η
0: περιφέρεια
1: και στη μετακίνηση. Ναι.
0: Ωραία, πάμε και στην κυρία Γκουλιάμα να ακούσουμε τι είπε.
5: Από την εκπαιδευτική κοινότητα, εμείς περνάμε κατευθείαν στην πράξη. Πράγμα που σημαίνει ότι εμείς θα τα λέμε συχνά, γιατί είμαι η σύμβουλος εκπαίδευσης που έχω την παιδαγωγική λειτουργία για το σχολείο. Θέλω να συγχαρώ καταρχάς τους γονείς, εσάς, που πήρατε την απόφαση, γιατί είναι μια δύσκολη απόφαση σε κάθε νεκρικό σχολείο, ξέρετε τις δυσκολίες που παρουσιάζονται, αλλά παρόλα αυτά πήρατε την απόφαση να εγγράψετε τα παιδιά σας, ακούγοντας τα ταλέντα, τις κλίσεις και προσπαθώντας να επαυξήσετε τις δυνατότητές τους. Σας βεβαιώνω και εγώ, εκ μέρους του σχολείου, όπως και η Διευθύντρια Εκπαίδευσης φυσικά και η Διευθύντρια του σχολείου, επίλεκτα στελέχη της εκπαίδευσης και οι δύο, σας διαβεβαιώνουμε ότι θα καταβάλουμε, όπως ακούσατε και την πολιτική ηγεσία να προλέγει, ό,τι είναι δυνατόν από την πλευρά των δυνατοτήτων και των πόρων και των υλικών και των γλυκών πόρων για να σταθεί το σχολείο στα πόδια του. Μπορεί να είναι στην αρχή δύσκολο, αλλά να είστε σίγουροι ότι στο τέλος θα ανθίσει και θα καρπίσει. Όπου λειτουργεί ένα μουσικό σχολείο, αναδεικνύεται η πολιτιστική στάθμη της πόλης και η πόλη η ίδια. Τα παιδιά αυτά θα γεμίσουν τους δρόμους με μουσική, τα σπίτια σας με μουσική, τις εκδηλώσεις της πόλης με μουσική και όταν θα φτάσουν σε εκείνο το επίπεδο κάποια στιγμή να κάνουν σπουδές επάνω στη μουσική, θα έρθουν πίσω για να αυξήσουν το πολιτισμικό κεφάλαιο της Ορεστιάδας. Να είστε περήφανοι για αυτά τα παιδιά και για αυτό το σχολείο που είναι ένα σχολείο με όνομα και όχι με αριθμό. Θα τα λέμε. Καλή χρονιά.
0: Α, ωραία τα είπε η κυρία Γκουλιάβα. Έδωσε το στίγμα της λειτουργίας του σχολείου και της προσφοράς στην τοπική κοινότητα.
1: Ναι. Και να πάμε να ακούσουμε και τη διευθύντρια, γιατί βλέπω ότι σε πιέζει ο χρόνος.
0: Εντάξει, ναι. Με πιέζουν από το κοντρόλ ότι πάμε σε διαφημίσεις σε λίγο. Πάμε να ακούσουμε τη διευθύντρια, λοιπόν. Πρώτη φορά θα ακούσουμε την κυρία Φιλιόλη Λιμπερακάκη ως διευθύντρια του Μουσικού Σχολείου, Μουσικού Γυμνασίου Ορεστιάδας.
5: Χρονιά. Ένα μουσικό σχολείο, πολύ περισσότερο από άλλους τύπους σχολείων, είναι το μέρος όπου τα παιδιά δημιουργούν και μαθαίνουν να ονειρεύονται. Είναι το σχολείο που προσφέρει παιδεία υψηλού επίπεδου, τιμά την παράδοση, αλλά και καλλιεργεί τον ψυχικό πλούτο των μαθητών. Φυσικά έχουμε μπροστά μας μια χρονιά πρόκληση. Κάθε καινούριο ξεκίνημα έχει τις δυσκολίες του. Πολλά πρέπει να γίνουν, κυρίως σε υλικοτεχνικό επίπεδο, ώστε να μπορέσει το σχολικό μας περιβάλλον να ανταποκριθεί στις ανάγκες αυτών των παιδιών και να τις στηρίξει. Πολλές φορές η πραγματικότητα του χώρου μας υπενθυμίζει ότι το όραμα δεν αρκεί. Είμαι όμως αισιόδοξη, γιατί έχω ήδη δει την έμπρακτη βοήθεια από όλους, από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, από τον Δήμαρχο, από τον Υπουργό. Επομένως, να ευχηθώ μια καλή σχολική χρονιά, υπομονή και δύναμη εκτός από τα παιδιά και στους γονείς και να εκφράσω την υπόσχεση ότι την επόμενη χρονιά, σε 365 ημέρες, θα είμαστε πάλι εδώ όλοι μαζί, σε ένα διπλάσι και σε ένα πιο ενισχυμένο σχολείο. Είμαι σίγουρη γι' αυτό.
0: Θέλω να πούμε ότι η κυρία Λιμπερκάκη είναι αναπληρώτρια διευθύντρια. Στην ουσία, διευθύντρια ή διευθυντής θα τοποθετηθεί με τον νέο νόμο, τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης αργότερα. Αλλά για να ξεκινήσει τη λειτουργία, έχει τοποθετηθεί η ίδια, προέρχεται από το Διδημότυχο. Και έχω και μια ερώτηση από φίλο ακροατή που μας ακούει στο Διδημότυχο. Αν υπάρχει κάποια εκπροσώπηση από το Διδημότυχο στους μαθητές, αν κάποιο παιδί γράφτηκε από το Διδημότυχο, ρωτάει. Δεν έχουμε
1: δεν
0: εικόνα.
1: Δεν
0: έχουμε εικόνα. Okay. Ωραία. Αυτά λοιπόν από το ρεπορτάζ μέχρι στιγμής, Γιάννη Βαβαλικούδη. Έχουμε κάτι άλλο που είναι σοβαρό και σημαντικό και πρέπει να αναφερθεί ή θα τα δούμε στην πορεία?
1: Κοίταξε, για μένα είναι άξιο αναφοράς ότι οι μαθητές δεν θα σπουδάζουν προς το παρόν στο κτίριο που προορίζεται να
0: φυσικά
1: λειτουργήσει.
0: Φυσικά και είναι, γι' αυτό και από χθες το τονίσαμε και το επισημάναμε και θα το παρακολουθούμε στενά, γιατί είναι κρίμα και άδικο για μια τέτοια σχολική μονάδα να μην είμαστε έτοιμοι όταν διαβεβαιώναμε ότι θα είμαστε.
1: Ναι, έχουν γίνει κάποιες εργασίες στις αίθουσες, αλλά σε
0: εξωτερικές πώς είναι το κτίριο απ' έξω? Καλοπίστηκε, βάφτηκε, ομόρφινε, μπήκε πινακίδα που να λέει μουσικό γυμνάσιο.
1: Μόνο αυτό.
0: Α,
1: από όλα αυτά που ανέφερες, μόνο αυτό.
0: Φλάκα κάνεις.
1: Ναι. Ναι. Θα το δουν και οι αναγνώστες του ράδιο Εύρω στα πλάνα.
0: Και εικόνες, ωραία.
1: Ναι, ναι, ναι. Όπως και όλες αυτές οι συνεντεύξεις που, μάλλον τοποθετήσεις που ακούστηκαν νωρίτερα.
0: Και όσες δεν προλάβαμε να παίξουμε τώρα, θα τα δείτε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ στο κανάλι μας στο YouTube, φίλες και φίλοι. Αναλυτικά και με εικόνα. Λοιπόν, ευχαριστήσουμε τον Γιάννη Βαλεκούδη για το πληρέστατο ρεπορτάζ που μας έφερε το Μουσικό Σχολείο Ρεστιάδας. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Λίγο ξεφύγουμε από τον χρόνο μας, αλλάξιζε τον κόπο και θα επιστρέψουμε. Πάλι θα συνεχίσουμε με το ίδιο θέμα, θα το πιάσουμε από εκεί που τα αφήσαμε με τον Γιάννη, μαζί με την κυρία Μπαχαρίδου όμως θα το πιάσουμε για να μας μεταφέρει και το δικό της κλίμα, τη δική της αίσθηση από αυτό που συνέβη και γιατί παρίστατο, αλλά και καθότι με άλλη αφορμή την καλέσαμε εδώ, θα συζητήσουμε και γι' αυτό. Η άλλη αφορμή είναι πολιτισμός, εθελοντισμός, οικονομία. Θα μας τα πει σε λίγο ίδια. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε μαζί της.
6: Στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
7: Ράδιο Εύρος.
6: Ράδιο Εύρος. Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
8: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
6: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα. Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27313. Ράδιο Εύρος.
9: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουβλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι, κι άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
10: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
11: Μέλι, γεύση, παράδοση, όλα σε μία γιορτή. 21η γιορτή μελισσοκόμων και οικοτεχνών. Η Ορεστιάδα φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί στην κεντρική πλατεία την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου να γνωρίσετε από κοντά τον πλούτο της φύσης και τη δημιουργία των ανθρώπων της. Οι τοπικοί μελισσοκόμοι παρουσιάζουν τα αγνά προϊόντα τους, ενώ παράλληλα οι οικοτέχνες αναδεικνύουν τη δημιουργικότητά τους μέσα από μοναδικές γεύσεις και χειροποίητες δημιουργίες. Η γιορτή θα πλαισιωθεί με μουσικές εκδηλώσεις, ενημερωτικές ομιλίες, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Διοργάνωση: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ορεστιάδας. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τον πλούτο της μέλισσας, την παράδοση και τη γεύση.
12: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
13: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
12: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
13: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
12: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24-100.
13: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
14: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
7: Ράδιο Εύρος.
14: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
15: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
14: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο Ορεστιάδος 86.
15: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
16: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
14: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
17: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
14: Και τώρα
17: στον 97,1 Radio Εύρος, Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.

0: Και συνεχίζουμε στην τελευταία ώρα, στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, φίλες και φίλοι. 10 λεπτάκια μετά τις 12 αυτή τη στιγμή η ώρα. Προχωράμε με το καλωσόρισμα της καλεσμένης μας. Να την καλημερίσουμε, καλησπερίσουμε μάλλον πια, και να την καλωσορίσουμε στο στούντιο. Είναι η κυρία Φανή Μπαχαρίτου κοντά μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Για άλλο στην αρχικά σας καλέσαμε, αλλά τελικά είναι πολλά τα άλλα για τα οποία θα πρέπει να μιλήσουμε, κυρία Μπαχαρίδου, μαζί. Γι' αυτό και να ξεκινήσουμε από εκεί που τα αφήσαμε με τον Γιάννη Βαλικούδη. Ήσασταν πριν από λίγο στην τελετή αγιασμού, στην πρώτη μέρα λειτουργίας του Μουσικού Γυμνασίου Ρεστιάδας.
1: Ναι, ήμουνα παρούσα. Δεν θα μπορούσα να λείψω από μια τόσο σημαντική μέρα όπως η σημερινή για την αρχή του μουσικού σχολείου εδώ στην Ορεστιάδα. Αλλά πριν να αναφερθούμε σε αυτό, να πω καλή σχολική χρονιά σε όλους, και στους γονείς και στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς. Είναι μια ημέρα γιορτής. Η πόλη είναι γεμάτη με παιδικές φωνές, με γονείς που είναι με τα παιδιά τους. Είναι μια πολύ όμορφη
0: ημέρα γιορτής
1: σήμερα, έτσι, για την περιοχή μας και βεβαίως για όλη την Ελλάδα και για όλη την περιφέρειά μας. Σας ευχηθούμε λοιπόν σε όλους τους μαθητές καλή αρχή. Τώρα, ό,τι αφορά το μουσικό σχολείο.
0: Θέλω λίγο τη συμβολή της περιφέρειας στο μουσικό σχολείο Ρεστιάδας. Ποια θα είναι, γιατί χρειάζεται και η δική σας συμμετοχή σε αυτό.
1: Γνωρίζετε ότι ως περιφέρεια, μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων, μας στηρίζουμε όλα τα σχολεία της περιφέρειάς μας και πολύ περισσότερο ένα νέο σχολείο στην περιοχή μας, όπως είναι το μουσικό γυμνάσιο εδώ στην Ορεστιάδα. Ό,τι είναι στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας, βεβαίως η μεταφορά των μαθητών και όχι μόνο. Και όπως είπαμε και σήμερα, όπου χρειαστεί στήριξη με πρώτο τον Περιφερειάρχη, ο οποίος ενδιαφέρεται και προσωπικά βεβαίως για το μουσικό σχολείο, ήμασταν εκεί στο στήσιμο αυτού του σχολείου. Είπα και στο χαιρετισμό μου ότι όταν ενώνουμε τις δυνάμεις μας σε αυτόν τον τόπο, μπορούμε να κάνουμε πράγματα, και εκεί που κλείνουν σχολικές μονάδες, να που έρχεται κάτι ελπιδοφόρο. Επίσης, εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση και πρέπει να το αναφέρουμε ήταν ο αριθμός των μαθητών. 16 παιδιά, δεν είναι λίγα. Ναι. Και 16 παιδιά.
0: Μια νέα δομή, χωρίς να έχει προηγούμενο, χωρίς να ξέρουν οι γονείς τι θα εμπιστευτούν, πού θα εμπιστευτούν τα παιδιά τους, τι ακριβώς θα κάνουν εκεί. Παρότι το προσπαθήσαμε να το αναδείξουμε όσο το δυνατόν περισσότερο με όλες τις λεπτομέρειες, θα τρώνε εκεί, θα έχουν σχολικά γεύματα από το Δήμο πληρωμένα, θα έχουν τη μετακίνησή τους δωρεάν από εσάς, από την περιφέρεια, αν είναι από μακριά. Είναι μια δομή που θα λειτουργεί σαν ένα δημόσιο κολέγιο, μας έλεγε η κυρία Πλακωτή όταν συζητούσαμε μαζί της.
1: Και η ίδια η κυρία Πλακωτή στηρίζει όλη αυτή την προσπάθεια, όπως προείπατε. Όλοι μας είμαστε εκεί και βεβαίως τα παιδιά θα έχουν τις καλύτερες παροχές, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα παιδιά των άλλων σχολείων δεν θα έχουν τις παροχές.
0: Είναι 16
1: που
0: τελικά, είναι ο αριθμός που
1: επιβεβαιώνουμε. Σήμερα αναφέρθηκε ότι ήταν 16. Τα βλέπαμε στα ματάκια τους έτσι, όλο αυτό που κουβαλούν για τη μουσική. Και τη χαρά το ότι θα πάνε σε ένα μουσικό σχολείο και δεν θα χρειαστεί να μετακινηθούν ή να αφήσουν ένα όνειρό τους πίσω. Εγώ θα μου επιτρέψεις να το συνδέσω και με τον Αντιπεριφέρεια Πολιτισμού, ως Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού. Είναι πολύ σημαντικό το μουσικό σχολείο εδώ στην Ορεστιάδα, γιατί είναι και μια περιοχή που η μουσική, η παράδοση, όλο αυτό στην περιοχή μας είναι πολύ δυνατό και βλέπουμε ακόμα και στα πανηγύρια μας, στις εκδηλώσεις, ότι η νεολαία μας συμμετέχει. Και βλέπουμε σε πολλές εκδηλώσεις ότι και ένα 80% τελικά είναι νεολαία. Άρα φανταστείτε τώρα να δοθεί, όπως δόθηκε δηλαδή η δυνατότητα και σε ακόμα περισσότερα παιδιά να κάνουν και σπουδές μουσικές. Και
0: αυτά τα παιδιά του χρόνου θα πάνε Δευτέρα Γυμνασίου, θα γραφτούν άλλα στην πρώτη. Θα αρχίσει να αναπτύσσεται μεγαλύτερος αριθμός παιδιών.
1: Αυτό που είπαμε και σήμερα και συμφώνησαν όλοι, πάμε πια και στο μουσικό λύκειο, γιατί αυτό είναι
0: ο επόμενος στόχος. Θα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους εδώ.
1: Και εμένα όλη αυτή η διαδικασία μου θυμίζει την ίδρυση του Εσπερινού Γυμνασίου εδώ στην Ορεστιάδα που έχουμε αναφερθεί έτσι πολλές φορές, που μετά ιδρύθηκε και το ΕΠΑΛ και τελικά στην αρχή όταν κανένας δεν το πίστευε, είδαμε πώς εξελίχθηκε, πόσοι άνθρωποι κατάφεραν να βρουν δουλειά, να πάρουν πτυχία.
0: Μεταξύ όλων αυτών και εσείς, έτσι, γι' αυτό το λέτε. Βιωματική εμπειρία σας.
1: Βιωματική, και απόψε θα είμαι παρούσα στον αγιασμό.
0: Τα απόγευμα στις 7 είναι σήμερα.
1: Βεβαίως, και είναι και συγκινητικό και για μένα, γιατί τελικά ό,τι ξεκινάει και βάζει βάσεις, προχωράει. Και γι' αυτό επαναλαμβάνω, με τη στήριξη όλων μας. Όλοι ήμασταν εκεί για αυτόν τον λόγο.
0: Ωραία. Έχετε καθόλου εικόνα τα παιδιά από που προέρχονται στο μουσικό γυμνάσιο, αν έρχονται από Σουφλίδη Δημότυχο, από το Τρίγωνο, υπάρχουν και άλλα
1: υπάρχουν
0: παιδιά?
1: Υπάρχουν και
0: από
1: το Τρίγωνο, υπάρχουν και από άλλα χωριά που έρχονται. Mm-hmm. Από το Δημότυχο δεν διευκρινίστηκε αν είναι, γι' αυτό να μην κάνουμε λάθος, αλλά άμεσα θα μάθουμε. Πάντως αυτό που είδα στα μάτια των παιδιών, ήσουν και εσύ Γιάννη εκεί, ήταν η μεγάλη χαρά οι γονείς πάλι, γιατί δεν είναι εύκολο οι γονείς σε ένα τέτοιο εγχείρημα καινούριο, χωρίς να γνωρίζουν και τα δεδομένα. οργανωμένα να πάρουν μια τόσο μεγάλη απόφαση να συνενέσουν στα παιδιά τους και να τα γράψουν σε ένα σχολείο. Και όμως οι γονείς ήταν πολύ χαρούμενοι και μάλιστα συνομιλώντας μαζί τους, όλοι έλεγαν ότι είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για τα παιδιά τους. Mm-hmm, και αυτό είναι το σημαντικό, νομίζω.
0: Ωραία. Στο Γιάννη, στον οποίο απευθύνθηκε, είναι ο Γιάννης Βαλικούδης που κάνει την τεχνική υποστήριξη αυτή τη στιγμή στο στούντιο, για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές τι λέμε. Λοιπόν, κυρία Μπαχαρίδου, πάμε στα υπόλοιπα. Αυτά με το μουσικό σχολείο. Καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδιά, σε όλους τους εκπαιδευτικούς, σε όλους τους γονείς. Πάμε στον πολιτισμό, λοιπόν, σε αυτό το τομέα τώρα να σταθούμε. Αύριο, σήμερα και αύριο, έχουμε ένα διήμερο μιας γιορτής, άλλη γιορτή αυτή τώρα, σε άλλο επίπεδο.
1: Πολλές γιορτές, όλα τα διήμερα, όλα τα Σαββατοκύριακα.
0: Και άλλες έχουμε με Σαββατοκύριακο, σωστά. Αλλά να δούμε λίγο την γιορτή Μελισσοκομείας, γιατί είναι 21η.
1: Βεβαίως, είναι 21η λοιπόν, Μελισσοκόμων και Οικοτεχνών.
0: Ναι, σωστά,
1: είναι πολύ
0: σωστά.
1: Σημαντικό. Ναι. Υπάρχει ένα ωραίο πρόγραμμα, όπως κάθε χρόνο. Καλούμε όλους όσους μας ακούν, μιας και ο καιρός το επιτρέπει φέτος, γιατί πέρυσι είχαμε έτσι και λίγο κρύο, να είναι όλοι απόψε σε αυτή τη μεγάλη γιορτή, γιατί έχει και ένα ωραίο πρόγραμμα. Θα γίνει μια ομιλία για τη μέλισσα και την κλιματική αλλαγή. Τη γνωρίζουμε όλοι μας, η κλιματική αλλαγή πια πόσο επηρεάζει και το οικοσύστημα. Θα υπάρξει μια πρόταση γευστικής

0: που είναι υπό την, που τη διοργανώνει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, mm-hmm. και πρέπει να ευχαριστήσουμε όλους όσους εργάζονται, το Διευθυντή της ΔΑΟΚ και όλους όσους
1: Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής με έδρα την Ορεστιάδα, έχει αναλάβει το οργανωτικό κομμάτι.
0: Και όλα τα στελέχη που εργάζονται, γιατί για να στηθεί αυτή η γιορτή εργάζεται πάρα πολλοί κόσμος και πάνω απ' όλα βεβαίως τις εκθέτες που παίρνουν μέρος.
1: Πόσοι θα είναι, έχουμε αριθμό?
0: Αν δεν κάνω λάθος θα είναι 10
1: εκθέτες,
0: εκθέτες
1: μελισσοκόμοι και οικοτέχνες. Όλοι από την περιοχή του Βορείου Εύρου.
0: Την περιοχή του Βορείου Εύρου, ναι. Συμπτωπλίστων, αλλά δεν αποκλείω όμως.
1: Ναι, να συμμετέχει κάποιος άλλος θα ήθελε να δηλώσει συμμετοχή. Απλά προέκυψε φέτος να είναι αυτοί οι 10 από εδώ. Και είναι σημαντικό ότι υπάρχουν 10 οικοτεχνίες και μελισσοκόμοι οι οποίοι λειτουργούν εδώ πέρα και θα μας παρουσιάσουν τα προϊόντα τους. Και καλό είναι να τα επιλέγουμε όχι μόνο σε αυτό το διήμερο, αλλά καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Τώρα θα τα γνωρίσουμε, αν δεν τα ξέρουμε. Κάποιοι τα ξέρουμε, τα επιλέγουμε έτσι κι αλλιώς. Και όσοι δεν τα ξέρουν, να τα γνωρίσουν για να τα προμηθεύονται μέσα στη διάρκεια της χρονιάς, να στηρίζουμε τον τόπο και την οικονομία. Και είναι και πολύ ωφέλιμα. Μιλάμε για σούπερ τροφές, έτσι, υπερτροφές.
0: Ακριβώς. Και αν δούμε και τα παράγωγα που σας είπα, γιατί και 10 είναι πολύ σημαντικός αριθμός. Γιατί αν δούμε και οι μελισσοκομικοί στην Αλεξανδρούπολη που απευθυνόμαστε σε πιο μεγάλη γεωγραφική ενότητα, εντάξει, είναι λίγο περισσότεροι, αλλά είναι σημαντικό αυτοί οι άνθρωποι να είναι εδώ. Το παράγωγα επίσης είναι και το σπαθόλοδο και οι κρέμες και ο καθένας, αν δούμε.
1: Τα βούτυρα, προάλλες, τα διάφορα φυστικοβούτυρα, τα ταχίνια.
0: Μέλι με καυτερή πιπεριά και διάφορα. Τόσο πολύ προσπαθούν οι άνθρωποι αυτοί, πραγματικά και πρέπει να τους στηρίξουμε, γιατί και μπορεί να γίνει brand name στην περιοχή μας ως προϊόν και βεβαίως ενισχύεται. Τι είναι ο πολιτισμός, αυτό που λέμε, είναι η καθημερινότητά μας. Και μέσα από τον πολιτισμό μας, λοιπόν, μπορούμε να στηρίξουμε τέτοιες δράσεις και ο πολιτισμός να στηριχτεί από τέτοιες δράσεις. Και όλα αυτά, λοιπόν, συνυπάρχουν εδώ σε αυτή την περιοχή.
1: Ωραία.
0: Που έχει να δώσει πάρα πολλά. Πάρα
1: σήμερα
0: πολλά.
1: Και αύριο, διήμερο, τι ώρες θα ξεκινάει η λειτουργία της
0: έκθεσης? 7.30 ώρα θα ξεκινάει. 7.30
1: και θα έχει τις δράσεις ταυτόχρονα τις παράλληλες μέχρι το βράδυ. 10-11.
0: 7 θα γίνει η έναρξη. Ωραία. Γιατί νυχτώνει και πιο νωρίς.
1: Στην κεντρική πλατεία, στην πλατεία Δασίου, στην Νέα Ορεστιάδα.
0: Ήδη ο κόσμος που πίνει καφέ έξω. Θα
1: βλέπει το στήσιμο.
0: Τα καφέ είναι γεμάτα. Βλέπετε το στήσιμο, όπως λέτε.
1: Ωραία.
0: Βλέπει τον κόσμο που κινείται. Μας περιμένουν οι άνθρωποι να πάμε να ψωνίσουμε, να τους ενισχύσουμε. Γιατί όποιος δουλεύει με τη μέλισσα γνωρίζει και πόσο δύσκολο επάγγελμα είναι αυτό. Και γιατί να μην στηρίξουμε τους παραγωγούς μας, να παίρνουν προϊόντα που δεν γνωρίζουν την προέλευσή τους, όταν έχουμε ανθρώπους δίπλα μας.
1: Λέτε τώρα, είναι πολύ σημαντικό. Σοβαρότατο αυτό.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και έχουμε και άλλα προϊόντα εδώ τοπικά τα οποία στηρίζουμε. Και τώρα βλέπω ότι ξεκινάει και μια νέα γιορτή. Από φέτος για πρώτη φορά και σε αυτήν συμμετέχει η Περιφέρεια.
0: Και σε αυτήν συμμετέχει.
1: Μόνο που δεν συμμετείχε. Γιορτή τραχανά.
0: Η Περιφέρεια προσπαθεί να συμμετέχει όσο και περισσότερο μπορεί και να στηρίξει την παραγωγική δραστηριότητα της περιοχής μας και βεβαίως τους συλλόγους. Πρώτο φεστιβάλ τραχανά.
1: Οι τραχανάδες που γιορτάζουν στους χιονάδες.
0: Στους χιονάδες.
1: Κάνει και ωραίο ρήμα.
0: Πολύ ωραίο, έτσι όπως το είπατε. Θα είμαστε κι εμείς εκεί, μια σπουδαία προσπάθεια και πρωτοβουλία. Αλλά θα σας πω μέσα από αυτήν την πρωτοβουλία τι βγαίνει. Ήμασταν εδώ και συζητούσαμε για το συνέδριο της Άιλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς που έγινε στη Δράμα. Λοιπόν, και ο τραχανάς είναι μέσα στην Άιλη πολιτιστική μας κληρονομιά. Και αν μιλήσουμε και για κάτι που έγινε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο για τη γιορτή Μιλίνας, που και αυτή προβληθήκε. Και πολύ και
1: στην
0: η Μιλίνα
1: Κύρκη.
0: Στην Κύρκη ακριβώς θα είναι μέσα στην άλλη πολιτιστική μας κληρονομιά. Βλέπουμε ότι η γαστρονομία μας που είναι και μοναδική, γιατί μιλάμε για τη θρακιώτικη φιλοξενία, αλλά πρέπει να μιλάμε και για τη θρακιώτικη γαστρονομία, μπαίνει πια πολύ δυναμικά. Και θα σας πω ότι από αυτά που ακούω και εγώ γύρω-γύρω, ότι υπάρχει πολύ ενδιαφέρον του κόσμου να συμμετέχει στο πρώτο φεστιβάλ του Τραχανά. Το διοργανώνει λοιπόν ο τοπικός σύλλογος εκεί, ένας πολύ δραστήριος
1: σύλλογος. Πού είναι οι χιονάδες, για κάποιους που δεν ξέρουν,
0: πώς μπορεί να πάει κανείς εκεί? Μπορεί να πάει από εδώ, από την Ορεστιάδα. Και βγαίνοντας από τη Λεπτή και προχωρώντας αυτόν τον δρόμο, και από το Βάλτο Χανδρά όμως μπορεί να πάει. Έχει δύο δρόμους για να πάει. Εγώ πηγαίνω από τον Βάλτο Χανδρά.
1: Στο Δήμο Δημοτήχου ανήκουν, έτσι.
0: Ναι. Από την άλλη πλευρά διοικητικά μπορούν να έρθουν από το Διδημότηχο, περνά στο Σιτοχώρι και κάπου εκεί.
1: Ευκαιρία να ανακαλύψουμε και τον τόπο μας στην ουσία. Να ξερευνήσουμε τον τόπο μας, να τον ανακαλύψουμε και να δούμε τις ομορφιές του. Με την ευκαιρία. Να γευτούμε και τραχανά με όλες τις μορφές εκεί.
0: Έτσι,
1: αύριο είναι.
0: Την Κυριακή το πρωί, 10 η ώρα το πρωί ξεκινάει.
1: Α, όλη μέρα,
0: οπότε επειδή θα υπάρχουν και διαδραστικές δράσεις και για τα παιδιά, όπως βεβαίως και στη γιορτή μελισσοκομείας, να μην ξεχάσουμε να πούμε.
1: Α, ναι,
0: ότι τα
1: παιδιά
0: παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Βέβαια. Θα ζωγραφίσουν, θα πάρουν τα βραβεία τους. Έτσι λοιπόν θα γίνει και στον Τραχανά. Αλλά θα σας πω κάτι, εγώ θα το συνδέσω με το Μουσείο Ζώνης Δοξαπάρας. Μια και μιλάμε έτσι για τον πολιτισμό. Υπουργός ήταν πρόσφατα εδώ επίσκεψη, η κυρία Μενδώνη. Ήμασταν εκεί και έχουν προχωρήσει τόσο πολύ εργασία. Νομίζω ότι ήσασταν και εσείς εκεί,
1: ναι.
0: Που τέλος του 28 θα είναι έτοιμο το μουσείο και αυτή η περιοχή για την οποία συζητάμε θα αναδειχθεί και μέσα από το μουσείο. Δηλαδή θα έχουμε

0: έχουμε την Πλωτινούπολη, την Κοσμοσότερα, την Πλωτινούπολη, το κάστρο του Δημοτήχου, το κάστρο του Πυθίου, μια διαδρομή, μια πολιτιστική και τουριστική διαδρομή. Θα καταλήγουμε στο Μουσείο της Ζώνης Δοξαπάρας. Βεβαίως υπάρχουν βραχογραφίες στην περιοχή εκεί επάνω του Μικρού Δερίου, υπάρχει το Σπήλαιο, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα εδώ, και υποδομές αλλά και μνημεία που μπορούμε να τα συνδέσουμε και με γιορτές όπως το Φεστιβάλ του Τραχανά. Θα μπορούμε λοιπόν να προσκαλέσουμε επισκέπτες ώστε να έρθουν με ευκαιρία γιορτών να δουν είτε επισκέπτες στα μουσεία και στα άλλα μνημεία και να συμμετέχουν και στις γιορτές μας.
1: Έχουμε μια ολοκληρωμένη εμπειρία εδώ πέρα και γαστρονομική και πολιτιστική και αρχαιολογική
0: και
1: την νεότερη σύγχρονη πολιτιστική δραστηριότητα.
0: Και αυτό είναι και ο στόχος του στρατηγικού μας σχεδιασμού, ο οποίος προχωράει δυναμικά. Αν έχουμε χρόνο να πούμε και γι' αυτό, άμεσα οι σύλλογοι θα πάρουν τα ερωτηματολόγια τα οποία ήδη οι περισσότεροι τα έχουν πάρει, τους έχουμε αποστείλει. Από το δικό σας βήμα που μου δίνετε, και σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά, αν κάποιος σύλλογος δεν λάβει άμεσα τα ερωτηματολόγια, αυτό σημαίνει ότι έχουμε λανθασμένα στοιχεία. Γι' αυτό καλό θα είναι να επικοινωνήσουν μαζί μου, ώστε να τους στείλουμε το ερωτηματολόγιο για να σχεδιάσουμε όλοι μαζί αυτή τη στρατηγική για τον πολιτισμό σε όλη την περιφέρεια μας. Αυτό γίνεται για πρώτη φορά. Θα γίνουν βεβαίως και ενημερωτικές συναντήσεις σε κάθε νομό ή ανάλογα με το χρόνο μπορεί, δηλαδή να πάμε μεταξύ Καβάλας και Δράμας να ενημερώσουμε τους συλλόγους, και αυτή τη φορά να γίνει στην Αλεξανδρούπολη ή στο Δημότικο, στην Οριστιάδα, μια συνάντηση, θα το δούμε. Είναι καλό να απαντήσουν στα ερωτηματολόγια, να αφιερώσουν χρόνο, γιατί το αναφέρω γιατί οι περισσότερες συλλογοί, επαναλαμβάνω, τα έχουν λάβει, και μέσα από αυτό θα βγάλουμε το αποτέλεσμα και το συμπέρασμα, το τι θέλουμε όλοι μας για τη στρατηγική μας, για το στρατηγικό μας σχεδιασμό. Και βεβαίως αυτό που εμείς λέμε ως περιφέρεια είναι ότι πρέπει να υπάρχει και ένα brand name στην περιφέρειά μας, ώστε όταν ακούς, ας πούμε, ακούμε περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, η περιφέρεια ή η περιφέρεια των ποταμών, η περιφέρεια έχουν...
1: Το δικό μας brand name ποιο θα είναι, λοιπόν?
0: Λοιπόν, θα βγει μέσα από όλους μας. Όπως βλέπετε, πιστεύουμε...
1: Θα προκύψει, λέτε, από
0: τις συλλογικότητα, πράσεις. Πιστεύουμε στη συνεργασία, πιστεύουμε ότι όλοι μαζί μπορούμε να πετύχουμε πολλά, και αυτό θα το συνδέσουμε με το Μουσικό Σχολείο. Το Μουσικό Σχολείο το πιστεύαμε όλοι μας, βοηθήσαμε όλοι μας και φτάσαμε να λειτουργεί, λοιπόν, όπως σήμερα.
1: Να σας ευχαριστήσω θερμά. Τώρα, χωρίς ίχνος φιλοφρόνησης, εμείς τις αλήθειες μας λέμε πάντα εδώ. Είναι η αλήθεια ότι από όταν αναλάβατε, κυρία Μπαχαρίδου, ο πολιτισμός έχει αλλάξει την εικόνα που είχαμε από την περιφέρεια, από την πλευρά της περιφέρειας, έτσι, για τον τόπο. Έχει πάει σε ένα άλλο επίπεδο. Αυτό βλέπουμε καθημερινά και το βιώνουν και όλοι οι σύλλογοι και οι πολίτες που συμμετέχουν στις εκδηλώσεις. Δεν σταματάτε ποτέ.
0: Όχι, δεν σταματάμε ποτέ.
1: Ένα καλοκαίρι πλούσιο, πολύ έντονο. Σεπτέμβριος μπήκε, συνεχίζουμε, και το χειμώνα θα έρθουν και άλλα από ό,τι καταλαβαίνουμε.
0: Θα έρθουν και άλλα, θα έρθουν.
1: Έχουμε την εβδομάδα δημόσιας υγείας τώρα μεθαύριο.
0: Ακριβώς, με σπουδαίες δράσεις.
1: Γιατί ξέρω, θα γίνουν πολλές σπουδαίες δράσεις.
0: Και όχι μόνο. Αν είχαμε χρόνο, θα αναφερόμαστε. Θα σας το συνδέσω όμως και θα σας το πω ότι πια όλες οι έρευνες τι δείχνουν. Και θα απαντήσω σε αυτούς που μας κατηγορούν κάποιες φορές για αυτά που κάνουμε στον πολιτισμό, γιατί είναι θεμητό
1: και
0: να υπάρχουν
1: κρίνουμε,
0: και αυτοί.
1: Επικρίνουμε
0: και καλά και κάνουν.
1: Κάθε φορά τα κακό σκήμενα θα τα αναδείξουμε, εννοείται, αλλά έτσι, και τα καλώς δεν μπορούμε να τα παραβλέπουμε, να είμαστε δίκαιοι απέναντι.
0: Και ο ρόλος μας είναι τους ανθρώπους μας να τους εξηγούμε, γιατί δεν είναι υποχρεωμένος ο καθένας να γνωρίζει τι κάνουμε. Λοιπόν, τα καινούργια αποτελέσματα μετρήσεων δείχνουν ότι όταν βάζεις 1 ευρώ στον πολιτισμό, γυρνάει 3,4. Και αυτή η έρευνα είναι πάρα πολύ σημαντική και μπορούμε να την δείξουμε σε όποιον θέλει και να την καταθέσουμε. Άρα λοιπόν, φανταστείτε, το 1 ευρώ που ξοδεύουμε πολλαπλασιαστικά γίνεται 3,4. Αν το συνδέσει και με τον τουρισμό, γιατί ο τουρισμός ευρύτερα στην περιφέρειά μας, σε άλλες περιοχές, υπάρχει. Ναι. Εδώ λοιπόν, για την περιοχή που μιλάμε, που βρισκόμαστε, όταν με όλα αυτά που σας προανέφερα το συνδέσουμε και έχει και οικονομικά αποτελέσματα, τότε λοιπόν εγώ θα σας πω ότι ο στόχος μας και το όραμά μας έχει αρχίσει να ξεδιπλώνεται και να πετυχαίνει.
1: Συνδέονται απόλυτα, κυρία Μπαχαρίδου, και πολύ καλά κάνετε και το τονίζετε αυτό. Πολιτισμός, τουρισμός, ειδικά στην περιοχή μας που δεν έχουμε άλλο τουριστικό προϊόν, προσφέρουμε δυνατότητες επισκεψιμότητας μέσα από το πολιτιστικό προϊόν. Από τα πανηγύρια και τα διάφορα φεστιβάλ, τα πολυθεματικά, μέχρι τα πιο θεματικά, όπως το Φεστιβάλ Θεάτρου, για παράδειγμα. Έρχεται κόσμος από την υπόλοιπη Ελλάδα, μένει εδώ, αφήνει τα χρήματά του εδώ, γνωρίζει τον τόπο και με την πρώτη ευκαιρία θα ξανάρθει, θα γίνει σημείο αναφοράς.
0: Μα και γι' αυτό και προσπαθούμε εμείς να φέρουμε τα πολιτιστικά γυναικεία γεφυρώματα, 30 σύλλογοι από όλη την
1: γυναικεία
0: Ελλάδα.
1: Γεφυρώματα.
0: Να γνωρίζουν τον τόπο μας, να ξαναρθούν του χρόνου. Αυτό θα γίνει του χρόνου.
1: Σχεδιάζεται από τώρα.
0: Βεβαίως, με τη βοήθεια όλων των συλλόγων είναι πάρα πολλά. Θέλουμε ώρες για να τα πούμε. Θέλω να κρατήσω όμως, κλείνοντας, για να μην σας φάω το χρόνο, ότι όλο αυτό που λέτε είναι σημαντικό και σας ευχαριστώ. Θα σας πω ότι υπάρχει η απεριόριστη στήριξη του Περιφερειάρχη σε όλο αυτό που γίνεται, και πρέπει να το αναφέρω, γιατί όταν έχεις και τη στήριξη του επικεφαλής σε όλα αυτά που κάνεις μπορείς να δουλέψεις και να προσφέρεις ακόμα περισσότερο. Ο Περιφερειάρχης είναι μπροστά σε όλα αυτά και ενισχύει αυτή την προσπάθεια, γιατί πιστεύει και ο ίδιος πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι μεταξύ όλων των άλλων. Αλλά θα σας πω ότι είναι ένα κομμάτι από αυτά που σχεδιάζουμε. Το υπόλοιπο θα βγει μέσα από το στρατηγικό μας σχεδιασμό και τα καλύτερα έρχονται. Ο στόχος μεταξύ όλων των άλλων, ένας από τους στόχους μάλλον, γιατί θα μπορούσαμε να αναλύσουμε και όλους άλλους, είναι να ενταχθούμε σε όσο περισσότερα ευρωπαϊκά προγράμματα μπορούμε. Μάλιστα. Και έχει αρχίσει να ξετυλίγεται και αυτό το κουβάρι. Άλλη κουβέντα και αυτή.
1: Θα πάτε στις Βρυξέλλες τώρα με τις ενενώσεις των περιφερειών και βεβαίως, με την πρωτοβουλία της περιφέρειας αυτή.
0: Βεβαίως και θα πάω.
1: Μας φέρετε τα νεότερα από εκεί όταν
0: επιστρέψετε. Είναι πολύ σημαντικό. Θα σας πω ότι η Ευρώπη έχει ανοίξει τις κάνουλες, ειδικά στα Βαλκάνια, για τον πολιτισμό. Για ένα λόγο που δεν θα. Ειλικρινά θα σας τον αναφέρω και όταν τον άκουσα με προβλημάτισε πάρα πολύ και πιστεύω ότι θα προβληματιστείτε κι εσείς. Με την αλλαγή σύνθεσης του πληθυσμού στην Ευρώπη, γιατί γνωρίζουμε τις ροές και τους μεικτούς γάμους και όλα αυτά που γίνονται, όχι στη χώρα μας μόνο, για την Ευρώπη μιλάμε. Η Ευρώπη πια επενδύει στο ότι οι ντόπιοι πληθυσμοί πρέπει να ενισχύσουν ακόμα περισσότερο τα ήθη, τα έθιμα και τις παραδόσεις. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν που κάνουμε εμείς στον τόπο μας, χωρίς να
1: ενσωματώνονται
0: γνωρίζουμε...
1: και οι ξένοι που θα έρθουν και θα μείνουν και θα κάνουν τη δική τους οικογένεια, στα ήθη και τα έθιμα του τόπου.
0: Να τα γνωρίσουν, γιατί αν δεν τα γνωρίσουν, δεν μπορούν να τα υπερασπιστούν.
1: Ναι,
0: αλλά θα σας πω πώς πρωτοπορούμε και εδώ, χωρίς να το καταλάβουμε. Αυτό που γίνεται εδώ στην περιφέρειά μας, στον τόπο μας και ειδικά στον Εύρο, mm-hmm, αυτό είναι το καινούριο που βλέπει η Ευρώπη ότι πρέπει να γίνει. Εμείς όμως, επειδή έχουμε τη διασυνοριακότητα, εδώ και χρόνια το πρεσβεύουμε και το, και mm-hmm, το κάνουμε, το εκτελούμε. Άρα λοιπόν και σε αυτό παίρνω παράδειγμα, θα έλεγα, από όλα αυτά που γίνονται εδώ από εμάς. Είμαστε μπροστά σε αυτό το κομμάτι και πρέπει να πούμε ότι είμαστε μπροστά, γιατί είναι πολύ σημαντικό και αυτό το κομμάτι. Άρα λοιπόν είναι σημαντικό οι σύλλογοι να ενταχθούν σε αυτά τα προγράμματα. Εμείς είμαστε εδώ να βοηθήσουμε. Και επίσης ένα τελευταίο θα σας πω, ότι αφού καταφέραμε και μπήκαμε στα ευρωπαϊκά φεστιβάλ σε αυτό το πρόγραμμα, και βεβαίως εκεί υπάρχει μια διαδικασία πολύ, θα έλεγα, επιτρέψτε μου την έκφραση, σκληρή, με την έννοια ότι
1: αυστηρή,
0: εκεί, αυστηρή, έτσι, αυτή είναι η σωστή έκφραση, αυστηρή. Τα φεστιβάλ που θα ενταχθούν θα περάσουν από επιτροπή η οποία είναι της Ευρώπης, mm-hmm, και μάλιστα άνθρωποι που γνωρίζουν πολύ καλά αυτό το κομμάτι. Άρα αν καταφέρουμε όσα φεστιβάλ και να εντάξουμε την περιφέρειά μας σε αυτό το κομμάτι, θα είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία, και δουλεύουμε και αυτό το κομμάτι, δουλεύουμε
1: λοιπόν,
0: τη δημιουργική
1: Ευρώπη. Λοιπόν, τις
0: ευρωπαϊκές
1: διαστάσεις θα τα συζητήσουμε όταν γυρίσετε με το κράτος της Βρυξέλλες, γιατί είναι ατέλειωτα όλα
0: ακριβώς,
1: τα θέματα τα οποία έχετε αναλάβει στο χαρτοφυλάκιό σας, στις αρμοδιότητές σας. Εγώ θα ήθελα, κλείνοντας, γιατί θα πρέπει να το ρωτήσω και αυτό, πρέπει να είμαι συνεπής απέναντι και στις απορίες των ακροατών και των ακροατριών αυτή την ώρα, αν η κυρία Μπαχαρίδου, προεκλογική περίοδος είναι, θα παραμείνει στη θέση της αντιπεριφερειάρχης πολιτισμού ή έχει σκοπούς να αλλάξει? Έχει άλλες βλέψεις, άλλες φιλοδοξίες.
0: Αν θα παραμείνω στη θέση της αντιπεριφερειάρχης πολιτισμού, όπως γνωρίζετε, η θητεία μας λήγει τέλος του χρόνου και εκεί αναπόκειται στο τι θα κάνει ο Περιφερειάρχης, αν ρωτάτε αυτό.
1: Όχι, ρωτάω αν θα παραιτηθείτε εσείς για να θέσετε αυτόν στη διάθεση του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας ως υποψήφια βουλευτής. Για να είμαι ξεκάθαρος.
0: Εγώ θα είμαι και εγώ ξεκάθαρα απέναντί σας. Γνωρίζετε ότι είχα μία απάφηση από ένα διάλειμμα έτσι, πολλά χρόνια με την πολιτική. Τον εαυτό μου τον θέτω στην κρίση του κόσμου. Θα ακούσω τον κόσμο της περιοχής, αναφερόμενοι σε αυτό που μου είπατε, ότι δουλεύουμε πολύ για τον πολιτισμό. Εγώ θα σας πω, και να μην ακουστεί κάπως αυτό, ότι όλα αυτά γίνονται γιατί η αγάπη που εισπράττω από τον κόσμο είναι τόσο σημαντική, και αυτή είναι η δύναμη. Γιατί καμιά φορά με ρωτάνε και εμένα, ας πούμε, πώς μπορώ να είμαι σε 3-4 μέρη διαφορετικά την ίδια μέρα. Είναι πολύ σημαντικό να σε στηρίζει ο κόσμος, να καταλαβαίνει ο κόσμος αυτό που κάνεις και να είναι αμφίδρομη αυτή η σχέση. Γιατί μιλάμε για μια αμφίδρομη σχέση. Έτσι λοιπόν, όλοι μαζί, όπως σχεδιάζουμε το μέλλον αυτό του τόπου, θα σχεδιάζουμε και όλα τα υπόλοιπα, αν είναι να έρθουν.
1: Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Μπαχαρίδου. Καλή συνέχεια στο έργο σας.
0: Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Να είστε καλά. On the floor going, nay, na, na, na, nay, na, na, na. Sue came in a silk sarong. She waltzed across that.
2: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
3: Radio Evro.
2: Radio Evro.
4: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
5: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε?
4: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση?
5: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
6: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους ευικούς.
5: Φροντιστήριο Μάθηση. Σε εμάς η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
6: Φροντιστήριο Μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
5: Φροντιστήριο Μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότυχο. Απέναντι από το καινούριο σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
6: Φροντιστήριο Μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
5: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
2: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
7: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
8: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
7: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
9: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-682-239 και 6980-965-086.

0: Μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
2: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
1: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
2: Bandichrome EYE. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
3: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 112741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
5: Ράδιο Εύρος.
6: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Χορηγός εκπομπής, Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης, Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
7: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
8: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
9: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
10: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02.
7: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
11: Έτσι ξενιάζουμε καθημερινά εδώ στην νέα Ορεστιάδα. Όσοι τυχεροί, όσες τυχερές βρισκόμαστε στην περιοχή και απολαμβάνουμε καθημερινά το σπιτικό μας το φαγάκι από το Χαγιάτη. Από πού αλλού? Και σήμερα λοιπόν, σπιτικό μαγειρευτό φαγητό θα έχουμε στο τραπέζι μας. Το Χαγιάτη φρόντισε γι' αυτό, μας μαγείρεψε το σπιτικό μας το φαγάκι και είναι ώρα να δούμε το μενού της ημέρας. 20 λεπτά πριν τη μία, μεσημέρια σε πια. Τι θα φάμε σήμερα? Χαγιάτη θα φάμε και σήμερα. Η κουζίνα του σπιτιού μας, η κουζίνα της πόλης, με παραδοσιακά τηγανιτά και φτεδάκια στο μενού σήμερα. Με φιλετίνια κοτόπουλου με γλυκόξινη σάλτσα ριζάκι και πιπεριές. Με πένες και φιλετίνια κοτόπουλου, κρέμα γάλακτος και πιπεριές επίσης. Παπουτσάκια έχει σήμερα στο μενού, με λιτζάνας παπουτσάκια εννοείται, με κιμά και μπεσαμέλ. Ωραιότατο σουφλέ τορτελίνι με κρεμώδη σάλτσα τυριών, αλαντικών και μανιταριών. Τώρα μιλάμε για σπιτικό φαγητό μαγειρευτό, έτσι. Πού να το φτιάξει το σπίτι τώρα, μόνο σου, μόνη σου, αυτό το σουφλέ τορτελίνι? Μπορείς? Μπορεί το Χαγιάτη. Και να το με ένα τηλεφώνημα στο τραπέζι μας. 2552-02-25-25. Και μουσακάς απίθανος. Άντε τρέχα ψώνιζε. Χάσε χρήμα, χρόνο, χώρο. Και να μην σου πετύχει και ο καλός ο μουσακάς. Πού το πας αυτό? Πετυχαίνει πάντα στο Χαγιάτη. Τόσο εύκολα, τόσο οικονομικά, τόσο γρήγορα, τόσο αξέγνιαστα. Το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό με κανελόνια και κιμά, σάντσα ντομάτας και τυριά. Με μπιφτέκια γεμιστά, με τυρί, κρέμα, μοτσαρέλα και γκούντα ή άλλα μπιφτέκια με φέτα και ντομάτα. Ζουμερά, φρεσκοζυμωμένα, υπέροχα. Παστίτσιο επίσης με αφράτη σπιτική μπεσαμέλ. Λαχανιά ευρύτηκε με μοσχαράκι σήμερα. Γεμιστά ή τα ορφανά τα λεγόμενα μόνο με ριζάκι και με κιμά, αν προτιμάτε παραδοσιακά. Και γιουβαρλάκια έχει το μενού σήμερα. Και κοτόσουπα και φασολάδα και χοιρινή τηγανιά. Με κόκκινη σαλτσούλα, ωραιότατη. Και το λαδερό μας το φαγάκι είναι εκεί. Ο αρακάς, ο λαδερός με πατατούλες, τα φασολάκια, τα λαδερά με λίγη φέτα και φρέσκο ψωμάκι να βουτάς το ζουμάκι. Τι θες τώρα? Θες και άλλα? Υπάρχουν, αλλά δεν θα τα πούμε όλα. Θα τελειώσουμε την εκπομπή και ακόμα δεν θα έχουμε ολοκληρώσει με το μενού της ημέρας από το Χαγιάτη μας. 2552-02-25-25 για να τα μάθετε όλα, για να κάνετε την δική σας επιλογή, την παραγγελία σας και να έρθει στο χώρο σας. Ή Κωνσταντινούπολης 179, το Χαγιάτη μας εκεί στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας. Πάμε να προχωρήσουμε και σε άλλα, διότι σήμερα ήταν πολύ έντονα ζωντανή η εκπομπή μας, από ό,τι ήδη θα έχετε διαπιστώσει όσοι μας παρακολουθείτε από νωρίς, από το πρωί, από τις 10 που ξεκινήσαμε, με τηλεφωνικές συνδέσεις, με καλεσμένο στο στούντιο, με έκτακτα τηλεφωνικά και φυσικά πρόσωπα στο χώρο, με ό,τι συμβαίνει γύρω μας, να το παρακολουθούμε και να σας μεταφέρουμε την εικόνα. Και στα άλλα που δεν προλάβαμε θα σταθούμε τώρα. Είχαμε μείνει και στα πρωτοσέλιδα των τοπικών ημερήσεων εφημερίδων του Εύρου κάποια στιγμή που τα αφήσαμε στην άκρη για λίγο, αλλά τελικά έμειναν αρκετή ώρα και περίμεναν. Και δεν θα τα αδικήσουμε, θα δούμε τα θέματα και από τη Γνώμη και την Ελεύθερη Θράκη τώρα. Με τον Εύρο και την αύξηση φόρου με αστερίσκους για αγορές κατοικιών και από Τούρκους, κυκλοφορεί η εφημερίδα Η Γνώμη στο πρωτοσέλιδό της, αναφερόμενη στο μέτρο που αφορά μόνο φυσικά πρόσωπα, ενώ η εφαρμογή του αποκλειστικά για κατοικίες αφήνει εκτός τα επαγγελματικά ακίνητα, τα οικόπεδα και τους βιομηχανικούς χώρους. Παραμένει έντονο το ενδιαφέρον Τούρκων για ακίνητα και επιχειρήσεις στην Αλεξανδρούπολη, ξενοδοχεία, εκτάσεις και κατοικίες στο επίκεντρο. Φουντώνουν οι συζητήσεις και στον Εύρο μετά τη φορολογική παρέμβαση της κυβέρνησης που ανακοινώθηκε στη ΔΕΘ. Σημειώνει η εφημερίδα Γνώμη ως κύριο θέμα σήμερα στο πρωτοσέλιδό της. Και μια αναστάτωση στην Αλεξανδρούπολη από διακινητή που τα έκανε γυάλια καρφιά μετά από καταδίωξη ακόμη και στο κέντρο της πόλης. Η αυλαία με συγκίνηση και βραβεία για το 27ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Νέας Ορεστιάδας συνεχίζει να απασχολεί τα τοπικά μέσα και όχι μόνο, αλλά και όλη την Ελλάδα. Βλέπουμε πολύ θετική ανταπόκριση και από τις ομάδες που επέστρεψαν στους τόπους τους και από τα τοπικά μέσα εκεί των ομάδων που συμμετείχαν, αλλά και από άλλα πανελλαδικά μέσα. Για αυτές τις 8 ημέρες που το υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο στην Νέα Ορεστιάδα γέμιζε κάθε βράδυ από κόσμο, θεατές, καλλιτέχνες, θεατρικές ομάδες από διαφορετικές περιοχές της χώρας αλλά και από το Λονδίνο. Και στην εφημερίδα Η Γνώμη στο πρωτοσέλιδο βλέπουμε το θέμα. Κοντά στη σχολική κοινότητα και φέτος το Αρχαιολογικό Μουσείο. Άλλος τίτλος στην εφημερίδα. Η επίσκεψη των κλιμακίων του Πασόκ σήμερα σε όλο τον Εύρο εν ώψη ΔΕΘ. Σταθήκαμε αναλυτικότερα σε αυτήν με τον κύριο Χαμαλίδη στην τηλεφωνική μας σύνδεση να μας δίνει το κλίμα. Η μίμηση για τη μαζική δηλητηρίαση άγρια ζωή στη Δαδιά. Την είδαμε αναλυτικά στη χτεσινή μας εκπομπή. Το πρώτο κουδούνι για τη νέα σχολική χρονιά. Με τον αγώνα δρόμου να ανοίξουν τα σχολεία με λιγότερα κενά. Για να δούμε. Η 21η Πανεύρια Αγροτική Έκθεση Φερό που ξεκινάει σήμερα και θα διαρκέσει μέχρι και τη Δευτέρα. Στην εφημερίδα Η Γνώμη διαβάζουμε και για αυτήν, αφού οι φέρες μπαίνουν στο επίκεντρο του αγροτικού κόσμου και φέτος όπως κάθε χρόνο άλλωστε. Κατόπιν έχουμε τον ακριβό χειμώνα που πλησιάζει. 70% η αύξηση τιμής στο πετρέλαιο θέρμανσης για φέτος, ανησυχία για τον χειμώνα, σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ εξακολουθούν να βρίσκονται οι τιμές στην αντλία σε όλα τα καύσιμα. Ορίστε. Για την ακρίβεια που λένε όλοι και αυτοί που πρέπει να λένε για αυτήν δεν λένε. Πάμε και στην Ελεύθερη Θράκη να δούμε τι λέει. Τον κύριο Πιερακάκη βλέπω στο πρωτοσέλιδο, ο οποίος να πούμε ότι χτες παραχώρησε μια διακαναλική συνέντευξη σε πέντε δημοσιογράφους από πέντε περιφέρειες, περιφερειακά κανάλια μάλλον, της χώρας. από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το ένα channel εκπροσώπησε τα κανάλια και παραβρέθηκε εκεί από την Καβάλα. Υπήρχε από την Ήπειρο, από τη Ίδα, από την Ήπειρο, λέω, από την κεντρική Ελλάδα το Star ήταν, ναι, από το Ionian TV από Πάτρα είναι αυτό και το Crete TV. Άρα τέσσερα τελικά. Πάλι μπερδεύω. Οι τέσσερις ή πέντε τέλος πάντων δημοσιογράφοι έδωσαν το παρόν εκεί σε συνέντευξη που παραχώρησε ο κύριος Πιερακάκης, ο Υπουργός Οικονομικών, απευθυνόμενος στους πολίτες της περιφέρειας με αυτόν τον τρόπο. Λες και μόνο τα κανάλια εκπροσωπούν δημοσιογραφικά το χώρο και, και μεταφέρουν τη φωνή των πολιτών στα κέντρα εξουσίας. Τα ραδιόφωνα δεν υπάρχουν, οι εφημερίδες και αυτές γιατί όχι. Τα site, τα επίσημα, τα δημοσιογραφικά, τα διαπιστευμένα, τα πιστοποιημένα δεν υπάρχουν. Μόνο τα κανάλια είναι. Τέλος πάντων, θα δούμε τι θα γίνει και το Νοέμβριο με την, από ό,τι μαθαίνουμε, διαπεριφερειακή συνέντευξη του Πρωθυπουργού που ετοιμάζουν. Υπάρχει μια τέτοια πληροφορία. Που πώς θα γίνει, με ποιους, θα το μάθουμε όσον ούπο. Γιατί λέει δεν δόθηκε η απαραίτητη βαρύτητα στην περιφέρεια κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου στη ΔΕΘ, τι πρωτόγνωρο, τι πρωτότυπο, όλες και τις υπόλοιπες χρονιές τις προηγούμενες δινόταν. Δεν δόθηκε η δυνατότητα στην περιφέρεια να απευθυνθεί στον Πρωθυπουργό. Και τώρα ο Πρωθυπουργός λέει, καλά, προεκλογικά βρισκόμαστε σε αυτή την περίοδο, άλλες χρονιές δεν το έκανε, αλλά φέτος σκέφτεται να κάνει μια συνέντευξη μόνο για τα περιφερειακά μέσα. Για να δούμε. Κλείνω την παρένθεση την πολύ μεγάλη αυτή για να προχωρήσουμε με τα υπόλοιπα στην Ελεύθερη Θράκη. Οι φορολογικές ελαφρύνσεις, τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ για αναπτυξιακά έργα, οι υποδομές, η ενέργεια και η ενίσχυση του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνέντευξης του Υπουργού Οικονομικών, του κ. Πιερακάκη, που παρουσιάζεται πρωτοσέλιδο της εφημερίδα Ελεύθερη Θράκη σήμερα. Στη Σαμοθράκη, βροχή συλλήψεων είχαμε για ναρκωτικά, δύο αλλοδαπή στα χέρια του λιμενικού, νέες συλλήψεις στο λιμάνι της Καμαριώτισσας με τις αρχές να εντείνουν τους ελέγχους. Είναι και αυτά τα δύο φεστιβάλ τα πανωτά που έρχονται τώρα, τα διαδοχικά. Στο νησί. Γι' αυτό. Η καταπολέμηση των fake news συζητήθηκε σε πάνελ της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης με έμφαση στην τεκμηριωμένη ενημέρωση και την ασφάλεια των δημοσιογράφων. Σχολικά κυλικία, τέλος τα αλλαντικά και τα αναψυκτικά διαβάζουμε. Για το μετρό Θεσσαλονίκης, η διαδρομή από το όραμα στην πραγματικότητα, ένα έργο που αλλάζει τις μετακινήσεις και την εικόνα της πόλης, στην εφημερίδα Ελεύθερη Θράκη και αυτό το θέμα, από την Αλεξανδρούπολη, και ο πύργος του Φωνιά. Αναστηλώθηκε, αλλά παραμένει κλειστός για το κοινό. Αντιπλημμυρική θωράκιση, πυροπροστασία και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου καθυστερούν την παράδοσή του, αναφέρει στην Ελεύθερη Θράκη ο δήμαρχος Σαμοθράκης, ο Θανάσης Βίτσας. Και τέλος, εγκαταλελειμμένα κουτάβια στην Αλεξανδρούπολη, αυξάνονται τα περιστατικά. Αυτά από τον έντυπο τοπικό τύπο με τα κυριότερα θέματα της ημέρας σήμερα στα πρωτοσέλιδα των δύο ημερήσεων εφημερίδων από την Αλεξανδρούπολη.

0: Είχαμε τις δύο συλλήψεις για ναρκωτικά στο λιμάνι της Καμαριώτισσας και στο radioevros.gr έχουμε αναλυτικά την περίπτωση και όλη την περιγραφή. Ήταν ένας 35χρονος υπήκοος Ισραήλ που συνελήφθη με κάναβη, κοκαίνη, κεταμίνη, MDMA, LSD και άλλες ουσίες και τι δεν κουβαλούσε. Πιθανόν όχι όλα για προσωπική χρήση, μπορεί να κερνούσε τον κόσμο γύρω του, γιατί πολλοί Ισραηλινοί θα βρεθούν στο νησί εν ώψη αυτού του φεστιβάλ που γίνεται εκεί τώρα. Στη δεύτερη περίπτωση συνελήφθη ένας 34χρονος Ιταλός με κάναβη. Να, έρχονται από όλο τον κόσμο. Είναι αρκετές εκατοντάδες επισκεπτών που θα έρθουν σε αυτά τα ιδιωτικά φεστιβάλ που θα γίνουν σε ιδιωτικούς χώρους και έχουν αναστατώσει το νησί και έχουν προκαλέσει πολλές αντιδράσεις. Δύο συλλήψεις λοιπόν είχαμε για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Χτες. Όχι την Τετάρτη έγιναν οι συλλήψεις, συγγνώμη, χτες έγιναν γνωστές μάλλον. Κατά τη διάρκεια ελέγχων στελεχών του λιμενικού στη χερσαία ζώνη του λιμένα Καμαριώτισσα, στην πρώτη περίπτωση συνελήφθη, όπως είπαμε, ο 35χρονος υπήκοος Ισραήλ, στην κατοχή του οποίου επισημάνθηκε, εντοπίστηκε αυτός ο σημαντικός αριθμός διαφορετικών ουσιών. Δεν ξέρω και τι είναι όλα αυτά τώρα. Την ακατέργαστη και κατεργασμένη κάναβη την καταλαβαίνω. Την κοκαίνη επίσης και τα μήνυ θα σας γελάσω. MDMA δεν έχω ιδέα και LSD ακουστά. Αυτά είχε στην κατοχή του Ισραηλινός. Σύμφωνα με το λιμενικό, βρέθηκαν επίσης και δισκία μονταφινίλης, άλλο και τούτο, χωρίς την απαιτούμενη ιατρική συνταγή, άρα είναι κάποιο φάρμακο συνταγογραφούμενο απαραίτητα. Ηλεκτρονική συσκευή ατμίσματος, καλά, αυτό τι πειράζει. Με ανταλλακτικά όμως περιείχαν έλαιο κάναβης, αυτό πειράζει μάλλον. Άγνωστες ουσίες επίσης βρέθηκαν στην κατοχή του σε υγρή και στερεά μορφή, μη χειρότερα. Ό,τι πίνετε και καπνίζετε. Καθώς και μια ζυγαριά ακριβίας, για να ξέρει και ακριβώς τις ποσότητες που θα χρειαστεί. Στη δεύτερη περίπτωση τώρα, ένας 34χρονος, κάτσε τώρα πριν πάμε σε αυτή τη δεύτερη, μου δημιουργείται η απορία. Αυτός που νομίζω ότι πήγαινε ακριβώς. Ανεξέλεκτα τελείως, δηλαδή θα μπει σε ένα πλοίο, δεν υπάρχει λιμενικό σώμα, σε ένα νησί της Ελλάδας, σε ένα τριτοκοσμικό κόσμο που δεν υπάρχει καμία ασφάλεια. Ποιος ξέρει, με τι θράσος κουβαλάν όλα αυτά για να έρθουν από πού, από το Ισραήλ, ο συγκεκριμένος από την Ιταλία ο άλλος. Για να δούμε την άλλη περίπτωση. Ο 34χρονος υπήκοος Ιταλίας εντοπίστηκε να έχει στην κατοχή του αυτός νάιλον συσκευασία με ακατέργαστη κάναβη μεικτού βάρους 5 γραμμαρίων. Καλά, αυτό σίγουρα θα πει ότι ήταν για προσωπική του χρήση. Για τον άλλον. Οι δύο υποθέσεις πάντως σημειώθηκαν με διαφορά λίγων ωρών, εντοπίστηκαν με διαφορά λίγων ωρών, διερευνώνται από το πρώτο λιμενικό τμήμα Σαμοθράκης του κεντρικού λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης. Υπάρχει αναλυτικότερη περιγραφή στο radioevros.gr από την ανακοίνωση των αρχών. Είχαμε και ένα πρόστιμο όμως 3.007 ευρώ. Το 7 πώς προκύπτει, να, από τις μαθηματικές πράξεις με τις παραβάσεις. 3.007 ευρώ πρόστιμο σε έναν στόδι δημότυχο για πυρκαγιά που προκάλεσε σε αγροτική έκταση. Διοικητικό πρόστιμο λοιπόν. Α, δεν είναι μόνο κόμμα. Είναι 3.007,81 ευρώ. Έχει και δεκαδικά και κάποια λεπτά του ευρώ. 3.007 ευρώ και 81 λεπτά επιβάλλεται το πρόστιμο από ανακριτικούς υπαλλήλους του ανακριτικού κλιμακίου αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Εύρου. Το έμαθα το ΑΚΑΕ, το είπα απ' έξω, ναι. ΑΚΑΕ είναι τα αρχικά, ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού. Αυτό σημαίνει, στον Εύρο λειτουργεί. Το πρόστιμο λοιπόν επιβλήθηκε το διοικητικό σε έναν ημεδαπό Έλληνα για πυρκαγιά που προκλήθηκε σε αγροτική έκταση κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας σε περιοχή του Δήμου Δημοτήχου. Οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στην επιβολή του διοικητικού αυτού προστίμου στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας για την πρόληψη και αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Κάτι μάθαμε για κάποιον που έκανε κάποιες εργασίες σε κάποια κάγκελα με ηλεκτροσυγκόλυση και άρπαξε φωτιά το δέντρο γύρω πίσω του από σπίθες. Αυτό μάλλον σε αυτή την περίπτωση θα αναφέρεται. Γι' αυτό προσέχουμε και σήμερα σε υψηλού κινδύνου, επικινδυνότητα μάλλον υψηλού βαθμού και για όλο τον Εύρο και τη Ροδόπη, στο κίτρινο είμαστε. Οπότε προσοχή, υπάρχουν τέτοιες συνθήκες καιρικές και ατμοσφαιρικές που βοηθούν στο να αναπτυχθούν πυρκαγιές. Αποφεύγουμε δραστηριότητες στην Ήπεθρο, εργασίες που μπορεί να προκαλέσουν σπίθες και φωτιά. Φτάσαμε 4 λεπτά πριν τη μία. Πάμε να δούμε και τις αλλαγές του καιρού. Έτσι όπως προέβλεψε για τις επόμενες μέρες ο μετεωρολόγος μας, ο Χρυσόστομος Παρανός, νωρίτερα στην πρωινή περιπολία, όπως κάθε Παρασκευή άλλωστε, σταθερή συνεργασία με τον έγκριτο μετεωρολόγο, τον οποίο παρακολουθούμε καθημερινά και στην ΕΡΤΡΙΑ. Νωρίτερα όμως, πολύ πιο πριν, ξεκίνησε τη συνεργασία του με το Ράδιο Εύρος, ξεκίνησε το Ράδιο Εύρος συνεργασία του μαζί του. Και έτσι έχουμε το Χρυσόστομο Παρανό και τις έγκυρες προβλέψεις του κάθε Παρασκευή, αλλά και σε έκτακτες περιστάσεις. Και σήμερα μας είπε ότι αλλάζει σταδιακά το σκηνικό του καιρού στον Εύρο. Από μεθαύριο, Κυριακή, έρχεται φθινοπορεινό τοπίο πια. Φθινοπορεινός καιρός με βροχές, καταιγίδες να κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση. Αισθητή θα είναι και η πτώση θερμοκρασίας. Εδώ πια φέτος μπορούμε να μιλήσουμε για τα πρωτοβρόχια του Σεπτέμβρη. Άλλες χρονιές ήταν περίεργες οι μεταβολές. Φέτος όντως θα έχουμε μετά από μια περίοδο καλοκαιρίας τα πρωτοβρόχια να έρχονται την Κυριακή. Όπως ανέφερε ο μετεωρολόγος μας, σήμερα ο καιρός παραμένει στα γνωστά του, με ιδιαίτερη ζέστη. Η θερμοκρασία στον Εύρο να φτάνει περίπου τους 32 βαθμούς Κελσίου. Αύριο επίσης καλός καιρός, από Κυριακή θα χαλάσει. Αύριο τώρα Σάββατο αναμένεται να είναι η τελευταία μέρα με καλοκαιρινό χαρακτήρα, χαρακτηριστικά καλοκαιρινά, καθώς η θερμοκρασία θα φτάσει και στους 31 βαθμούς στον Εύρο. Στην Ορεστιάδα και στο Διδυμότυχο προβλέπονται θερμοκρασίες από 16 μέχρι 31 βαθμούς. Στα παραθαλάσσια Αλεξανδρούπολη και την γύρω περιοχή 19 με 31 βαθμούς. Άρα αύριο μπορείτε να πάτε για ένα τελευταίο μπανάκι εδώ που τα λέμε, με τέτοιες θερμοκρασίες και τέτοιες καιρικές συνθήκες, για μια τελευταία βουτιά. Γιατί από το απόγευμα αύριο οι νεφώσεις θα αρχίσουν να πυκνώνουν, δεν θα αναμένονται αξιόλογες βροχές μέσα στην ημέρα. Η σημαντική μεταβολή, όπως είπαμε, έρχεται από τα ξημερώματα κιόλας της Κυριακής. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο μας, τον Χρυσόστομο Παρανό, κατά τη διάρκεια της νύχτας προς ξημέρωμα Κυριακής θα αρχίσουν να εκδηλώνονται οι πρώτες βροχές και καταιγίδες στη Θράκη, φαινόμενα που αναμένεται να διατηρηθούν μέχρι και το μεσημέρι της Κυριακής. Θα έχουμε βροχούλα, είπε. Τοπικά θα ρίξει και καλό νερό, αξιόλογο νερό. Δεν είναι ικανό να προκαλέσει προβλήματα, όμως δεν χρειάζεται ανησυχία, είπε χαρακτηριστικά ο μετεωρολόγος μας για την Κυριακή. Τώρα βελτίωση θα έχουμε τη Δευτέρα, μια αστάθεια πάλι την Τρίτη. Αυτά τα δούμε από εβδομάδα τώρα. Γιατί και μέσα στην εβδομάδα αναμένεται και πιο φθινοπορεινό το μοτίβο, όπως μας προετοίμασε, προειδέασε σχετικά ο μετεωρολόγος μας. Αναλυτικότατα όλα. Και αυτά και το δελτίο καιρού από τον Χρυσόστομο Παρανό στο radioevros.gr. Τώρα πάμε και μια τελευταία είδηση για να ολοκληρώσουμε και τη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Στην εκδήλωση που είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή, μας ενημερώνουν από την Καβύλη γι' αυτό. Δεν λάβαμε άλλη πληροφόρηση σχετικά, ούτε κάποια πρόσκληση, ούτε κάποια δελτία τύπου από τους αρμόδιους διοργανωτές. Ότι την Κυριακή, λέει, ο Δήμος Ορεστιάδας, με αφορμή την επέτειο της μάχης του Ρίμινη, θα τελέσει επιμνημόσυνη δέηση στην Καβύλη προς τιμήν των Ελλήνων αξιωματικών και οπλητών της 3ης Ελληνικής Ορεινής Ταξιαρχίας που αγωνίστηκαν και έπεσαν ηρωικά στη μάχη του Ρίμινη τον Σεπτέμβριο του 1944. Σύμφωνα με το πρόγραμμα που βλέπω, 10 παρατέταρτο προσέλευση επισήμων στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Καβύλη στην Κυριακή, μετά στις 10:20 μετάβαση στο Μνημείο Πεσόντων στη μάχη του Ρίμινη στην πλατεία Καβύλης. Να ενημερώσουμε ότι θα βρίσκεται και φέτος, όπως και πέρσι, στην τελετή εγγενείων του Μνημείου, ο πρόεδρος των Ριμινητών από την Αθήνα έρχεται με άλλους του Διοικητικού Συμβουλίου απογόνους πολεμιστών και πεσόντων του Ρίμινη. Στις 10:30 θα γίνει επιμνημόσυνη δέηση, 11 παρα 20 κατάθεση στεφάνων και ενός λεπτού σιγή θα τηρηθεί στις 11 παρα 10 για την ανάκουση του Εθνικού Ύμνου και 11 ακριβώς θα λήξει το πρόγραμμα στην Καβύλιστο, στην πλατεία Ρίμινη, όπως λέγεται η πλατεία της Καβύλης πλέον, όπου εκεί δεσπόζει το εν λόγω ομώνυμο μνημείο των πεσόντων του Ρίμινη. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Αυτά και αυτή την εβδομάδα. Η ώρα είναι ακριβώς μία. Να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν και σήμερα στην παρέα μας, που είστε κάθε μέρα εδώ, που θα είστε και τη Δευτέρα, ελπίζουμε όλες και όλοι υγιείς πάνω απ' όλα, να βρεθούμε ξανά, να ανταμώσουμε ραδιοφωνικά 10 με 1 εδώ το ευρωσκόπιό μας, με όλα όσα μας ενδιαφέρουν για τη ζωή μας εδώ στον Εύρο, με τις αλήθειες μας, με υπεύθυνη ενημέρωση, με όμορφες επιλεγμένες μουσικές και τραγούδια, με συνεντεύξεις από τους πρωταγωνιστές των γεγονότων, με εσάς πάνω απ' όλα πρωταγωνιστές των γεγονότων, που συνδιαμορφώνετε μαζί με εμάς το πρόγραμμα αυτής της εκπομπής, με τις παρεμβάσεις σας, τα σχόλιά σας, τις μαρτυρίες σας, τις καταγγελίες σας, τις απόψεις σας, τις παρατηρήσεις σας. Έτσι να συνεχίσουμε και τη Δευτέρα, γεροί να είμαστε. Ευχαριστούμε τους καλούς μας συνεργάτες και συνοδοιπόρους στην εκπομπή, θα τους ακούσουμε αναλυτικά σε λίγα δευτερόλεπτα. Να ευχηθούμε καλό μεσημέρι, καλό υπόλοιπο στην ημέρα σας και στο Σαββατοκύριακο που έρχεται, να περάσετε υπέροχα. Με υγεία πάνω απ' όλα θα πάνε όλα καλύτερα. Γεια χαρά.
1: ...97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι μία. Δευτέρα με Παρασκευή, η ενημέρωση είναι εδώ. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Παντούνα. 3 ώρες ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι πέφτει η ενημέρωση με τον Νίκο Παντούνα. Εδώ, στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Οριστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02. Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
2: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
3: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr. Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520 21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια.
1: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδιωτικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
3: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520 225 25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
4: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Ποπ Βαρελίσια Ερημάνθου Αχαΐας το κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλέως Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520 22 288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
8: Φορηγείται και στο δεξί, σαν κόσμημα. Κοσμήματα ρολόγια Φίλιππος. Κοσμήματα για όλες τις περιστάσεις. Φίλιππος. Για ένα ρολόι ή ένα κόσμημα. Για τις ιδιαίτερες στιγμές και όχι μόνο, από τη νέα συλλογή Φα Καντόρο. Για τα πιο μπραντ ονόματα της αγοράς σε ρολόγια και κοσμήματα. Φίλιππος. Διαχρονικά, δίπλα σου, η ομορφιά, η τέχνη και το στυλ είναι το πάθος μας. Εάν είναι και το δικό σου, τότε ξέρεις. Κοσμήματα Φίλιππος στην Ορεστιάδα. Ο χρυσός στα καλύτερά του.
1: Η παράδοση μας ενώνει και συνεχίζεται. Το Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέλος της μεγάλης του οικογένειας.
9: Από το 1979, με αγάπη για την ελληνική παράδοση και τον πολιτισμό, λειτουργεί τμήματα παραδοσιακών χορών από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Εγγραφές από την 1η έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Αδριανουπόλεως 122. Τηλέφωνα 694-794-8792 και 698-116-8868. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Η παράδοση συνεχίζεται μαζί σας.
10: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς, επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
11: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
10: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις. Δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
11: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
12: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ραδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Όταν η ένταση της ημέρας πέφτει, η μουσική ανεβαίνει. Τραγούδια που αγαπάς. Μουσικές που έχουν κάτι να πούν. Δύο ώρες για να αφήσεις την ημέρα πίσω και να ακολουθήσεις τη διαδρομή. Εύηχο Μουσικοδρόμιο με τον Χάρη Καταρίδη. Από Δευτέρα ως Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Μόνο στον 90.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
4: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
5: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
5: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
6: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24100.
6: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
7: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
8: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
9: Περνάς κταίο και αγχωθηκές. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέωρ Εστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Εστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
10: Σύγχρονο,
11: πολυδύναμο,
10: μοντέρνο,
11: ευέλικτο.
10: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
11: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
10: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
11: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
10: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
11: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
10: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
11: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
10: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 25530-22-648. Διδημότυχο.
11: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
12: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
13: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
14: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
15: Ράδιο Εύρος.
14: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο. Το ζωντανό ραδιόφωνο είναι εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος.

είναι η εκπομπή Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Επιμελείται και παρουσίαση ο Χάρης Κανταρίδης. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, από τις 8 έως τις 10 το βράδυ και φυσικά από το Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 στα FM. Και radioevros.gr στο διαδίκτυο.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 2.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
3: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
0: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
1: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
4: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
5: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε.
4: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση.
5: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
6: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους ευικούς.
7: Φροντιστήριο Μάθηση. Σε μας η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
6: Φροντιστήριο Μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
7: Φροντιστήριο Μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότυχο. Απέναντι από το καινούργιο Σούπερ μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
6: Φροντιστήριο Μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
7: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
8: Ράδιο Εύρω.
9: Μέλι, γεύση, παράδοση, όλα σε μία γιορτή. 21η γιορτή μελισσοκόμων και οικοτεχνών. Η Ορεστιάδα φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί στην κεντρική πλατεία την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου να γνωρίσετε από κοντά τον πλούτο της φύσης και τη δημιουργία των ανθρώπων της. Οι τοπικοί μελισσοκόμοι παρουσιάζουν τα αγνά προϊόντα τους, ενώ παράλληλα οι οικοτέχνες αναδεικνύουν τη δημιουργικότητά τους μέσα από μοναδικές γεύσεις και χειροποίητες δημιουργίες. Η γιορτή θα πλαισιωθεί με μουσικές εκδηλώσεις, ενημερωτικές ομιλίες, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Διοργάνωση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ορεστιάδας. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τον πλούτο της μέλισσας, την παράδοση και τη γεύση.
10: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
8: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 112741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Σήμερα Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026 πραγματοποιήθηκε ο καθιερωμένος αγιασμός σε όλες τις σχολικές μονάδες της χώρας. Ωστόσο, η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί και την έναρξη λειτουργίας μιας νέας σχολικής χρονιάς, της οποίας η λειτουργία αποτέλεσε χρόνιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας, του Μουσικού Γυμνασίου Ορεστιάδας. Το Ράδιο Εύρος βρέθηκε στον πρώτο αγιασμό της νέας σχολικής μονάδας της περιοχής και το Μουσικό Σχολείο ξεκινά τη λειτουργία του με 16 πρώτους μαθητές που εγγράφηκαν ήδη στην πρώτη γυμνασίου, οι οποίοι παραβρέθηκαν στο σημερινό αγιασμό όπως και οι γονείς και οι κηδεμόνες τους, οι οποίοι και έδειξαν εμπιστοσύνη σε αυτό το νέο εγχείρημα και έγραψαν τα παιδιά τους, όπως τόνισε η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εύρου, Ελένη Πλακωτή. Για μια πρώτη χρονιά πρόκληση μίλησε η αναπληρώτρια διευθύντρια του Μουσικού Γυμνασίου Ορεστιάδας, Φιλιόλη Μπερακάκη, επιβεβαιώνοντας πως κάθε αρχή και δύσκολη, διότι πρέπει να γίνουν πολλά, κυρίως σε υποδομές και υλικοτεχνικά. Δήλωσε ωστόσο αισιόδοξη, καθώς, όπως είπε, έχει δει ήδη έμπρακτη στήριξη από όλες τις πλευρές.
12: Ένα μουσικό σχολείο, πολύ περισσότερο από άλλους τύπους σχολείων, είναι το μέρος όπου τα παιδιά δημιουργούν και μαθαίνουν να ονειρεύονται. Είναι το σχολείο που προσφέρει παιδεία υψηλού επίπεδου, τιμά την παράδοση, αλλά και καλλιεργεί τον ψυχικό πλούτο των μαθητών. Φυσικά έχουμε μπροστά μας μια χρονιά πρόκληση. Κάθε καινούριο ξεκίνημα έχει τις δυσκολίες του. Πολλά πρέπει να γίνουν, κυρίως σε υλικοτεχνικό επίπεδο, ώστε να μπορέσει το σχολικό μας περιβάλλον να ανταποκριθεί στις ανάγκες αυτών των παιδιών και να τις στηρίξει. Πολλές φορές η πραγματικότητα του χώρου μας υπενθυμίζει ότι το όραμα δεν αρκεί. Είμαι όμως αισιόδοξη, γιατί έχω ήδη δει την έμπρακτη βοήθεια από όλους, από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, από τον Δήμαρχο, από τον Υπουργό. Επομένως, να ευχηθώ μια καλή σχολική χρονιά, υπομονή και δύναμη εκτός από τα παιδιά και στους γονείς και να εκφράσω την υπόσχεση ότι την επόμενη χρονιά, σε 365 ημέρες, θα είμαστε πάλι εδώ όλοι μαζί, διπλάσιοι και σε ένα πιο ενισχυμένο σχολείο. Είμαι σίγουρη γι' αυτό.
11: Δυστυχώς, ωστόσο, τα μαθήματα στον χώρο που έχει παραχωρηθεί δεν θα πραγματοποιηθούν, γιατί το κτίριο δεν είναι έτοιμο, παρά τις όποιες διαβεβαιώσεις για την ετοιμότητα του χώρου μέχρι την έναρξη της χρονιάς. Τα μαθήματα θα γίνονται προς το παρόν στο πολιτιστικό πολυκέντρο του Δημού Ορεστιάδας. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του σημερινού αγιασμού, αναφέρθηκε ότι οι δεσμεύσεις για την ορθή πλήρη λειτουργία του σχολείου και του κτίριου παραμένουν και σε εργασίες ώστε να παραδοθεί επίσημα το κτίριο, αλλά και για τη μεταφορά των μαθητών από τις γύρω περιοχές που επιθυμούν να φοιτήσουν στο Μουσικό Γυμνάσιο Ορεστιάδας. Στον πρώτο άγιασμο σήμερα βρέθηκε και ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Βουλευτής Εύρου Χρήστος Δερμετζόπουλος, ο οποίος ασχολήθηκε προσωπικά με την ίδρυση του Μουσικού Σχολείου.
13: Σήμερα μια πολύ σπουδαία ημέρα για την πόλη μας. Ένα σχολείο ανοίγει, δεν κλείνει ένα σχολείο, και αυτό είναι αποτέλεσμα μιας προσπάθειας πολλών ετών. Θα ήθελα να αναφερθώ στην προσπάθεια που έχουμε κάνει με την κυρία Πλακωτή. Η αλήθεια είναι, πριν λίγα χρόνια, δήμαρχε, την έβγησε και την είπα: Ελένη, θέλω να κάνουμε ένα μουσικό γυμνάσιο στην Ορεστιάδα. Γιατί και οι δύο είχαμε στο μυαλό μας ότι τα παιδιά τα δικά μας δικαιούνται ίσες δυνατότητες, ίσες ευκαιρίες να συνεργαστούν, να εξελιχθούν, να δημιουργήσουν. Επομένως, και με τη βοήθεια τη δικιά σας σε όλη αυτή τη διαδρομή και πολλών άλλων ανθρώπων φυσικά, νομίζω ότι τα καταφέραμε. Καταφέραμε κάτι το οποίο μας αξίζει. Σύντομα θα έρθει και την ιατρική σχολή, νομίζω. Είναι απαραίτητο για να βαθμίσουμε πραγματικά την εκπαίδευση, την παιδεία και την ποιότητα ζωής όλων αυτών των ανθρώπων. Επομένως, αυτή η πολύ όμορφη εικόνα που βλέπουμε με τα παιδιά, με τους γονείς, με τους εκπαιδευτικούς, μόνο χαρά μπορεί να μας προκαλεί όλους. Και θέλω να σας ευχηθώ μια καλή σχολική χρονιά γεμάτη δημιουργία και πρόοδο.
11: Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς βρίσκονται για σήμερα Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου Εύρος και η Σαμοθράκη, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Πιο συγκεκριμένα, στην κατηγορία υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς ή κατηγορία κινδύνου 3, σημειώνεται με κίτρινο χρώμα στο χάρτη, βρίσκονται για σήμερα ολόκληρος ο νομός Εύρου, συμπεριλαμβανομένου και του νησιού της Σαμοθράκης. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους των συγκεκριμένων περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών. Παράλληλα, συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια. Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την πυροσβεστική υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199. Σημαντικές αποφάσεις για ζητήματα που αφορούν τόσο την υλοποίηση έργων αποχέτευσης, όσο και τη λειτουργία του Δημοτικού Οδείου Αλεξανδρούπολης και του παραρτήματός του στη Δημοτική Ενότητα Φερών, έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης. Συγκεκριμένα, όπως γνωστοποιήθηκε κατά τη συνεδρίασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για έργο που αφορά επεκτάσεις, νέες συνδέσεις και συντήρηση των δικτύων αποχέτευσης στο Δήμο, ενώ παράλληλα προχώρησε στην τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Οδείου. Για το διδακτικό έτος 26-27, σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα διδάκτρα του Δημοτικού Οδείου διατηρούνται στα ίδια επίπεδα με τον προηγούμενο διδακτικό έτος, ενώ ενσωματώνονται νέα διδακτικά αντικείμενα και ειδικότερες ρυθμίσεις. Αναλυτικά τη σχετική ανακοίνωση για τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου μπορείτε να βρείτε στο radioevros.gr. Κλείνει προσωρινά σήμερα στις 6 το απόγευμα η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ για το επίδομα Α21, επίδομα παιδιού, και σύμφωνα με την ανακοίνωση, η δυνατότητα υποβόλης και επεξεργασίας αιτήσεων δεν θα είναι διαθέσιμη το προσεχές διάστημα. Η προσωρινή διακοπή για νέες αιτήσεις θα διαρκέσει μέχρι να ολοκληρωθεί η καθάριση της πληρωμής της τέταρτης δόσης του επιδόματος παιδιού που αναμένεται να καταβληθεί 30 Σεπτεμβρίου. Πιο συγκεκριμένα, οι καταβολές για το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου προγραμματίστηκαν πληρωμές στις 30 Σεπτεμβρίου. Για την πέμπτη δόση για το δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου θα καταβληθούν στις 30 Νοεμβρίου. Τελευταία δόση του έτους αναμένεται να καταβληθεί μεταξύ 18 με 24 Δεκεμβρίου. Για τα δύο πρώτα παιδιά το ποσό κυμαίνεται έως 70 ευρώ ανά παιδί και από το τρίτο εξαρτώμενο τέκνο η καταβολή διπλασιάζεται. Σε περίπτωση που καθυστερήσει η αίτηση από τους γονείς, τα ποσά καταβάλλονται αναδρομικά. Στο αστυνομικό δελτίο, δύο συλλήψεις για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών σημειώθηκαν την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στη Σαμοθράκη κατά τη διάρκεια ελέγχων στελεχών του λιμενικού στη χερσαία ζώνη του λιμένα Καμαριώτισσας. Στην πρώτη περίπτωση συνελήφθη ένας 35χρονος υπήκος Ισραήλ, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκε σημαντικός αριθμός διαφορετικών ουσιών, μεταξύ των οποίων ακατέργαστη και κατεργασμένη κάναβη, κοκαίνη, κεταμίνη, MDMA και LSD. Σύμφωνα με το λιμενικό, στην κατοχή του 35χρονου βρέθηκαν επίσης δισκία μονταφινίλης χωρίς την απαιτούμενη ιατρική συνταγή, ηλεκτρονική συσκευή ατμίσματος με ανταλλακτικά που περιείχαν έλαιο κάναβης, άγνωστες ουσίες σε υγρή και στερεή μορφή, καθώς και ζυγαριά ακριβίας. Στη δεύτερη περίπτωση συνελήφθη ένας 34χρονος υπηκός Ιταλίας, ο οποίος εντοπίστηκε να έχει στην κατοχή του νέο συσκευασία με ακατέργαστη κάναβη μεικτού βάρους 5 γραμμαρίων. Οι δύο υποθέσεις σημειώθηκαν με διαφορά λίγων ωρών και διερευνώνται από το πρώτο λιμενικό τμήμα Σαμοθράκης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης. Διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.007,81 ευρώ επιβλήθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου από ανακριτικούς υπαλλήλους της πυροσβεστικής Εύρου σε ΜΕΔΑΠΟ. Το πρόστιμο αφορά πυρκαγιά που προκλήθηκε σε αγροτική έκταση κατά παράβαση της κειμένης νομοθεσίας σε περιοχή του Δήμου Διδημοτήχου στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρου. Οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στην επιβολή του διοικητικού προστίμου στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας για την πρόληψη και αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Δύο χάλκινα μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης κατέκτησε ο Ευρύτης Δημήτρης Καρυπίδης, πραγματοποιώντας μια εντυπωσιακή επιστροφή στην αγωνιστική δράση λίγους μόλις μήνες μετά από ένα σοβαρό τραυματισμό. Ο Έλληνας Παραολυμπιονίκης ανέβηκε για δεύτερη φορά στο βάθρο της διοργάνωσης την 5η 10 Σεπτεμβρίου, ενώ η πρώτη επιτυχία είχε γίνει γνωστή μία μέρα νωρίτερα. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης είναι χάρη τον αθλητή για την κατάκτηση του πρώτου χάλκινου μετάλλιου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης και εν συνεχεία και για την κατάκτηση του δευτέρου. Η επιστροφή του Καρυπίδη στην αγωνιστική δράση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς πραγματοποιείται μόλις λίγους μήνες μετά το σοβαρό τραυματισμό που αντιμετώπισε. Η νέα διάκριση αποτελεί, όπως σημειώνει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, μια σπουδαία επιτυχία για την ελληνική παραολυμπιακή κολύμβηση, ενώ το μήνυμα των συγχαρητηρίων καταλήγει με δύο λέξεις που αποτυπώνουν το συνέστημα για την παρουσία του αθλητή στη διοργάνωση: υπερηφάνεια και συγκίνηση. Αλλάζει σταδιακά το σκηνικό του καιρού στον Εύρο από την Κυριακή, με βροχές και καταιγίδες να κάνουν την εμφάνισή τους, ενώ αισθητή θα είναι και η πτώση της θερμοκρασίας. Την εβδομαδιαία του πρόγνωση για τις επόμενες μέρες στον Εύρο έδωσε σήμερα Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου στο ράδιο Εύρος και στην εκπομπή Πρωινή Περιπολία ο μετεωρολόγος και συνεργάτης του σταθμού Χρυσόστομος Παρανός.
14: Να πούμε ότι πριν φτάσουμε στο Σαββατοκύριακο, ότι σήμερα θα είναι μια πολύ ζεστή ημέρα, όπως και προηγούμενες βασικά. Θα πάμε γύρω στους 32 βαθμούς το μεσημέρι. Ωστόσο, στην υπόλοιπη χώρα, δηλαδή Θεσσαλία και Μακεδονία, αλλά και Στερεά, θα πάμε και στους 35 με 36 βαθμούς σήμερα. Οι άνεμοι στη Θράκη σήμερα βορειοανατολική 3 με 4, από φως στο Θρακικό θα φτάνουν και τα 5. Τώρα, από το Σάββατο αύριο θα αρχίσει να αλλάζει ο καιρός στα δυτικά, δηλαδή Ιόνιο, Ήπειρο, μετά Θεσσαλία, Μακεδονία, μέχρι και το βράδυ. Αλλά μέχρι και το βράδυ τη Θράκη δεν την πιάνει. Δηλαδή, από το απόγευμα θα δείτε απλά τα σύννεφα να πυκνώνουν στον ουρανό, έτσι κάπως να μαζεύονται σύννεφα, αλλά δεν περιμένουμε βροχή αυτό για την αυριανή, το αυριανό βράδυ που δεν ξέρω τι γίνεται. Έχει πάρα πολλούς γάμους τώρα αυτές τις ημέρες, αυτά τα Σαββατοκύριακα του Σεπτεμβρίου.
15: Οπότε είναι καιρικό φαινόμενο αυτό. Το θεωρείς καιρικό φαινόμενο?
14: Είναι τόσο άμεσα συνδεδεμένη η γάμη με τον καιρό που θα μπορούσε να είναι καιρικό φαινόμενο. Λοιπόν, αύριο στον Εύρο θα έχουμε από 16 μέχρι 31 βαθμούς οριστιάδα διδυμότυχο και γύρω στους 19 με 31 στα παραθαλάσσια. Παραμένουν βορειοανατολικοί άνεμοι μέχρι 4 αμποφόρ. Από το ξημέρωμα της Κυριακής, δηλαδή πριν ακόμα ξημερώσει κατά τη διάρκεια της νύχτας, θα αρχίσουν να εκδηλώνονται κάποιες βροχές και καταιγίδες στην Θράκη, οι οποίες φαίνεται να διατηρούνται μέχρι και τις μεσημεριανές ώρες της Κυριακής. Οπότε μας χαλάει λίγο τα σχέδια για τον μπάνιο, θα έχουμε βροχούλα την Κυριακή. Τοπικά θα ρίξει και καλό νερό, αξιόλογο νερό. Δεν είναι ικανό να προκαλέσει προβλήματα, δεν χρειάζεται ανησυχία, πανικός. Θα είναι μια χαρά βροχούλες που τις θέλουμε. Η θερμοκρασία θα πέσει. Θα είμαστε μέγιστοι στη μέση Κυριακή λόγω και των φαινομένων της συννεφιάς, γύρω στους 23-24, στο πολύ 25 βαθμούς. Δηλαδή σε σχέση με τους 31 του Σαββάτου θα έχουμε 6 βαθμούς πτώση τουλάχιστον. Οι ελάχιστες τιμές δεν θα μεταβληθούν πάρα πολύ, γύρω στους 16 με 17 βαθμούς θα είμαστε. Οι άνεμοι βόρειο-ανατολικοί θα ενταθούν λιγάκι στα 5 με 6 σύμποφορ. Τη Δευτέρα τώρα θα έχουμε βελτίωση στον καιρό, θα έχουμε κάποια σύννεφα στον ουρανό. Αρκετά βέβαια είναι κάπως πιθανό το ξημέρωμα της Δευτέρας να έχουμε πάλι ένα πέρασμα από βροχές στην Θράκη, όχι όμως κάτι το ιδιαίτερο, δηλαδή ίσως να έχουμε τοπικούς όμβρους που λέμε. Mm-hmm. Τώρα, η θερμοκρασία μέχρι 27, στα υπηρετικά 26, στα παραθαλάσσια, οι ελάχιστες τιμές γύρω στους 14-15 σε διδυμότυχο οριστιάδα, 17-18 στα παραθαλάσσια, με βορειοανατολικούς ανέμους μέχρι 4 αμποφόρ. Και από εκεί και πέρα την Τρίτη περιμένουμε κάποιες τοπικές μπόρες. Θα είναι δηλαδή λίγο που λέμε άστατος ο καιρός, θα έχουμε ηλιοφάνεια, κάποιες μπόρες, θα έχει αστάθεια δηλαδή την Τρίτη. Τοπικά φαινόμενα, ξέρετε. Με θερμοκρασία σχεδόν αμετάβλητη, δηλαδή από 15 έως 25 στο εσωτερικό και από 17 έως 24 στα παραθαλάσσια και παραμένουν βορειοανατολικοί άνεμοι το πολύ μέχρι 4 αμποφόρ. Τώρα, από εκεί και πέρα, την Τετάρτη θα έχουμε μια κακοκαιρία που θα αφορά όμως τα νότια τμήματα της χώρας, δηλαδή Πελοπόννησο, Κρήτη, ένα βαρομετρικό χαμηλό εκεί θα ξεκινήσει από τη Βόρεια Αφρική, θα κινηθεί ανατολικά, δεν πιάνει την υπόλοιπη χώρα. Ίσως να πιάσει και την Κρήτη μάλιστα, δηλαδή φαίνεται ότι μπορεί να πάει και πιο νότια από την Κρήτη. Την Πέμπτη νέα κακοκαιρία από τα δυτικά, η οποία την Παρασκευή, Σάββατο, θα επηρεάσει και την υπόλοιπη χώρα, δηλαδή μπαίνουμε έτσι σε μια περίοδο πιο βροχερή, πιο φθινοπορεινή. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να ξαναξεπερνά τους 30-31 βαθμούς πλέον τις επόμενες ημέρες, για μια εβδομάδα τουλάχιστον στη χώρα. Έχει καιρός της ήταν, θα έλεγα. Οπότε αυτό, μπαίνουμε σε μια βροχερή περίοδο.
16: Η 21η γιορτή μελισσοκομών και οικοτεχνών Ορεστιάδας πραγματοποιείται από σήμερα Παρασκευή 11 αλλά και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στην κεντρική πλατεία Ορεστιάδας με τη συμμετοχή εκθετών μελισσοκομών και οικοτεχνών της περιοχής αρμοδιότητας, της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ορεστιάδας, Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σκοπός της έκθεσης είναι η προώθηση και προβολή των τοπικών προϊόντων, της μέλισσας και της οικοτεχνίας. Κατά τη διάρκεια της γιορτής θα υπάρχουν παράλληλες εκδηλώσεις και δράσεις γεμάτες γεύση και αρώματα της φύσης, με τις οποίες οι επισκέπτες θα έρθουν σε επαφή με τους εκθέτες και με βιωματικό τρόπο θα μπορέσουν να γνωρίσουν από κοντά το επάγγελμα του μελισσοκόμου και των οικοτεχνών. Οι δράσεις θα περιλαμβάνουν ομιλίες, παράσταση παραδοσιακών χορών και ευσυγνωσία, ζωγραφική και βιωματική μάθηση για τα παιδιά. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σας προσκαλεί στην 21η γιορτή μελισσοκόμων και οικοτεχνών Ορεστιάδας, εκεί που η παράδοση συναντά τη γεύση και την ποιότητα με την παρουσία των πιο αγνών φυσικών προϊόντων της μελισσοκομείας και της τοπικής παραγωγής. Οι μελισσοκόμοι θα εκθέσουν μέλι, βασιλικό πολτό, πρόπολη, γύρι και άλλες θαυματουργές δημιουργίες της μέλισσας, ενώ οι οικοτέχνες θα σας μοιήσουν στα χειροποίητα προϊόντα τους. Αμύγδαλο, αμυγδαλοβούτυρο, ταχίνι, γλυκά κουταλιού, μαρμελάδες, τραχανά, κουσκούς και άλλα, φτιαγμένα με σεβασμό και μεράκι. Η 21η Γιορτή Μελισσοκόμων και Οικοτεχνών Ορεστιάδας θα πραγματοποιηθεί το διήμερο 11 και 12 Σεπτεμβρίου από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ

Πανελλήνου Πρωταθλήματος Age Group και EXT Sprint Triathlon, ενώ το διήμερο θα κλείσει με τις απονομές του Πανελλήνου Πρωταθλήματος και του Πανελλήνου Age Group και EXT Sprint Triathlon. Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα στο radioevros.gr. Το 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή ανοίγει πανιά για τη συνάντησή του με τους νέους και τις νέες και στην Αλεξανδρούπολη το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Ακαδημίας στις 7 το απόγευμα. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει πολιτική ομιλία από τον Νίκο Λάπα, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, μουσικό αφηγηματικό αφιέρωμα με τίτλο «Η Αυγή χαράζει πάνω στα βουνά» με θέμα τη συμπλήρωση των 80 χρόνων από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας και έντεχνο παραδοσιακό γλέντι. Στο χώρο επίσης θα υπάρχουν έκθεση με θέμα τη συμπλήρωση των 80 χρόνων από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, μαθητικό στέκι με γωνιά δημιουργίας, γωνιά για τους φίλους του Κόκκινου Αερόστατου, πεδότοπος και έκθεση βιβλίου με τις εκδόσεις της σύγχρονης εποχής. Το πρώτο φεστιβάλ Τραχανά έρχεται να ζωντανέψει το χωριό των Χιονάδων την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στον προαύλιο χώρο του πρώην Δημοτικού Σχολείου Χιονάδων σε μια γιορτή αφιερωμένη στην παράδοση και τον πολιτισμό. Πρωταγωνιστικό ρόλο έχει ο Τραχανάς, ένα παραδοσιακό φαγητό με πλούσια γεύση και άρωμα φτιαγμένο με αγάπη και μεράκι. Οι κυρίες του χωριού καθ' όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ θα δείξουν σε ένα βιωματικό εργαστήρι στους επισκέπτες όλη τη διαδικασία παρασκευής του, από τα υλικά μέχρι το μαγείρεμα, και θα μοιραστούν τα μυστικά για τον καλύτερο Τραχανά. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει ζεστό Τραχανά, ενώ παράλληλα η σύμβουλος διατροφής Νάση Μπαξεβάνη, μέσα από μια διαδραστική ομιλία για τα ωφέλη του Τραχανά στη σύγχρονη διατροφή, θα ταξιδέψει τους επισκέπτες στην ιστορία του και τη θρεπτική αξία που έχει για τη διατροφή. Παράλληλα, θα λειτουργεί έκθεση παλαιών συσκευών και εργαλείων που χρησιμοποιούνταν παλαιότερα για την παρασκευή και το μαγείρεμα του Τραχανά, προσφέροντας ένα μοναδικό ταξίδι στις γεύσεις και τις μνήμες του τόπου. Στο χώρο θα φιλοξενηθεί επίσης η πέτρια αγορά μικροπολιτών με τοπικά προϊόντα, όπως λαχανικά, σουσάμι και ταχίνι, τα οποία αποτελούν και την πρώτη ύλη του Τραχανά. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμα ξενάγηση στο χωριό των Χιονάδων, ενώ παράλληλα θα υπάρξουν εμφανίσεις χορευτικών ομάδων από πολιτιστικούς συλλόγους σε μια συνάντηση πολιτισμού. Ενώ θα δοθεί και το έναυσμα για ένα μεγάλο γλέντι για όλο τον κόσμο με το μουσικό σχήμα «Μπάντα Τέτοια». Το πρώτο φεστιβάλ Τραχανά διοργανώνεται από τον Εξοραϊστικό Πολιτιστικό Σύλλογο Χιονάδων με την υποστήριξη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Δήμου Δημοτήχου. Ώρα έναρξης 10 το πρωί στο Δημοτικό Σχολείο Χιονάδων και είσοδος ελεύθερη. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Ό,τι πιο αγνό.
3: Ό,τι πιο θρεπτικό.
2: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
3: Κοτόπουλο. Από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
3: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
2: Σουβλάκια.
3: Τεμάχια.
2: Παναρισμένα.
3: Λουκάνικα.
2: Κιμάς.
3: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
2: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κουπανάκι.
3: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια.
3: Φρέσκα.
2: Αγνά.
3: Εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης.
2: Και σε χαμηλές τιμές.
3: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα. Ντόπιων παραγωγών.
2: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
3: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
2: Τηλέφωνο 2552 111 717.
4: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Παυλίδης Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Safety Alpha 7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠ και Στρατού.
5: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.

0: Μετρήσεις Κενταρλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
2: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
1: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
2: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
3: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
4: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530 24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
5: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς.

λύσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά λιθνός.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 3.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Η παράδοση μας ενώνει και συνεχίζεται. Το Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέλος της μεγάλης του οικογένειας. Από το 1979, με αγάπη για την ελληνική παράδοση και τον πολιτισμό, λειτουργεί τμήματα παραδοσιακών χωρών από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Εγγραφές από την 1η έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Ανδριανουπόλεως 122. Τηλέφωνα 694-794-8792 και 698-116-8868. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Η παράδοση συνεχίζεται μαζί σας.
4: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
5: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε.
4: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση.
5: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
6: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους ευικούς.
5: Φροντιστήριο Μάθηση. Σε εμάς η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
6: Φροντιστήριο Μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
5: Φροντιστήριο Μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότυχο. Απέναντι από το καινούργιο Σούπερ μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
6: Φροντιστήριο Μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
5: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
7: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
8: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
7: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας. Η Ένωση. Παράγουμε μαζί. Αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
9: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
10: Φορηγείται και στο δεξί, σαν κόσμημα. Κοσμήματα ρολόγια, Φίλιππος. Κοσμήματα για όλες τις περιστάσεις. Φίλιππος, για ένα ρολόι ή ένα κόσμημα. Για τις ιδιαίτερες στιγμές και όχι μόνο, από τη νέα συλλογή Φα Καντόρο. Για τα πιο μπραντ ονόματα της αγοράς, σε ρολόγια και κοσμήματα. Φίλιππος. Διαχρονικά, δίπλα σου, η ομορφιά, η τέχνη και το στυλ είναι το πάθος μας. Εάν είναι και το δικό σου, τότε ξέρεις. Κοσμήματα Φίλιππος στην Ορεστιάδα. Ο χρυσός στα καλύτερά του.
11: Ράδιο Εύρος.
12: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι, κι άλλο τρώω στο Βλάση.
13: Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
14: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 112741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
15: Ο Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Ράδιο Εύρος.
16: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Σήμερα πραγματοποιήθηκε ο καθιερωμένος αγιασμός σε όλες τις σχολικές μονάδες της χώρας. Ωστόσο, η σημερινή μέρα σηματοδοτεί και την έναρξη λειτουργίας μιας νέας σχολικής μονάδας που αποτέλεσε χρόνιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας, του Μουσικού Γυμνασίου Ορεστιάδας. Κλείνει προσωρινά σήμερα η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ για το επίδομα Α21 και σύμφωνα με την ανακοίνωση, η δυνατότητα υποβολής και επεξεργασίας αιτήσεων δεν θα είναι διαθέσιμη το προσεχές διάστημα. Δύο συλλήψεις για ναρκωτικά στο λιμάνι της Καμαριώτισσας. Συνελήφθη σαν 35χρονος υπήκοος Ισραήλ, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκε σημαντικός αριθμός διαφορετικών ουσιών, και ένας 34χρονος υπήκοος Ιταλίας, ο οποίος εντοπίστηκε να έχει νάιλον συσκευασία με ακατέργαστη κάναβη. Αλλάζει σταδιακά το σκηνικό του καιρού στον Εύρο από την Κυριακή, με βροχές και καταιγίδες να κάνουν την εμφάνισή τους, ενώ αισθητή θα είναι και η πτώση της θερμοκρασίας, όπως ανέφερε ο μετεωρολόγος Χρυσόστομος Παρανός. Η 21η γιορτή μελισσοκόμων και οικοτεχνών Ορεστιάδας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026 στην κεντρική πλατεία Ορεστιάδας.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

επαγγελματικές ειδήσεις ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: αστέρι.
1: Στις 2 το μεσημέρι, η ενημέρωση περνά στο επίκεντρο. Όλα τα σημαντικά νέα από τον Εύρο, τη Θράκη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Με εγκυρότητα, καθαρή ματιά και την πληροφορία όπως πρέπει να ακούγεται. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Καθημερινά στις 2. 97,1 Ράδιο Εύρο.

κάτω από φύλλα κίτρινα κοιμούνται καπετάνοι, κι αυτό που χτες περίσσευε αύριο δε θα φτάσει.

0: σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Radio Evro. Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκτραετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
1: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής, επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης, δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
2: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
3: Ένα για το πτυχίο σου.
2: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
3: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
4: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
5: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
6: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς, επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις. Δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
8: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
10: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
9: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
10: Bandichrome Epsilon Epsilon. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
11: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 11 2741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
12: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530 24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
13: Ράδιο Εύρος.
14: Ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Μιρελά. Γέλα, ε. Γέλα, δεν σε ξαναπάω στη γέφυρα των Αρμών. Στο Παρίσι. Γελάς, ε.

μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 4.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.

0: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλέως Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
1: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
2: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
1: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
3: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
4: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
3: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
5: Ειδήσεις του σήμερα στο ραδιόφωνο του αύριο 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Σήμερα πραγματοποιήθηκε ο καθιερωμένος αγιασμός σε όλες τις σχολικές μονάδες της χώρας. Ωστόσο, η σημερινή μέρα σηματοδοτεί και την έναρξη λειτουργίας μιας νέας σχολικής μονάδας που αποτέλεσε χρόνιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας, του Μουσικού Γυμνασίου Ορεστιάδας. Κλείνει προσωρινά σήμερα η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ για το επίδομα Α21 και σύμφωνα με την ανακοίνωση, η δυνατότητα υποβολής και επεξεργασίας αιτήσεων δεν θα είναι διαθέσιμη το προσεχές διάστημα. Δύο συλλήψεις για ναρκωτικά στο λιμάνι της Καμαριώτισσας. Συνελήφθη σαν 35χρονος υπήκοος Ισραήλ, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκε σημαντικός αριθμός διαφορετικών ουσιών, και ένας 34χρονος υπήκοος Ιταλίας, ο οποίος εντοπίστηκε να έχει νάιλον συσκευασία με ακατέργαστη κάναβη. Αλλάζει σταδιακά το σκηνικό του καιρού στον Εύρο από την Κυριακή, με βροχές και καταιγίδες να κάνουν την εμφάνισή τους, ενώ αισθητή θα είναι και η πτώση της θερμοκρασίας, όπως ανέφερε ο μετεωρολόγος Χρυσόστομος Παρανός. Η 21η Γιορτή Μελισσοκόμων και Οικοτεχνών Ορεστιάδας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026 στην Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

μπαίνεις στο Ευρωσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο

σπάσε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος, Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
3: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
4: Μέλι, γεύση, παράδοση, όλα σε μία γιορτή. 21η γιορτή μελισσοκόμων και οικοτεχνών. Η Ορεστιάδα φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί στην κεντρική πλατεία την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου να γνωρίσετε από κοντά τον πλούτο της φύσης και τη δημιουργία των ανθρώπων της. Οι τοπικοί μελισσοκόμοι παρουσιάζουν τα αγνά προϊόντα τους, ενώ παράλληλα οι οικοτέχνες αναδεικνύουν τη δημιουργικότητά τους μέσα από μοναδικές γεύσεις και χειροποίητες δημιουργίες. Η γιορτή θα πλαισιωθεί με μουσικές εκδηλώσεις, ενημερωτικές ομιλίες, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Διοργάνωση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ορεστιάδας. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τον πλούτο της μέλισσας, την παράδοση και τη γεύση.
5: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
6: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
7: Πίνασες και λες θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουβλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
8: Σύγχρονο.
9: Πολυδύναμο.
8: Μοντέρνο.
9: Ευέλικτο.
8: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
9: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
8: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
9: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
8: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
9: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
8: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
9: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
8: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 25530-22-648. Διδημότυχο.
9: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
10: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
11: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς.

Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Βασίλου Εύρος. Η ώρα είναι 5. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος. Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
2: Ό,τι πιο αγνό.
3: Ό,τι πιο θρεπτικό.
2: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
3: Κοτόπουλο. Από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
3: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
2: Σουβλάκια.
3: Τεμάχια.
2: Παναρισμένα.
3: Λουκάνικα.
2: Κιμάς.
3: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
2: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
3: Κρεοπολείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια.
3: Φρέσκα.
2: Αγνά.
3: Εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης.
2: Και σε χαμηλές τιμές.
3: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
2: Κρεοπολείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
3: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
2: Τηλέφωνο 2552 111 717.
4: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
5: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
6: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε.
5: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση.
6: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
7: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους ευικούς.
8: Φροντιστήριο Μάθηση. Σε εμάς η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
7: Φροντιστήριο Μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
8: Φροντιστήριο Μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότυχο. Απέναντι από το καινούργιο Σούπερ μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
7: Φροντιστήριο Μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
8: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
0: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Σήμερα πραγματοποιήθηκε ο καθιερωμένος αγιασμός σε όλες τις σχολικές μονάδες της χώρας. Ωστόσο, η σημερινή μέρα σηματοδοτεί και την έναρξη λειτουργίας μιας νέας σχολικής μονάδας που αποτέλεσε χρόνιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας, του Μουσικού Γυμνασίου Ορεστιάδας. Κλείνει προσωρινά σήμερα η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ για το επίδομα Α21 και σύμφωνα με την ανακοίνωση, η δυνατότητα υποβολής και επεξεργασίας αιτήσεων δεν θα είναι διαθέσιμη το προσεχές διάστημα. Δύο συλλήψεις για ναρκωτικά στο λιμάνι της Καμαριώτισσας. Συνελήφθη σαν 35χρονος υπήκοος Ισραήλ, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκε σημαντικός αριθμός διαφορετικών ουσιών, και ένας 34χρονος υπήκοος Ιταλίας, ο οποίος εντοπίστηκε να έχει νάιλον συσκευασία με ακατέργαστη κάναβη. Αλλάζει σταδιακά το σκηνικό του καιρού στον Εύρο από την Κυριακή, με βροχές και καταιγίδες να κάνουν την εμφάνισή τους, ενώ αισθητή θα είναι και η πτώση της θερμοκρασίας, όπως ανέφερε ο μετεωρολόγος Χρυσόστομος Παρανός. Η 21η γιορτή μελισσοκόμων και οικοτεχνών Ορεστιάδας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026 στην κεντρική πλατεία Ορεστιάδας.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ραδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

η εκπομπή Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Επιμελείται και παρουσίαση ο Χάρης Κανταρίδης. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, από τις 8 έως τις 10 το βράδυ και φυσικά από το Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 στα FM. Και radioevros.gr στο διαδίκτυο.

0: Ακούω Ράδιο Εύρος και διαβάζω radioevros.gr. Κάθε μέρα, όλη μέρα, εδώ.
1: Ο άνθρωπος μια χαρά άνθρωπος είναι. Πάσχει από βίντεο με επιπλοκών μουντιάλ. Η κυρία όμως είναι ρομαντική. Θέλει γαλάζιους πρίγκιπες, χρυσούς πρίγκιπες και τελικά καταλήγει να πάει στη μαμά της. Ευτυχώς που αυτή μπορεί να πάει στη μαμά της, αλλιά από εμάς.

0: στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evro.
0: Radio Evro. Η παράδοση μας ενώνει και συνεχίζεται. Το Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέλος της μεγάλης του οικογένειας. Από το 1979, με αγάπη για την ελληνική παράδοση και τον πολιτισμό, λειτουργεί τμήματα παραδοσιακών χωρών από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Εγγραφές από την 1η έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Ανδριανουπόλεως 122. Τηλέφωνα 694-794-8792 και 698-116-8868. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Η παράδοση συνεχίζεται μαζί σας.
2: Φορηγείτε και στο δεξί, σαν κόσμημα. Κοσμήματα ρολόγια, Φίλιππος. Κοσμήματα για όλες τις περιστάσεις. Φίλιππος, για ένα ρολόι ή ένα κόσμημα. Για τις ιδιαίτερες στιγμές και όχι μόνο, από τη νέα συλλογή Φα Καντόρο. Για τα πιο μπραντ ονόματα της αγοράς, σε ρολόγια και κοσμήματα. Φίλιππος. Διαχρονικά, δίπλα σου, η ομορφιά, η τέχνη και το στυλ είναι το πάθος μας. Εάν είναι και το δικό σου, τότε ξέρεις. Κοσμήματα Φίλιππος στην Ορεστιάδα. Ο χρυσός στα καλύτερά του.
3: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί. Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά. Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Pavlidis Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Safety Alpha 7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
4: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
5: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής, επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
6: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
6: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
7: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24100.
7: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
8: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
9: Ράδιο Εύρος.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Σήμερα Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026 πραγματοποιήθηκε ο καθιερωμένος αγιασμός σε όλες τις σχολικές μονάδες της χώρας. Ωστόσο, η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί και την έναρξη λειτουργίας μιας νέας σχολικής χρονιάς, της οποίας η λειτουργία αποτέλεσε χρόνιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας, του Μουσικού Γυμνασίου Ορεστιάδας. Το Ράδιο Εύρος βρέθηκε στον πρώτο αγιασμό της νέας σχολικής μονάδας της περιοχής και το μουσικό σχολείο ξεκινά τη λειτουργία του με 16 πρώτους μαθητές που εγγράφηκαν ήδη στην πρώτη γυμνασίου, οι οποίοι παραβρέθηκαν στο σημερινό αγιασμό όπως και οι γονείς και οι κηδεμόνες τους, οι οποίοι και έδειξαν εμπιστοσύνη σε αυτό το νέο εγχείρημα και έγραψαν τα παιδιά τους, όπως τόνισε η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εύρου, Ελένη Πλακωτή. Για μια πρώτη χρονιά πρόκληση μίλησε η αναπληρώτρια διευθύντρια του Μουσικού Γυμνασίου Ορεστιάδας, Φιλιόλη Μπερακάκη, επιβεβαιώνοντας πως κάθε αρχή και δύσκολη, διότι πρέπει να γίνουν πολλά κυρίως σε υποδομές και υλικοτεχνικά. Δήλωσε ωστόσο αισιόδοξη, καθώς, όπως είπε, έχει δει ήδη έμπρακτη στήριξη από όλες τις πλευρές.
11: Ένα μουσικό σχολείο, πολύ περισσότερο από άλλους τύπους σχολείων, είναι το μέρος όπου τα παιδιά δημιουργούν και μαθαίνουν να ονειρεύονται. Είναι το σχολείο που προσφέρει παιδεία υψηλού επίπεδου, τιμά την παράδοση, αλλά και καλλιεργεί τον ψυχικό πλούτο των μαθητών. Φυσικά έχουμε μπροστά μας μια χρονιά πρόκληση. Κάθε καινούριο ξεκίνημα έχει τις δυσκολίες του. Πολλά πρέπει να γίνουν, κυρίως σε υλικοτεχνικό επίπεδο, ώστε να μπορέσει το σχολικό μας περιβάλλον να ανταποκριθεί στις ανάγκες αυτών των παιδιών και να τις στηρίξει. Πολλές φορές η πραγματικότητα του χώρου μας υπενθυμίζει ότι το όραμα δεν αρκεί. Είμαι όμως αισιόδοξη, γιατί έχω ήδη δει την έμπρακτη βοήθεια από όλους, από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, από τον Δήμαρχο, από τον Υπουργό. Επομένως, να ευχηθώ μια καλή σχολική χρονιά, υπομονή και δύναμη εκτός από τα παιδιά και στους γονείς και να εκφράσω την υπόσχεση ότι την επόμενη χρονιά, σε 365 ημέρες, θα είμαστε πάλι εδώ όλοι μαζί σε ένα διπλάσει και σε ένα πιο ενισχυμένο σχολείο. Είμαι σίγουρη γι' αυτό.
10: Δυστυχώς, ωστόσο, τα μαθήματα στο χώρο που έχει παραχωρηθεί δεν θα πραγματοποιηθούν, γιατί το κτίριο δεν είναι έτοιμο, παρά τις όποιες διαβεβαιώσεις για την ετοιμότητα του χώρου μέχρι την έναρξη της χρονιάς. Τα μαθήματα θα γίνονται προς το παρόν στο πολιτιστικό πολυκέντρο του Δημού Ορεστιάδας, ωστόσο κατά τη διάρκεια του σημερινού αγιασμού αναφέρθηκε ότι οι δεσμεύσεις για την ορθή πλήρη λειτουργία του σχολείου και του κτίριου παραμένουν και σε εργασίες ώστε να παραδοθεί επίσημα το κτίριο, αλλά και για τη μεταφορά των μαθητών από τις γύρω περιοχές που επιθυμούν να φοιτήσουν στο Μουσικό Γυμνάσιο Ορεστιάδας. Στον πρώτο άγιασμο σήμερα βρέθηκε και ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Βουλευτής Εύρου Χρήστος Δερμετζόπουλος, ο οποίος ασχολήθηκε προσωπικά με την ίδρυση του Μουσικού Σχολείου.
12: Σήμερα μια πολύ σπουδαία ημέρα για την πόλη μας. Ένα σχολείο ανοίγει, δεν κλείνει ένα σχολείο, και αυτό είναι αποτέλεσμα μιας προσπάθειας πολλών ετών. Θα ήθελα να αναφερθώ στην προσπάθεια που έχουμε κάνει με την κυρία Πλακωτή. Η αλήθεια είναι, πριν λίγα χρόνια δήμαρχε την έβγησε και την είπα: Ελένη, θέλω να κάνουμε ένα μουσικό γυμνάσιο στην Ορεστιάδα. Γιατί και οι δύο είχαμε στο μυαλό μας ότι τα παιδιά τα δικά μας δικαιούνται ίσες δυνατότητες, ίσες ευκαιρίες να συνεργαστούν, να εξελιχθούν, να δημιουργήσουν. Επομένως, και με τη βοήθεια τη δικιά σας σε όλη αυτή τη διαδρομή και πολλών άλλων ανθρώπων φυσικά, νομίζω ότι τα καταφέραμε. Καταφέραμε κάτι το οποίο μας αξίζει. Σύντομα θα έρθει και την ιατρική σχολή, νομίζω. Είναι απαραίτητο για να βαθμίσουμε πραγματικά την εκπαίδευση, την παιδεία και την ποιότητα ζωής όλων αυτών των ανθρώπων. Επομένως, αυτή η πολύ όμορφη εικόνα που βλέπουμε, τα παιδιά, με τους γονείς, με τους εκπαιδευτικούς, μόνο χαρά μπορεί να μας προκαλεί όλους. Και θέλω να σας ευχηθώ μια καλή σχολική χρονιά γεμάτη δημιουργία και πρόοδο.
10: Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς βρίσκονται για σήμερα Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου ο Εύρος και η Σαμοθράκη, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Πιο συγκεκριμένα, στην κατηγορία υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς ή κατηγορία κινδύνου 3, σημειώνεται με κίτρινο χρώμα στο χάρτη, βρίσκονται για σήμερα ολόκληρος ο νομός Εύρου, συμπεριλαμβανομένου και του νησιού της Σαμοθράκης. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους των συγκεκριμένων περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών. Παράλληλα, συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια. Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την πυροσβεστική υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199. Σημαντικές αποφάσεις για ζητήματα που αφορούν τόσο την υλοποίηση έργων αποχέτευσης, όσο και τη λειτουργία του Δημοτικού Οδείου Αλεξανδρούπολης και του παραρτήματός του στη Δημοτική Ενότητα Φερών, έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης. Συγκεκριμένα, όπως γνωστοποιήθηκε κατά τη συνεδρίασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για έργο που αφορά επεκτάσεις, νέες συνδέσεις και συντήρηση των δικτύων αποχέτευσης στο Δήμο, ενώ παράλληλα προχώρησε στην τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Οδείου. Για το διδακτικό έτος 26-27, σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα διδάκτρα του Δημοτικού Οδείου διατηρούνται στα ίδια επίπεδα με τον προηγούμενο διδακτικό έτος, ενώ ενσωματώνονται νέα διδακτικά αντικείμενα και ειδικότερες ρυθμίσεις. Αναλυτικά τη σχετική ανακοίνωση για τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου μπορείτε να βρείτε στο radioevros.gr. Κλείνει προσωρινά σήμερα στις 6 το απόγευμα η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ για το επίδομα Α21, επίδομα παιδιού, και σύμφωνα με την ανακοίνωση, η δυνατότητα υποβόλης και επεξεργασίας αιτήσεων δεν θα είναι διαθέσιμη το προσεχές διάστημα. Η προσωρινή διακοπή για νέες αιτήσεις θα διαρκέσει μέχρι να ολοκληρωθεί η καθάριση της πληρωμής της τέταρτης δόσης του επιδόματος παιδιού που αναμένεται να καταβληθεί 30 Σεπτεμβρίου. Πιο συγκεκριμένα, οι καταβολές για το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου προγραμματίστηκαν πληρωμές στις 30 Σεπτεμβρίου. Για την πέμπτη δόση για το δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου θα καταβληθούν στις 30 Νοεμβρίου. Τελευταία δόση του έτους αναμένεται να καταβληθεί μεταξύ 18 με 24 Δεκεμβρίου. Για τα δύο πρώτα παιδιά το ποσό κυμαίνεται έως 70 ευρώ ανά παιδί και από το τρίτο εξαρτώμενο τέκνο η καταβολή διπλασιάζεται. Σε περίπτωση που καθυστερήσει η αίτηση από τους γονείς, τα ποσά καταβάλλονται αναδρομικά. Στο αστυνομικό δελτίο, δύο συλλήψεις για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών σημειώθηκαν την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στη Σαμοθράκη κατά τη διάρκεια ελέγχων στελεχών του λιμενικού στη χερσαία ζώνη του λιμένα Καμαριώτισσας. Στην πρώτη περίπτωση συνελήφθη ένας 35χρονος υπήκος Ισραήλ, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκε σημαντικός αριθμός διαφορετικών ουσιών, μεταξύ των οποίων ακατέργαστη και κατεργασμένη κάναβη, κοκαίνη, κεταμίνη, MDMA και LSD. Σύμφωνα με το λιμενικό, στην κατοχή του 35χρονου βρέθηκαν επίσης δισκία μονταφινίλης, χωρίς την απαιτούμενη ιατρική συνταγή, ηλεκτρονική συσκευή ατμίσματος με ανταλλακτικά που περιείχαν έλαιο κάναβης, άγνωστες ουσίες σε υγρή και στερεή μορφή, καθώς και ζυγαριά ακριβίας. Στη δεύτερη περίπτωση συνελήφθη ένας 34χρονος υπήκος Ιταλίας, ο οποίος εντοπίστηκε να έχει στην κατοχή του νέλο συσκευασία με ακατέργαστη κάναβη μεικτού βάρους 5 γραμμαρίων. Οι δύο υποθέσεις σημειώθηκαν με διαφορά λίγων ωρών και διερευνώνται από το πρώτο λιμενικό τμήμα Σαμοθράκης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης. Διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.007,81 ευρώ επιβλήθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου από ανακριτικούς υπαλλήλους της πυροσβεστικής Εύρους ή ΜΕΔΑΠΟ. Το πρόστιμο αφορά πυρκαγιά που προκλήθηκε σε αγροτική έκταση κατά παράβαση της κειμένης νομοθεσίας σε περιοχή του Δήμου Δημοτήχου στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρου. Οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στην επιβολή του διοικητικού προστίμου στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας για την πρόληψη και αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Δύο χάλκινα μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης κατέκτησε ο Ευρύτης Δημήτρης Καρυπίδης, πραγματοποιώντας μια εντυπωσιακή επιστροφή στην αγωνιστική δράση λίγους μόλις μήνες μετά από ένα σοβαρό τραυματισμό. Ο Έλληνας Παραολυμπιονίκης ανέβηκε για δεύτερη φορά στο βάθρο της διοργάνωσης την 5η-10 Σεπτεμβρίου, ενώ η πρώτη επιτυχία είχε γίνει γνωστή μια μέρα νωρίτερα. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης συνεχάρει τον αθλητή για την κατάκτηση του πρώτου χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης και εν συνεχεία και για την κατάκτηση του δευτέρου. Η επιστροφή του Καρυπίδη στην αγωνιστική δράση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς πραγματοποιείται μόλις λίγους μήνες μετά το σοβαρό τραυματισμό που αντιμετώπισε. Η νέα διάκριση αποτελεί, όπως σημειώνει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, μια σπουδαία επιτυχία για την ελληνική παραολυμπιακή κολύμβηση, ενώ το μήνυμα των συγχαρητηρίων καταλήγει με δύο λέξεις που αποτυπώνουν το συνέστημα για την παρουσία του αθλητή στη διοργάνωση: υπερηφάνεια και συγκίνηση. Αλλάζει σταδιακά το σκηνικό του καιρού στον Εύρο από την Κυριακή, με βροχές και καταιγίδες να κάνουν την εμφάνισή τους, ενώ αισθητή θα είναι και η πτώση της θερμοκρασίας. Την εβδομαδιαία του πρόγνωση για τις επόμενες μέρες στον Εύρο έδωσε σήμερα Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου στο ράδιο Εύρος και στην εκπομπή Πρωινή Περιπόλεια ο μετεωρολόγος και συνεργάτης του σταθμού Χρυσόστομος Παρανός.
13: Να πούμε ότι πριν φτάσουμε στο Σαββατοκύριακο, ότι σήμερα θα είναι μια πολύ ζεστή ημέρα, όπως και προηγούμενες βασικά. Θα πάμε γύρω στους 32 βαθμούς το μεσημέρι. Ωστόσο, στην υπόλοιπη χώρα, δηλαδή Θεσσαλία και Μακεδονία, αλλά και Στερεά, θα πάμε και στους 35 με 36 βαθμούς σήμερα. Οι άνεμοι στη Θράκη σήμερα βορειοανατολική 3 με 4, από φόρο στο Θρακικό θα φτάνουν και τα 5. Τώρα, από το Σάββατο αύριο θα αρχίσει να αλλάζει ο καιρός στα δυτικά, δηλαδή Ιόνιο, Ήπειρο, μετά Θεσσαλία, Μακεδονία, μέχρι και το βράδυ. Αλλά μέχρι και το βράδυ τη Θράκη δεν την πιάνει, δηλαδή από το απόγευμα θα δείτε απλά τα σύννεφα να πυκνώνουν στον ουρανό, έτσι κάπως να μαζεύονται σύννεφα, αλλά δεν περιμένουμε βροχή, αυτό για την αυριανή, το αυριανό βράδυ που δεν ξέρω τι γίνεται. Έχει πάρα πολλούς γάμους τώρα αυτές τις ημέρες, αυτά τα Σαββατοκύριακα του Σεπτεμβρίου.
14: Οπότε είναι καιρικό φαινόμενο αυτό. Το θεωρείς καιρικό φαινόμενο?
13: Είναι τόσο άμεσα συνδεδεμένη η γάμη με τον καιρό που θα μπορούσε να είναι καιρικό φαινόμενο. Λοιπόν, αύριο στον Εύρο θα έχουμε από 16 μέχρι 31 βαθμούς οριστιάδα διδημότυχο και γύρω στους 19 με 31 στα παραθαλάσσια, παραμένουν βορειοανατολικοί άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ. Από το ξημέρωμα της Κυριακής, δηλαδή πριν ακόμα ξημερώσει κατά τη διάρκεια της νύχτας, θα αρχίσουν να εκδηλώνονται κάποιες βροχές και καταιγίδες στην Θράκη, οι οποίες φαίνεται να διατηρούνται μέχρι και τις μεσημεριανές ώρες της Κυριακής. Οπότε μας χαλάει λίγο τα σχέδια για το μπάνιο. Θα έχουμε βροχούλα την Κυριακή Τοπικά θα ρίξει και καλό νερό, αξιόλογο νερό. Δεν είναι ικανό να προκαλέσει προβλήματα, δεν χρειάζεται ανησυχία, πανικός. Θα είναι μια χαρά βροχούλες που τις θέλουμε. Η θερμοκρασία θα πέσει. Θα είμαστε μέγιστοι στη Μέση Κυριακή λόγω και των φαινομένων της συννεφιάς, γύρω στους 23-24, στο πολύ 25 βαθμούς. Δηλαδή σε σχέση με τους 31 του Σαββάτου θα έχουμε 6 βαθμούς πτώση τουλάχιστον. Οι ελάχιστες τιμές δεν θα μεταβληθούν πάρα πολύ, γύρω στους 16-17 βαθμούς θα είμαστε. Οι άνεμοι βόρειο-ανατολικοί θα ενταθούν λιγάκι στα 5-6 σύμποφορ. Τη Δευτέρα τώρα θα έχουμε βελτίωση στον καιρό, θα έχουμε κάποια σύννεφα στον ουρανό. Αρκετά βέβαια είναι κάπως πιθανό το ξημέρωμα της Δευτέρας να έχουμε πάλι ένα πέρασμα από βροχές στην Θράκη, όχι όμως κάτι το ιδιαίτερο, δηλαδή ίσως να έχουμε τοπικούς όμβρους που λέμε. Mm-hmm. Τώρα, η θερμοκρασία μέχρι 27, στα υπεριοτικά 26, στα παραθαλάσσια, οι ελάχιστες τιμές γύρω στους 14-15 σε διδυμότητα χωριστιάδα, 17-18 στα παραθαλάσσια, με βορειοανατολικούς ανέμους μέχρι 4 μποφόρ. Και από εκεί και πέρα την Τρίτη περιμένουμε κάποιες τοπικές μπόρες. Θα είναι δηλαδή λίγο που λέμε άστατος ο καιρός, θα έχουμε ηλιοφάνεια, κάποιες μπόρες, θα έχει αστάθεια δηλαδή την Τρίτη. Τοπικά φαινόμενα, ξέρετε. Με θερμοκρασία σχεδόν αμετάβλητη, δηλαδή από 15 έως 25 στο εσωτερικό και από 17 έως 24 στα παραθαλάσσια και παραμένουν βορειοανατολική άνεμη το πολύ μέχρι 4 μποφόρ. Τώρα, από εκεί και πέρα, την Τετάρτη θα έχουμε μια κακοκαιρία που θα αφορά όμως τα νότια τμήματα της χώρας, δηλαδή Πελοπόννησο, Κρήτη, ένα βαρομετρικό χαμηλό εκεί θα ξεκινήσει από τη Βόρεια Αφρική, θα κινηθεί ανατολικά, δεν πιάνει την υπόλοιπη χώρα. Ίσως να πιάσει και την Κρήτη μάλιστα, δηλαδή φαίνεται ότι μπορεί να πάει και πιο νότια από την Κρήτη. Την Πέμπτη νέα κακοκαιρία από τα δυτικά, η οποία την Παρασκευή, Σάββατο, θα επηρεάσει και την υπόλοιπη χώρα, δηλαδή μπαίνουμε έτσι σε μια περίοδο πιο βροχερή, πιο φθινοπορεινή. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να ξαναξεπερνά τους 30-31 βαθμούς πλέον τις επόμενες ημέρες, για μια εβδομάδα τουλάχιστον στη χώρα. Έχει καιρός της ήταν, θα έλεγα. Οπότε αυτό, μπαίνουμε σε μια βροχερή περίοδο.
10: Η 21η Γιορτή Μελισσοκομών και Οικοτεχνών Ορεστιάδας πραγματοποιείται από σήμερα Παρασκευή 11 αλλά και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στην Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας με τη συμμετοχή εκθετών μελισσοκόμων και οικοτεχνών της περιοχής αρμοδιότητας, της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ορεστιάδας, Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σκοπός της έκθεσης είναι η προώθηση και προβόλη των τοπικών προϊόντων, της μέλισσας και της οικοτεχνίας. Κατά τη διάρκεια της γιορτής θα υπάρχουν παράλληλες εκδηλώσεις και δράσεις γεμάτες γεύση και αρώματα της φύσης, με τις οποίες οι επισκέπτες θα έρθουν σε επαφή με τους εκθέτες και με βιωματικό τρόπο θα μπορέσουν να γνωρίσουν από κοντά το επάγγελμα του μελισσοκόμου και των οικοτεχνών. Οι δράσεις θα περιλαμβάνουν ομιλίες, παράσταση παραδοσιακών χορών και γευσηγνωσία, ζωγραφική και βιωματική μάθηση για τα παιδιά. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σας προσκαλεί στην 21η Γιορτή Μελισσοκόμων και Οικοτεχνών Ορεστιάδας, εκεί που η παράδοση συναντά τη γεύση και την ποιότητα με την παρουσία των πιο αγνών φυσικών προϊόντων της μελισσοκομείας και της τοπικής παραγωγής. Οι μελισσοκόμοι θα εκθέσουν μέλι, βασιλικό πολτό, πρόπολη, γύρι και άλλες θαυματουργές δημιουργίες της μέλισσας, ενώ οι οικοτέχνες θα σας μοιήσουν στα χειροποίητα προϊόντα τους: αμύγδαλο, αμυγδαλοβούτυρο, ταχίνι, γλυκά κουταλιού, μαρμελάδες, τραγανά, κουσκούς και άλλα, φτιαγμένα με σεβασμό και μεράκι. Η 21η Γιορτή Μελισσοκόμων και Οικοτεχνών Ορεστιάδας θα πραγματοποιηθεί το διήμερο 11 και 12 Σεπτεμβρίου από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ στην κεντρική πλατεία της Ορεστιάδας. Στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2026 η Αλεξανδρούπολη φιλοξενεί το AXD Sprint Triathlon 2026, το μεγάλο διήμερο τριάθλου στην ανάπλαση της παραλιακής ζώνης κάτω από το Φάρο. Μια διοργάνωση του Δρομέα Θράκης με την υποστήριξη του Δημού Αλεξανδρούπολης. Κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 1000 μέτρα και 2000 μέτρα ανοιχτής θάλασσας, Kids Triathlon και Family Triathlon, τεχνική ενημέρωση και συζήτηση με τον βετεράνο τριαθλητή και προπονητή Χρήστο Γαρέφη με θέμα κολύμβηση στο τρίαθλο, ενώ την Κυριακή από νωρίς το πρωί θα πραγματοποιηθούν οι εκκινήσεις του Πανελλήνου Πρωταθλήματος Ανακατηγορία, η εκκίνηση του Πανελλήνου Πρωταθλήματος Age Group και AXD Sprint Triathlon, ενώ το διήμερο θα κλείσει με τις απονομές του Πανελλήνου Πρωταθλήματος και του Πανελλήνου Age Group και AXD Sprint Triathlon. Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα στο radioevros.gr. Το 52ο Φεστιβάλ Κνέο Διηγητή ανοίγει πανιά για τη συνάντησή του με τους νέους και τις νέες και στην Αλεξανδρούπολη το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Ακαδημίας στις 7 το απόγευμα. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει πολιτική ομιλία από τον Νίκο Λάπα, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, μουσικό αφηγηματικό αφιέρωμα με τίτλο «Η Αυγή χαράζει πάνω στα βουνά», με θέμα τη συμπλήρωση των 80 χρόνων από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας και έντεχνο παραδοσιακό γλέντι. Στο χώρο επίσης θα υπάρχουν έκθεση με θέμα τη συμπλήρωση των 80 χρόνων από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, μαθητικό στέκι με γωνιά δημιουργίας, γωνιά για τους φίλους του Κόκκινου Αερόστατου, πεδότοπος και έκθεση βιβλίου με τις εκδόσεις της σύγχρονης εποχής. Το πρώτο φεστιβάλ Τραχανά έρχεται να ζωντανέψει το χωριό των Χιονάδων την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στον προαύλιο χώρο του πρώην Δημοτικού Σχολείου Χιονάδων σε μια γιορτή αφιερωμένη στην παράδοση και τον πολιτισμό. Πρωταγωνιστικό ρόλο έχει ο Τραχανάς, ένα παραδοσιακό φαγητό με πλούσια γεύση και άρωμα φτιαγμένο με αγάπη και μεράκι. Οι κυρίες του χωριού καθ' όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ θα δείξουν σε ένα βιωματικό εργαστήρι στους επισκέπτες όλη τη διαδικασία παρασκευής του, από τα υλικά μέχρι το μαγείρεμα, και θα μοιραστούν τα μυστικά για τον καλύτερο Τραχανά. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει ζεστό Τραχανά, ενώ παράλληλα η σύμβουλος διατροφής Νάνση Μπαξεβάνη, μέσα από μια διαδραστική ομιλία για τα ωφέλη του Τραχανά στη σύγχρονη διατροφή, θα ταξιδέψει τους επισκέπτες στην ιστορία του και τη θρεπτική αξία που έχει για τη διατροφή. Παράλληλα θα λειτουργεί έκθεση παλαιών συσκευών και εργαλείων που χρησιμοποιούνταν παλαιότερα για την παρασκευή και το μαγείρεμα του Τραχανά, προσφέροντας ένα μοναδικό ταξίδι στις γεύσεις και τις μνήμες του τόπου. Στο χώρο θα φιλοξενηθεί επίσης η πέθρια αγορά μικροπολιτών με τοπικά προϊόντα, όπως λαχανικά, σουσάμι και ταχίνι, τα οποία αποτελούν και την πρώτη ύλη του Τραχανά. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμα ξενάγηση στο χωριό των Χιονάδων, ενώ παράλληλα θα υπάρξουν εμφανίσεις χορευτικών ομάδων από πολιτιστικούς συλλόγους σε μια συνάντηση πολιτισμού. Ενώ θα δοθεί και το έναυσμα για ένα μεγάλο γλέντι για όλο τον κόσμο με το μουσικό σχήμα «Μπάντα Τέτοια». Το πρώτο φεστιβάλ Τραχανά διοργανώνεται από τον Εξοραϊστικό Πολιτιστικό Σύλλογο Χιονάδων με την υποστήριξη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Δήμου Δημοτήχου. Ώρα έναρξης 10 το πρωί στο Δημοτικό Σχολείο Χιονάδων και είσοδος ελεύθερη. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.
15: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο. Το ζωντανό ραδιόφωνο είναι εδώ. 97,1.

0: 97,1. Ράδιο Εύρος. Το ζωντανό ραδιόφωνο της πόλης. 97,1. Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 6. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χερυμάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10 και 65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4 και 99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Ράδιο Εύρω.
0: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
5: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
0: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
7: Bandichrome. Από το πρώτο τουβλό μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
6: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
7: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
8: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
0: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Σήμερα πραγματοποιήθηκε ο καθιερωμένος αγιασμός σε όλες τις σχολικές μονάδες της χώρας. Ωστόσο, η σημερινή μέρα σηματοδοτεί και την έναρξη λειτουργίας μιας νέας σχολικής μονάδας που αποτέλεσε χρόνιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας, του Μουσικού Γυμνασίου Ορεστιάδας. Κλείνει προσωρινά σήμερα η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ για το επίδομα Α21 και σύμφωνα με την ανακοίνωση, η δυνατότητα υποβολής και επεξεργασίας αιτήσεων δεν θα είναι διαθέσιμη το προσεχές διάστημα. Δύο συλλήψεις για ναρκωτικά στο λιμάνι της Καμαριώτισσας. Συνελήφθη σαν 35χρονος υπήκοος Ισραήλ, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκε σημαντικός αριθμός διαφορετικών ουσιών, και ένας 34χρονος υπήκοος Ιταλίας, ο οποίος εντοπίστηκε να έχει νάιλον συσκευασία με ακατέργαστη κάναβη. Αλλάζει σταδιακά το σκηνικό του καιρού στον Εύρο από την Κυριακή, με βροχές και καταιγίδες να κάνουν την εμφάνισή τους, ενώ αισθητή θα είναι και η πτώση της θερμοκρασίας, όπως ανέφερε ο μετεωρολόγος Χρυσόστομος Παρανός. Η 21η γιορτή μελισσοκόμων και οικοτεχνών Ορεστιάδας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026 στην κεντρική πλατεία Ορεστιάδας.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

0: μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.

επικαιρότητα δεν σταματά. Από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 8 το βράδυ, κάθε ώρα, όλα όσα πρέπει να ξέρεις σε λίγα λεπτά. Οι σημαντικότερες ειδήσεις.

0: σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evros.
0: Radio Evros.
2: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
3: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας. Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος, Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
4: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
5: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
6: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
7: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουβλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554-023-102.
8: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
9: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2552-022-288 και 694-7525-259.
10: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 11 27 41. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Σύγχρονο, Πολυδύναμο.
12: Μοντέρνο.
11: Ευέλικτο.
12: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
11: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
12: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
11: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
12: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
11: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
12: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
11: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
12: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 25530-22-648. Διδημότυχο.
11: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
13: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
14: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
15: Ράδιο Εύρος.
14: Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1

2 το μεσημέρι, η ενημέρωση περνά στο επίκεντρο. Όλα τα σημαντικά νέα από τον Εύρο, τη Θράκη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Με εγκυρότητα, καθαρή ματιά και την πληροφορία όπως πρέπει να ακούγεται. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Καθημερινά στις 2. 97,1 Radio Εύρο.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Ράδιο Εύρος.
4: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
5: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε?
4: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση?
5: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
6: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους ευικούς.
5: Φροντιστήριο Μάθηση. Σε εμάς η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
6: Φροντιστήριο Μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
5: Φροντιστήριο Μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότυχο, απέναντι από το καινούριο Σούπερ μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
6: Φροντιστήριο Μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
5: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
7: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27313.
8: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
9: Περνάς ΚΤΕΟ και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My ΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My ΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. ΒΠΕΟ Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
10: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
11: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
10: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
11: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
10: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 25520-24100.
11: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
0: Ο Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Ράδιο Εύρος.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Σήμερα πραγματοποιήθηκε ο καθιερωμένος αγιασμός σε όλες τις σχολικές μονάδες της χώρας. Ωστόσο, η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί και την έναρξη λειτουργίας μιας νέας σχολικής μονάδας που αποτέλεσε χρόνιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας, του Μουσικού Γυμνασίου Ορεστιάδας. Κλείνει προσωρινά σήμερα η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ για το επίδομα Α21 και σύμφωνα με την ανακοίνωση, η δυνατότητα υποβολής και επεξεργασίας αιτήσεων δεν θα είναι διαθέσιμη το προσεχές διάστημα. Δύο συλλήψεις για ναρκωτικά στο λιμάνι της Καμαριώτισσας. Συνελήφθη σαν 35χρονος υπήκοος Ισραήλ, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκε σημαντικός αριθμός διαφορετικών ουσιών, και ένας 34χρονος υπήκοος Ιταλίας, ο οποίος εντοπίστηκε να έχει νάιλον συσκευασία με ακατέργαστη κάναβη. Αλλάζει σταδιακά το σκηνικό του καιρού στον Εύρο από την Κυριακή, με βροχές και καταιγίδες να κάνουν την εμφάνισή τους, ενώ αισθητή θα είναι και η πτώση της θερμοκρασίας, όπως ανέφερε ο μετεωρολόγος Χρυσόστομος Παρανός. Η 21η γιορτή μελισσοκόμων και οικοτεχνών Ορεστιάδας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026 στην κεντρική πλατεία Ορεστιάδας.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Πραγματική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις. Ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
3: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
2: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
4: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Pavlidis Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Safety Alpha 7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
5: Ένα στην υγειά του Φαντάρου.
6: Ένα για το πτυχίο σου.
5: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
6: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
7: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
8: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
10: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
9: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
10: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
11: Μέλι, γεύση, παράδοση, όλα σε μία γιορτή. 21η γιορτή μελισσοκόμων και οικοτεχνών. Η Ορεστιάδα φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί στην κεντρική πλατεία την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου να γνωρίσετε από κοντά τον πλούτο της φύσης και τη δημιουργία των ανθρώπων της. Οι τοπικοί μελισσοκόμοι παρουσιάζουν τα αγνά προϊόντα τους, ενώ παράλληλα οι οικοτέχνες αναδεικνύουν τη δημιουργικότητά τους μέσα από μοναδικές γεύσεις και χειροποίητες δημιουργίες. Η γιορτή θα πλαισιωθεί με μουσικές εκδηλώσεις, ενημερωτικές ομιλίες, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Διοργάνωση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ορεστιάδας. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τον πλούτο της μέλισσας, την παράδοση και τη γεύση.
12: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά: ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 11 2741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
13: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
14: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
15: Ράδιο Εύρος.
14: Ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις, αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Η ώρα είναι 8. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρο στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρο.
0: Ράδιο Εύρο.
2: Φορηγείται και στο δεξί, σαν κόσμημα. Κοσμήματα ρολόγια, Φίλιππος. Κοσμήματα για όλες τις περιστάσεις. Φίλιππος, για ένα ρολόι ή ένα κόσμημα. Για τις ιδιαίτερες στιγμές και όχι μόνο, από τη νέα συλλογή Φα Καντόρο. Για τα πιο μπραντ ονόματα της αγοράς, σε ρολόγια και κοσμήματα. Φίλιππος. Διαχρονικά, δίπλα σου, η ομορφιά, η τέχνη και το στυλ είναι το πάθος μας. Εάν είναι και το δικό σου, τότε ξέρεις. Κοσμήματα Φίλιππος στην Οριστιάδα. Ο χρυσός στα καλύτερά του.
3: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
4: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε.
3: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση.
4: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
5: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους ευικούς.
4: Φροντιστήριο Μάθηση. Σε εμάς η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
5: Φροντιστήριο Μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
4: Φροντιστήριο Μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότυχο. Απέναντι από το καινούργιο. Ούριο Σούπερ Μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
5: Φροντιστήριο Μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
4: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
6: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
7: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
7: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
8: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24-100.
8: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
0: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Σήμερα πραγματοποιήθηκε ο καθιερωμένος αγιασμός σε όλες τις σχολικές μονάδες της χώρας. Ωστόσο, η σημερινή μέρα σηματοδοτεί και την έναρξη λειτουργίας μιας νέας σχολικής μονάδας που αποτέλεσε χρόνιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας, του Μουσικού Γυμνασίου Ορεστιάδας. Κλείνει προσωρινά σήμερα η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ για το επίδομα Α21 και σύμφωνα με την ανακοίνωση, η δυνατότητα υποβολής και επεξεργασίας αιτήσεων δεν θα είναι διαθέσιμη το προσεχές διάστημα. Δύο συλλήψεις για ναρκωτικά στο λιμάνι της Καμαριώτισσας. Συνελήφθησαν 35χρονος υπήκοος Ισραήλ, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκε σημαντικός αριθμός διαφορετικών ουσιών, και ένας 34χρονος υπήκοος Ιταλίας, ο οποίος εντοπίστηκε να έχει νάιλον συσκευασία με ακατέργαστη κάναβη. Αλλάζει σταδιακά το σκηνικό του καιρού στον Εύρο από την Κυριακή, με βροχές και καταιγίδες να κάνουν την εμφάνισή τους, ενώ αισθητή θα είναι και η πτώση της θερμοκρασίας, όπως ανέφερε ο μετεωρολόγος Χρυσόστομος Παρανός. Η 21η γιορτή μελισσοκόμων και οικοτεχνών Ορεστιάδας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026 στην κεντρική πλατεία Ορεστιάδας.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

η ένταση της ημέρας πέφτει. Η μουσική ανεβαίνει. Τραγούδια που αγαπάς. Μουσικές που έχουν κάτι να πούν. Δύο ώρες για να αφήσεις την ημέρα πίσω και να ακολουθήσεις τη διαδρομή. Εύηχο μουσικοδρόμιο. Με τον Χάρη Καταρίδη. Από Δευτέρα έως Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Εύηχο μουσικοδρόμιο. Μόνο στον 97,1 και 95,3 Ράδιο Εύρος.

σκέπασε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
3: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
2: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
4: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. Δεκαπενταετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
5: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
6: Η παράδοση μας ενώνει και συνεχίζεται. Το Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέλος της μεγάλης του οικογένειας. Από το 1979, με αγάπη για την ελληνική παράδοση και τον πολιτισμό, λειτουργεί τμήματα παραδοσιακών χωρών από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Εγγραφές από την 1η έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Ανδριανουπόλεως 122. Τηλέφωνα 694-794-8792 και 698-116-8868. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Η παράδοση συνεχίζεται μαζί σας.
7: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στο Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα εις χάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στο Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στο Δημήτρη, σταθερή αξία.
8: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

Τε κουβάρι, μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: τις νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 9. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
3: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
5: Εγώ στα έλεγα, πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
6: Σε μένα, εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε?
5: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση?
6: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
7: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους ευικούς.
6: Φροντιστήριο Μάθηση. Σε μας η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
7: Φροντιστήριο Μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
6: Φροντιστήριο Μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότυχο. Απέναντι από το καινούργιο Σούπερ μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
7: Φροντιστήριο Μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
6: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
8: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
9: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
8: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
10: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρίγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27313.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
12: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε 3 ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 11 27 41. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
13: Σύγχρονο, Πολυδύναμο.
14: Μοντέρνο.
13: Ευέλικτο.
14: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
13: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
14: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
13: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
14: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
13: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
14: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
13: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
14: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 2553-022-648. Διδημότυχο.
13: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
15: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
16: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.
17: Ράδιο Εύρος.
18: 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Βράδυ με 97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.

0: Σκεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
2: Bandichrome. Από το πρώτο τουβλό μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
1: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
2: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
3: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
4: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530 24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
5: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Ακόμα κι αν φύγεις,

Βράδυ με 97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
3: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Pavlidis Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Σεύθη Α7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
0: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή, και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο. Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
0: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
4: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
0: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
4: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
5: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554-023-102.
6: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε 3 ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 11 2741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
0: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Και τη νύχτα. Και τη...

0: 97,1 Ράδιο Εύρος και τη νύχτα.
1: Και τη νύχτα.
2: Τα μάτια μου στα μάτια σου και τα στροπάνω, Θεέ μου.

0: σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evro.
0: Radio Evro.
2: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
3: Ένα για το πτυχίο σου.
2: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
3: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
4: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
5: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τέλειωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
7: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
8: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
9: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας. Η Ένωση. Παράγουμε μαζί. Αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
10: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520-22288 και 694-7525-259.
11: Σύγχρονο,
12: πολυδύναμο,
11: μοντέρνο,
12: ευέλικτο.
11: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
12: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
11: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
12: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
11: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
12: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
11: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
12: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
11: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 25530-22-648. Διδημότυχο.
12: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
13: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
14: Radio Evros
0: 97,1 Radio Evros. Το αληθινό ραδιόφωνο.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος, Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
3: Ράδιο Εύρος.
4: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα ΜαΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜαΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, ΒΠΕΟ Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
5: Ο Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Ράδιο Εύρος.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
6: Βράδυ με 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evros.
0: Radio Evros.
2: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 112741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
3: Ράδιο Εύρος
0: 97,1. Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
3: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
4: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
4: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δεν με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου.

τριάντα φύλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Βράδυ με 97,1 Ράδιο Εύρωμα. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Τέρματα θαύματα.

Σαν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγησα απ' την κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος με έναν αυγή ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια μου η γη.